0: μέτρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and... Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό.
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μου το λέγανε και δεν το πίστευα, ρε εσύ, Μορτάκη. Δηλαδή, ναι, μου έλεγαν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη διαφορά έχει μία ώρα. Δεν τους πίστευα. Έκανα πολύ καλά που δεν τους πίστευα τελικά. Δεν είχε μία διαφορά ή μία ώρα, τουλάχιστον όσον αφορά στις δικές μας τις πολύ πρωινές ώρες. Εννοώ από άποψη ξεκούρασης. Δηλαδή, είτε ξυπνήσεις στις 3 η ώρα, όπως κάνω καθημερινά, για να είμαι στο στούντιο εδώ του Real FM στις 5, είτε ξυπνάς στις 5, μάλλον όχι, ξυπνάω στις 3 για να είμαι στις 4 για να βγάλω εκπομπή στις 5. Είτε ξυπνήσεις στις 4 για να είσαι εδώ στις 5 για να βγάλεις εκπομπή, να ξεκινήσεις την εκπομπή στις 6, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Μη σου πω κιόλας ότι αργούν να πάρουν μπροστά και τα αντανακλαστικά στη δεύτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, λίγο πιο αργούτσικα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το ξανακάνουμε, να το ξέρετε. Από αύριο και πάλι στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις θα είμαστε 5 η ώρα το πρωί για να σας κρατάμε παρεΐτσα, να μας κρατάτε παρεΐτσα, να χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα, να μας βοηθάτε γενικότερα με τις εξελίξεις εκεί έξω. Τώρα σε αυτό το 24ωρο που μπήκε ανάμεσά μας από τη χθεσινή εκπομπή μέχρι τη σημερινή, έχουν συμβεί πολλά. Δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά. Η δισιογραφία δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε καθόλου, μα καθόλου. Θέλει να μας κάνει να κοπιάζουμε. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου. Ο Μόρτης μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έτσι, μπράβο. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, στο 211-200-8200, η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα και εσάς, κυρία Κούτρα. Πρέπει να σας πω ότι κανείς από τους δύο δεν θέλησε σήμερα να... Εγώ είπα, παιδιά, κερνάω καφέ. Έφτιαξα καφέ με τα χεράκια μου, με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό δεν είναι τίποτα απόλυτος. Δεν πειράζει.

Θα το πιω όλο μονάχο, όλο το καφέ μονάχος μου. Και βεβαίως όσοι από εσάς θέλετε να σας κεράσουμε καφεδάκι, εδώ είμαστε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Είπαμε λοιπόν ότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνύματάκια σας. Έχετε στείλει μηνύματα και στο μεσοδιάστημα. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα ενώ στο 5-6. Να μην ανησυχείτε καθόλου. Από αύριο κανονικότατα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Κάπως έτσι παρακαλώ.

Κάπως έτσι λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, από το Σάββατο θα έχουμε 1η Αυγούστου, γιατί τρέχω τόσο πολύ, μα τρέχουν οι εξελίξεις. Ο ήλιος θα ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη, για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος. Το θυμάσαι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση? Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι, μην πούμε και τη μάρκα. Πάντως, ναι, έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ακάκιος, λοιπόν, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να χαιρέσετε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Α, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εντάξει, νομίζω πλέον ότι τα τελευταία αυτά είναι η δεύτερη σεζόν που ολοκληρώνουμε και νομίζω ότι την παρέα την έχουμε κάνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και μας αρέσει υπερβολικά.

Υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Όπως ας πούμε το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταράμα. Πάτε στο Αγιονόρι εκεί, θα δείτε, υπάρχει και ο βωμός. Ναι, να μάθετε την ιστορία. Αν όχι, να πάτε από εκεί που είναι το πιο φυσιολογικό, γιατί πρέπει αυτές τις μικρές γωνιές της χώρας μας να τις γνωρίζουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Τουλάχιστον να το γκουγκλάρετε που να πάρει ευχή. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Στη Σερβία είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, σαν σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Ναι. Και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούμε να συζητάμε τα πάντα. Στο επίκεντρο το Κυπριακό, αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάντηση, ο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Μετά θα έχει συνάντηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, στην κανονική πλευρά. Και μετά θα υπάρξει και συνάντηση τριμερούς ενδιαφέροντος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε ασφαλώς με Χας από Deep Purple, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνουν το στόμα τους κάποιοι, γιατί ναι, το έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Ξέρετε, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε. Έτσι έλεγαν οι παλιότεροι, έτσι μας τα έχουν μάθει. Κάποιοι όμως δεν μαθαίνουν με τίποτα. Σήμερα, να ξέρετε, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδουλιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός εργάτη, ενός 67χρονου. Έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας, ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, υπήρχαν πολλές παραλήψεις καθώς δεν τηρήθηκαν κανόνες και μέτρα ασφαλείας. Θέλετε να σας πω κάτι που να πάρει ευχή? Είμαστε εδώ, μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θερμές εργασίες, λέει, ηλεκτροσυγκόληση πήγαν να κάνουν. Δίπλα σε μία, με αυτό τον καιρό, που όπως και να το κάνουμε, κατά καλό καιρό έχουμε, δίπλα σε μία δεξαμενή φυσικού, δεξαμενή με αέριο. Εντάξει, δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι και επαγγελματίες. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ένας νεκρός, θα σεβαστούμε απόλυτα την απώλεια των συγγενών, της οικογένειας, και κάτι θα πρέπει να γίνει με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχουμε βαρεθεί να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το ΚΚΕ πρέπει να σας πω ότι κάνει λόγο για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα. Έτσι το αναφέρει. Τώρα, εμείς περιμένουμε υπομονετικά να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ασφαλώς να καταλήξουν κάπου, κάποια στιγμή, οι έρευνες. Το άσμα το ακούτε?

Κοίτα να δεις τώρα, Μορτάκι. Το άσμα βεβαίως ξέρετε τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί το αρχείο μας γνωμικό, που σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Όμηρο. Έπρεπε να το κάνουμε χθες, αλλά χθες, εντάξει, στις 5 η ώρα πρέπει να σας πω, ναι, δεν λειτουργούσε πάρα πολύ και μετά από άδεια. Αλλά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Από αύριο, προσεχώς δηλαδή, καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τον Όμηρο. Για τον Όμηρο και για τον Όλυμπο, που έχει την τιμητική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον να ξέρεις, δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι για μία εβδομάδα, περίπου κάτι λιγότερο, η γυναίκα μου έφυγε και πήγε με την ανιψιά της, με την ανιψιά μας, διακοπές. Πλέον βλέπω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να βάζω τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή πήγε διακοπές, ξεκουράστηκε και αυτή η ξεκούραση, γιατί εγώ ήμουν κανονικά στο κανάλι της αυτοπορικής, αυτή η ξεκούραση έχει περάσει θετικά και εμένα. Το κρατάμε αυτό. Το πιο διάσημο αρχαίο χωρίο του Ομήρου για τον Όλυμπο βρίσκεται ασφαλώς στην Οδύσσια. Είναι η Ραψοδία Ζήτα, στίχη 42-45, όπου περιγράφεται ως η αιώνια και ανέμελη κατοικία των θεών. Εδώ βέβαια θα τα βάλω τα γελιά, διότι στα αρχαία πρέπει να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Μη μιλάς και μη γελάς, Μορτάκι. Ου ολιμπόνδ όφι φασί θεών έδος ασφαλές εί έμενε. Στον Όλυμπο, όπου λένε πως είναι των θεών η έδρα, η αμετασάλευτη για πάντα. Πλέον και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ο Όλυμπος. Συνεχίζουμε ωστόσο με Όμηρο. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά από την Ιλιάδα του Ομήρου είναι το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεσθε περιπάτρης», το οποίο σημαίνει «Ένας είναι ο καλύτερος Ιωνός να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου». Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Σας έχω και δύο. Μπόνους. Δεν πειράζει που πήγε το επόμενο. Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον. Να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Μια συμβουλή ηρωισμού και ανωτερότητας από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Και κλείνω με αυτό. Ύπνο και θανάτο διδυμάωσιν. Με τον ύπνο και το θάνατο, τα δίδυμα αδέλφια. Ο ύπνος και ο θάνατος. Αναφορά στη συγγένεια των δύο καταστάσεων. Πάμε με αυτό.

Τι ωραίο Πανικούλης είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Αβραάμ. Το δυστύχημα μου γράφει ο Αβραάμ στα εξαμίλια. Υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι ένας φάκελος με μελέτες και υπογραφές. Είναι καθημερινή πρόληψη, έλεγχος των πραγματικών κινδύνων, σωστή συντήρηση, εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών. Τα αίτια θα τα αναδείξει η έρευνα, γράφει ο Αβραάμ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η πολιτεία όμως οφείλει να εξετάσει αν οι έλεγχοι λειτουργούν πριν χαθεί ένας άνθρωπος και όχι μόνο μετά. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του νέου ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, στέλνει ο Αβραάμ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Καλημέρα και εδώ σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες που έχει αρχίσει σιγά σιγά. Φεύγει το μαύρο της νυχτός. Εμείς πάντα προσπαθούμε να ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές της ενημέρωσης, όσο σκοτεινές και αν είναι αυτές. Μερικές φορές μας βοηθάει πολύ περισσότερο και το φως της ημέρας που αρχίζει ήδη τώρα, σε λίγο, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, ένα λεπτάκι εδώ κύριε Μορτάκη, να το γυρίσουμε πίσω, εάν καταφέρουμε να το προλάβουμε, σιγά καλέ, σε περίπου 4 λεπτάκια θα αρχίσει να εμφανίζεται ο ήλιος εδώ πάνω από την Πεντέλη, να αρχίσει να ζεσταίνει γενικότερα όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλη τη χώρα. Να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως τις πολλές καλημέρες μας, έλα το σαρδάμ πάει σύννεφο, σε όλους και όλες όσοι εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε όλοι εμείς καθόλου έτοιμοι. Με τις ψήφους, έτσι για να περνάμε σιγά σιγά και στα πολιτικά, θα διαβάσω και άλλα μηνυματάκια σας. Στο 211-200-8200 σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα, όπου μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και ασφαλώς, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, γι' αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα, mail, στο στούντιο papakirialfm.gr. Θα βρίσκομαι μαζί σας, Σπύρος Παπαδάκης στο ονοματεπώνυμό μου, μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όσον αφορά στα πολιτικά, εχθές επειδή είχαμε την πρώτη ολοκληρωμένη διαδικασία όσον αφορά στα άρθρα του συντάγματος, τα οποία κρίθηκαν και συζητήθηκαν προς αναθεώρηση, είναι προτείνουσα και αναθεωρητέα τα συγκεκριμένα άρθρα. Η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική για να δούμε τελικά σε ποια άρθρα θα αλλάξουν στο σύνταγμά μας. Τη διαδικασία σας την έχουμε περιγράψει. Στα πάρα πολύ γρήγορα σας λέμε το εξής. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία είναι η πρώτη, θα ακολουθήσει μία δεύτερη προς τα τέλη Αυγούστου. Και η τρίτη ψηφοφορία θα γίνει με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά τις εκλογές. Εάν λοιπόν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες τα άρθρα που στις δύο πρώτες ψηφοφορίες πάρουν πάνω από 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή χρειάζονται μόνο 151, δηλαδή τις ψήφους της πλειοψηφίας, όποια και αν είναι. Αντίστροφα, όσα άρθρα περάσουν με λιγότερες από 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψηφαλάκια. Κάτι παραπάνω δηλαδή από την πλειοψηφία. Για να δούμε. Πάντως, αυτή τη φορά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Σε περίπου 15 άρθρα η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε απλά παρόν. Είναι τα άρθρα τα οποία θέλει να αλλάξουν η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θέλει να αλλάξουν με τις δικές της προτάσεις, προθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν κατάφεραν να τα βρουν κοινώς. Η πλειοψηφία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, ακόμα και για το άρθρο 86 δεν κατάφεραν να τα βρουν. Ιδιαίτερο πάντως πολιτικό ενδιαφέρον, οφείλω να πω, προκάλεσε η τοποθέτηση, η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη,
η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, λέει, την ώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έχει πει δημόσια και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ακούσαμε και την Παρασκευή, γενικότερα και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι στην επόμενη Βουλή να έχει την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ, οπότε τα 15 αυτά άρθρα, στα οποία δήλωσε παρόν, το έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ, ότι σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, θα δηλώσει απλά παρόν, ενώ τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε τα πάντα. Στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έγινε και πάρα πολλής λόγος και υπήρξαν και πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές ανεξάρτητοι, οι οποίοι υπερψήφισαν το συγκεκριμένο άρθρο. 93 βουλευτές καταψήφισαν, 41 από αυτούς δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86, άλλη μεγάλη συζήτηση, περί ευθύνης υπουργών το άρθρο 86. Για την πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε, έλα ρε παιδάκι μου, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το πρώτο, αν θέλετε, επεισόδιο. Δεν το λέω επεισόδιο, καταλάβατε. Είναι η πρώτη σελίδα, για να το πούμε καλύτερα. Η πρώτη σελίδα από τις... θα έχουμε να διανύσουμε αρκετές σελιδούλες μέχρι να ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να χαθεί και μία ακόμη ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε το Σύνταγμά μας. Να το κάνουμε λίγο πιο βατό, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μπαρμπούτσαλα και πάλι.

Δεν ξέρω πώς θα είδατε τα πράγματα στα ταμπλό των βενζινάδικων, εάν μείνατε ικανοποιημένοι γενικότερα με τις τιμές τις οποίες είδατε να εξελίσσονται χθες, ειδικά σήμερα το πρωί. Περιμένω εσείς που είσαστε στον δρόμο να μου πείτε την άποψή σας. Και σας έχω και ρεπορτάζ, διότι αναρωτιέστε, λέει όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι δημοσιογράφοι λέγατε ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μόνο εάν το βαρέλι το Brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια και μάλιστα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τι έγινε τώρα? Ναι, έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή τη μείωση και την ανακοίνωσε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει εξαγγελίες, που ουσιαστικά ανακοινώνει μέτρα με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν και συνήθως το κάνει όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο. Και ποιο ήταν εδώ το απροχώρητο? Μα ασφαλώς το γεγονός ότι υπήρχε η τάση το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι αυτομάτως, γιατί στην Ελλάδα όταν υπάρχουν αυξήσεις αυτές τις βλέπουμε με τη μία. Ναι. Όταν υπάρχουν μειώσεις εκεί καθυστερεί λίγο το πράγμα. Δεν έχουν έρθει, λέει, τα νέα προϊόντα με τις μειώσεις. Ακόμα πουλάμε τα παλιά. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά που όταν υπάρχει αύξηση αυτομάτως τα νέα προϊόντα να πηγαίνουν και να κάθονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές και πάει λέγοντας. Ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις αργούν, λέει, αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή κάποια πράγματα όντως μας ξεπερνάνε και καταλαβαίνουμε για το πόσο μα πόσο πολύ μας δουλεύουν. Ελπίδα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα, Σπύρο, από το υπέροχο ξημέρωμα στα Μάλια. Αφιερωμένο σε όλους εκεί και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Εμμανουήλ. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στο παλικάρι μας και όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να περνάτε όμορφα. Όμορφα και πάντα μα πάντα με ασφάλεια. Και έχουμε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από τα εξωτερικά. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Πρέπει να πάμε, κύριε Μορτάκη. Προλαβαίνω να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον ή μόλις επιστρέψουμε? Προλαβαίνω λοιπόν και πολύ χαίρομαι, διότι έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα να μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, είναι πολύ εντυπωσιακή πραγματικά, θα την απολαύσετε όσοι δεν την έχετε δει, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει αυτό που έχουμε κάνει κι εμείς, την έχουμε παρακολουθήσει. Διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους, επανερχόμαστε τριμήτεροι, δικό σας. Α, δεν έχει τίτλους, α, συμπαθάτε με. Πάμε μόνο σε διαφημιστικό διαλυματάκι, δικό σας, κύριο Μορτάκη.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Σήμερα, να ξέρετε, έχει και γενέθλια ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ο πρόεδρος της Ελλάς, του νέου κόμματος που άλλαξε τα δεδομένα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ναι, και ξεκινάμε κάπως έτσι, 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, διότι θα μπούμε στη διαδικασία του σκληρού ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε μικρό χωριουδάκι, είτε μεγάλο χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, εκεί που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Βρείτε τη συχνότητά μας, γιατί είναι τεραστίων διαστάσεων, επαναλαμβάνω, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Βρείτε τη συχνότητά μας, κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να μπορείτε να ενημερώνεστε με τον σωστότερο και τον πιο αληθινό τρόπο. Τώρα, όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να μπείτε. Κοιτάξτε, εμείς τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά, διότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Μπορείτε λοιπόν να την κατεβάσετε, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας, του tablet σας, του κινητού σας τηλεφώνου, ναι, αυτό το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το smartphone μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να ακούτε Real FM 97,8 σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, γράφει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν ο Νίκος. Επειδή ακούω πολλά, μία ερώτηση, επειδή βρίσκομαι εδώ κάτω, γνωρίζει κανείς ποιο είναι το αποτύπωμα της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Ασία και ποιο το δικό μας? Τη γεωπολιτική ανάλυση με βάζεις να κάνω πρωινιάτικα ρε Νίκο. Λοιπόν, θα το πάμε διαφορετικά. Επειδή όντως καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Κάποια πράγματα είναι μοιρασμένα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, και νομίζω το νιώθεις και εσύ, ότι υπάρχει μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη χώρα μας. Αλλά βεβαίως η αγάπη των λαών, η αγάπη των πολιτών μιας χώρας απέναντι σε μία άλλη, δεν είναι πάντα παράλληλη με τα πολιτικά τα οποία μπορεί να τρέχουν. Και ανάλογα με τους ηγέτες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, στις δημοκρατικές χώρες υπάρχουν και εναλλαγές. Μπορεί να αλλάζει και η πολιτική τους. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οι πολίτες. Δυστυχώς μερικές φορές. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Την αγάπη μου, να περνάς όμορφα. Πότε θα έρθεις για Ελλάδα, προς Ελλάδα μεριά? Εσύ πρώτα απ' όλα, Νίκο μου, από το Ho Chi Minh City, θα έρθεις καμιά βόλτα για να κάνεις διακοπούλες? Ο Αριστοτέλης πάντως από το Σίδνεϊ. Είδατε πόσοι μας ακούνε στο εξωτερικό, πόσοι μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους, και είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς να έχουμε τα μηνύματά σας από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στέλνει την καλημέρα του, στέλνει και το print screen με την θερμοκρασία από 9 ως 21 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Σε φάγαμε. Εντάξει, θα μου πεις, καλό κεράκι. Εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι, για να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά μας, να ξέρετε πως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος, άνεμοι βόρειοι ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα σε καμία των περιπτώσεων να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη ασφαλώς, δεν χρειάζεσαι ούτε ομπρελίτσα, το μαγιό όμως καλό είναι ή να το φοράς από μέσα ή να το κουβαλάς μαζί σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος σου. Καλημέρα και στο Σάβα από το Ρότερνταμ. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε, βλέπω γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός, θέλω όμως κι άλλα. Και τώρα μπαίνουμε στα πάρα πολύ σκληρά.

Και όταν μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή για τα σκληρά, δυστυχώς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Να ξέρετε, αυτά είναι τα θετικά. Είναι τα θετικά νέα των τελευταίων ημερών. Μία δήλωση του Τραμπ, μία κινητικότητα υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο λέμε οι αγορές. Προσπαθούν να κρατήσουν, να αυτορυθμιστούν για να μην μας πάρει και μας σηκώσει ένα πράγμα, ναι. 2. Εδώ μπορεί, ας πούμε, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ να το παλεύουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είτε πληρώνεις τη βενζινούλα στο 2,01 είτε την πληρώνεις στο 1,999, η τσέπη πονάει. Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, λες στον υπάλληλο, βάλε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ 20 ευρώ απλή αμόλυβδη, και η βελόνα μετακινείται ελάχιστα. Και αν μέσα σε όλο αυτό βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχουν αυτό το τεράστιο τίτλο ακρίβεια, ακρίβεια η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί, βρε παιδί μου, όπως την περιμέναμε. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός έσπευσε να ανακοινώσει αυτή τη μείωση? Για ποιο λόγο τα 10 λεπτά επιπλέον μείωση στο ντίζελ, στην αντλία? Φτάσαμε τα 15 λεπτά. Για ποιο λόγο? Μα ακριβώς για να μην περάσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Εκεί λοιπόν που τα 2.000 ή 2.000 κωδικοί κατόπιν της συμφωνίας κυρίων με την κυβέρνηση από τους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους δώσανε τα χέρια και είπαν δεν θα υπάρχει καμία αύξηση. Επειδή όλες οι μεταφορές γίνονται με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο, θα λέγανε παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα και θα βλέπαμε πάλι και άλλες αυξήσεις. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ περνάς καλά? Δεν περνάω καθόλου καλά, πιστέψτε με. Εχθές με το άγχος για να προλάβω ανοιχτά εκεί γύρω στις 9 παρά, πήρα 3 πράγματα. 3 πράγματα 29 ευρώ. 29 ευρώ. Της λέω άσε μη μου βάλεις τσαντούλα, να σώσουμε τον πλανήτη σήμερα. Γέλαγε η κοπέλα. Να σώσουμε τον πλανήτη και να σώσουμε και το τριαντάρι, να μην καβαλήσει, μην ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 30 ευρώ. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και είναι η μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης. Επειδή σας είπα πριν από λίγο και για τον καιρό, να ξέρετε ότι θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ξεκίνησε, λέει, χθες. Θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει ως και αύριο Τετάρτη. Μην πλύνετε αμάξι. Θα το βρείτε με τις τάμπες αυτές τις για σήμερα. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιουνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλά θα μας πάει αυτό. Εάν δεν βρέξει, που δεν βλέπετε, δεν προμηνύεται καθόλου βροχή, απλά θα έχουμε αυτή την κοκκινίλα. Για να δούμε. Προς το παρόν εγώ τον βλέπω πεντακάθαρο και καταγάλανο τον Αττικό ουρανό. Κοιτάξτε κι εσείς να τον απολαύσετε. Και ακόμα και αν πηγαίνετε στη δουλειά σας και σκέφτεστε τώρα τι μας λες ρε μεγάλε, εμείς θα φτάσουμε στο γραφείο και θα ξαναδούμε τον καταγάλανο ουρανό μετά το μεσημέρι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βγείτε λίγο έξω, αγναντέψτε από το παράθυρο, καλό θα κάνει. Κάνει καλό σε εσάς, πάνω απ' όλα.

Όσοι ταξιδεύετε και έχετε σκοπό να φτάσετε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε ότι ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, διότι γίνεται, σύμφωνα με το χάρτη που έχω μπροστά μου, γίνεται πραγματικά πανικός και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη, ειδικά στην πύλη 7 βλέπω, τώρα δεν ξέρω από εκεί πια, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Οπότε σπεύσατε στην περίπτωση που έχετε να ταξιδέψετε και καλό ταξίδι να έχετε και καλά να περάσετε. Σπεύσατε παρακαλώ για να μην δείτε το πλοίο να φεύγει. Ξέρετε, είναι σπαρακτικό, το έχω πάθει, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, να φτάνεις ας πούμε τρέχοντας εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ πρόσεξε να έχεις γκρινιάξει κιόλας πριν. Να έχεις γκρινιάξει ότι αμάρε παιδί μου και δεν θέλω να πάω σε νησί και αν είναι δυνατόν και δεν μ' αρέσει να είμαι εγκλωβισμένος και δεν, και είναι έτσι το επάγγελμα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο και να πρέπει να φύγεις. Θα τους πω εγώ ότι θα έρθω αύριο γιατί δεν έχει πλοίο ή είναι γεμάτο. Να έχεις κάνει λοιπόν όλο αυτό το σαματά, να φτάνεις και να βλέπεις την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της, πρέπει να σου πω. Πρέπει να ήταν ένας από τους λόγους που χωρίσαμε κιόλας. Δεν θυμάμαι καλά. Έχω και αδύναμη μνήμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να βλέπεις το πλοίο να φεύγει. Τουλάχιστον αν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, το έχω πάθει και αυτό. Εάν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, δεν βλέπεις το αεροπλάνο σου. Δεν ξέρεις ποιο είναι. Κατάλαβες. Δεν έχει αυτό. Ενώ το πλοίο το βλέπεις. Λες αυτό. Και μετά σου λέει το έκανες επίτηδες. Αν δεν το έκανα επίτηδες, είχε κίνηση. Αποκλείεται το έκανες επίτηδες. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στον Πειραιά, δεν πηγαίνουμε από αυτό το δρόμο, πάμε από άλλον. Άντε να τις το εξηγήσεις τώρα. Για πες. Στο μεταξύ, η μάχη της βαλίτσας είναι κάτι άλλο που το λέει τώρα ο Μορτάκης. Το έκανες επίτηδες, λέει, για να μην κουβαλάς τις βαλίτσες. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω, ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αλλά. Βρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Συνήθως τώρα, ας πούμε με τη Μαρία που ήταν να πάμε μαζί διακοπές, δεν πήγαμε, τελικά πήγε μόνη της. Τα έχουμε πει αυτή, μην τα λέμε. Γιατί το επαναλαμβάνομαι, με έχει πονέσει, πώς να το κάνουμε τώρα. Όταν έφτιαχνε τη βαλίτσα, μου λέει θα πάρουμε δύο ξεχωριστές. Να πάρουμε δύο ξεχωριστές, παιδάκι μου. Φυσικά. Τις βάλουμε στο αυτοκίνητο. Μία βαλίτσα και τη βάλουμε στο αυτοκίνητο. Τρία ρούχα. Τρία ρούχα, εγώ θα πάρω τρία ρούχα. Τώρα προσέξτε. Το ωραίο φίλο, επειδή θέλει να είναι ωραίο και περιποιημένο και στις διακοπές, όχι ότι μας χαλάει, δεν μας χαλάει καθόλου, αλλά λέμε τώρα, θα πρέπει να πάρει και διαφορετικά φορεματάκια, θα πρέπει να πάρει άλλο παπουτσάκι για την έξοδο, άλλο παπουτσάκι για τη βόλτα, άλλο παπουτσάκι για την παραλία. Εμείς με ένα σπορτεξάκι στις διακοπές είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Ένα παντελονάκι ίσα ίσα σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου να φας ρομαντικά. Σαγιονάρα επιβάλλεται. Τη δίχαλη, έτσι, δεν το συζητάμε. Επιβάλλεται. 2-3 σορτσάκια και άντε και 2-3 μαγιό. Και τα μπλουζάκια, τις σερτάκια που δεν πιάνουν και χώρο. Τα κάνεις ένα έτσι κουβαράκι, τσουκ, τα πετάς και τελείωσε υπόθεση. Όχι. Πετσέτες. Τι αν τις κάνεις, βρε αγάπη μου, τις πετσέτες. Εκεί που θα πάμε θα έχει πετσέτες. Δεν. Όχι, θέλω τις δικές μας πετσέτες. Λέω να πάρουμε και μαξιλαροθήκες. Τι ήταν να το πω, ρε Μορτάκι, μου λέει ωραία ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί. Πήραμε και μαξιλαροθήκες. Καλημέρα στο Σπύρο το συνονόματο, τον ταξιτζή μας, καλή σου μέρα. Σπυράκο, καλημέρα, έφτασε και το πετρέλαιο κίνησης, 2 ευρώ Σπυράκο. Α, μάλιστα. Για φτιάξε με τώρα, διότι αυτό δεν το είδα το πρωί. Εάν έχεις και φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλεις. Στα 2 ευρώ λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, μου γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Ταξιτζής, γυρίζει όλη την Αθήνα. Θέλω λοιπόν και τη συνδρομή των υπολείπων. Να προσέχετε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Μπορεί να είναι περισσότερο, να μην υπάρχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους. Ενδέχεται, ναι, εκεί της rush hour που λένε, ναι, στις ώρες αιχμής. Δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά επί το πλήσον τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έχει φύγει αρκετός κόσμος, προσεχώς ελπίζουμε
να φύγετε και οι υπόλοιποι, να μας αφήσετε να ψελοαδιάσετε τη γωνιά. Περνάμε καλύτερα μονάχοι μας όταν δουλεύουμε, να ξέρετε. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, συνονόματε, και εσύ και οι υπόλοιποι, όλα τα παλικάρια, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα μου, γράφει ο Άξελ, ναι, και πάμε αμέσως. Α, μόλις έβαλα βενζίνη με 2027. Ναι, καλέ μου, αλλά έχεις βάλει την ενισχυμένη, όπως μου γράφεις, με 2027. Δεν έχουμε φτάσει στα συγκρίσιμα μεγέθη. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προς το παρόν, συγκρίνουμε την απλή αμόλυβδη. Ο Αλέξης, λοιπόν, μου στέλνει 2027 ενισχυμένη. Θέλω να μου δώσετε τιμές που συναντάτε στο διάβα σας. Απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αντώνη Μορτάκη, ξέρεις ποιο χούι δεν φεύγει ποτέ από το δημοσιογράφο, από τον κανονικό δημοσιογράφο, έτσι? Γιατί έχουμε, συναντάμε πολλά πράγματα και περίεργα. Από τον κανονικό δημοσιογράφο, λοιπόν, δεν φεύγει ποτέ το χούι, δεν βγάζει από μέσα του, και πολύ καλά κάνουμε, το χούι του ρεπόρτερ. Λοιπόν, Terence Quick, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, όλων εδώ, και από τον Αντώνη το Μορτάκη την καλημέρα, αγαπητέ Τέρη, και από τη Βάσια την Κούντρα, Α, ωραία. Είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, είναι του Αγίου Σαρδάμ. Πήρε τηλέφωνο ο Τέρη και μας ενημέρωσε, ο Terence Quick, ότι εδώ στο βενζινάδικο, όπως περνούσε κοντά στο Real, τώρα για να μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη ή 95. Και πάνω από τα 2 ευρώ και το diesel κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης. Βοηθιά μας! Δεν έχει πάει καλά αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και πραγματικά, να επαναλάβω τις τιμές. Εγώ θα τις ξαναπώ τις τιμές. Και δεν έχω και κανένα απολύτως, και καμία απολύτως τύψη που λένε. Το πετρελαίο Brent, το βαρέλι το Brent, ένα λεπτάκι για να βρω τις τιμές, γιατί εντάξει μην νομίζετε ότι τις θυμάμαι, αν καταφέρω τώρα εγώ εδώ με την τεχνολογία να βγάλω άκρη. Τόσοι Τουρκοί θα μείνουν, που έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό. Σε κάθε περίπτωση έχει μειωθεί, έχει πέσει η τιμή. Για ποιο λόγο εδώ εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το ράλι προς τα επάνω? Θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούν, έλα μωρέ τώρα δεν τα ξέρεις. Τι σημαίνει, επειδή τα ξέρω δηλαδή πρέπει να βουλώνουμε το στόμα μας? Τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια? Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε? Δεν πρέπει να μαλλιάζει η γλώσσα μας? Ναι, θα συνεχίσει να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα λέμε και να τα φωνάζουμε. Φανταστείτε δηλαδή να μην έκανε την παρέμβαση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το κόστος, με την ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 200 στον κουμπάρα. Αυτά πότε περιμένουμε να τα ρίξουμε στην αγορά? Αυτά πότε περιμένουμε να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα προστασίας? Ακούστε λοιπόν, το πετρέλαιο Brent έχει σημειώσει πτώση 8,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Απέχει κατά πολύ από τα 100 δολάρια, που είναι το όχι το ψυχολογικό και το πρακτικό φράγμα. Κυβερνητικό στέλεχος, κορυφαίο, κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας μαζί του, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Κανένα απολύτως θέμα. Μας έλεγε το εξής: αυτά τα 200-230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν όταν ξεπεράσει το Brent, το βαρέλι, τα 100 δολάρια, και για ένα χρονικό διάστημα 5 ημερών συνεχόμενα, 5, 7 ημερών, 8 ημερών. Εκεί λοιπόν θα παρέμβει η πολιτεία. Το είπε μάλιστα εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πάει στο Σάλτσμπουργκ, συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας, και το είπε ο κύριος Μητσοτάκης: θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή όταν μας το στέλνετε? Μας το είπε και ο Terence Quick. Όταν έχει φτάσει ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε λιγότερα από 48 ώρες, η παρέμβαση την οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του έχει ήδη εξανεμιστεί. Έφυγε. Ένα πουφ ήτανε και πάει. Και θα μου πείτε τώρα, τα περιμένω τα μηνύματα, ξέρω, είναι και 7 παρά 5 και ξέρω μάλιστα και ποιοι. Θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, γιατί τα λες έτσι? Φαντάσου αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση, που θα είχε φτάσει? Γιατί ναι, η πραγματική τιμή είναι στα 2.10, 2.15. Άρα, μάλλον οι έκτακτες αυτές καταστάσεις χρειάζονται, οι έκτακτες αυτές περιστάσεις χρειάζονται και έκτακτες λύσεις
και γενναίες λύσεις, γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβετε.

0: Βρεάρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Διότι πραγματικά είσαστε. Δεν ξέρω εάν. Αν παίρνεις μεροκάματο, γι' αυτό εγώ είμαι μαζί σου, να το ξέρεις. Αλλά γιατί δεν έστειλες, λέει, τα παιδιά σου στα ιδιωτικά φροντιστήρια? Ποιος σε κάνει να πιστεύεις πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά μου, όπως και εγώ, δεν περάσαμε από ιδιωτικά φροντιστήρια? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο. Αναρωτιέσαι, δηλαδή, είναι η χαζή ερώτηση της ημέρας? Όπως αντιλαμβάνεσαι, εγώ αποφεύγω να δίνω χαζές απαντήσεις. Όχι τίποτα άλλο, λέει, για να δώσουμε το παράδειγμα του εξυγχρονισμού του συντάγματος. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός του συντάγματος έχει να κάνει μόνο με το άρθρο 16 και στο κάτω-κάτω της γραφής. Το δικαίωμα της επιλογής μπορούμε να το αφήνουμε στους πολίτες, στους γονείς, στα παιδιά? Εμένα, παραδείγματος χάρη, επειδή πέρυσι με τη μεγάλη μου την κόρη περάσαμε όλη αυτή την, πώς να το πω, όλη αυτή τη διαδικασία και περάσαμε όλα τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να περάσει ένας γονιός και ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Της στήριξης, της αγωνίας, της λύπης, της χαράς, διότι μέχρι, επειδή, εντάξει, διαφορετικές ήταν οι, πώς να το πω, διαφορετικά περιμέναμε, περίμενε η ίδια η Άννα τα πράγματα και να γράψει και τα αποτελέσματα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, είναι αυτό το οποίο λέμε. Εάν σου κάτσει μια ατυχία, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα? Εκεί είναι που θέλει στήριξη το παιδί μας, τα παιδιά μας. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, όταν βγήκαν οι βάσεις, λοιπόν, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Και πέρασε φιλολογία. Στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Στο Μεσοδιάστημα όμως, που η Άννα για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν πρόκειται να περάσει πουθενά, οι εναλλακτικές που είχαμε στα χέρια μας ήταν ελάχιστες, αγαπητέ μου Άρη. Ελάχιστες. Και το να στείλεις το παιδί σου στα 19 του, 18-19, στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου καθόταν καλά, μου κλώτσαγε. Θα ήθελα, λοιπόν, να έχω την επιλογή. Θα ήθελα να έχω την επιλογή για να μείνει η κόρη μου στην Ελλάδα. Σε δεύτερο χρόνο, είτε για μεταπτυχιακό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ασφαλώς να κάνει την επιλογή της. Το κάθε παιδί να κάνει τη δική του επιλογή. Αλλά μην τα μαυρίζουμε όλα και μην τα φτάνουμε όλα στο σημείο. Άκου, λέει, βρεγμένη σανίδα, ο εξυγχρονισμός. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξει το άρθρο 86, παραδείγματος χάρη. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξουν οι θητείες. Να αλλάξουν οι θητείες, ναι. Των πολιτικών αρχόντων αυτής της χώρας. Να υπάρχει περιορισμός. Να υπάρχουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι έλεγχοι. Ακόμα και να υπάρχει και τρόπον τεινά γερουσία που να ελέγχει τη Βουλή και τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Λέω εγώ διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα λέω ουσιαστικά, απλά υιοθετώ απόψεις πολιτικών και όχι μόνο αναλυτών, συνταγματολόγων. Λοιπόν, επειδή το βαρύναμε και το κουράσαμε, απλά, ρε Άρη μου, okay, κάθε μέρα, κάποια στιγμή, είναι λογικό ότι θα λάβεις και μία απάντηση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε... Δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλή.

0: Ποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real FM. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε και θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούτρα για αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Στούντιο παπά κυρία Real FM, έλα να το πάμε από την αρχή. Τι γίνεται σήμερα, ρε Μορτάκη, ειλικρινά? Ρε παιδιά, μπορείτε κάποιος εκεί έξω να ξέρει να ξεματιάζει κάποιος? Λοιπόν, ρίξτε ένα ξεμάτιασμα. Ελάτε, γιατί είναι και Τρίτη κιόλας. Είναι και 28 Ιουλίου. Είναι και 2026. Όλα μαζεμένα. Τι κακό έχουν όλα αυτά μαζεμένα? Τίποτα απολύτως. Εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά σήμερα η μέρα από το πρωί. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ρωτάτε πολλά πραγματάκια για αυτό το οποίο συνέβη στα εξαμήλια του νομού Κορινθίας. Δεν έχω δυστυχώς να συνδράμω περισσότερο σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα λίγο νωρίτερα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα βίντεο ντοκουμέντο που αν μπείτε στο enikos.gr μπορείτε να το δείτε από τη στιγμή της φωνικής έκρηξης. Επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις ανάμεσα τους και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένας νεκρός, ένας 67χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ο εκοφαντικός θόρυβος, πρέπει να σας πω, από την έκρηξη αναστάτωσε σχεδόν δηλαδή ακούς και μέχρι το λουτράκι, ακούς και μέχρι το βραχάτι από τα εξαμήλια. Όσοι γνωρίζετε χωροτακτήρια

φυσικά όσοι γνωρίζετε το ανάγλυφο της περιοχής, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά η έκπληξη, ας πούμε, να ακούσω ότι ο θόρυβος αυτός, πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος που ακούστηκε σε όλα τα παράλια εκεί του νομού Κορινθίας. Σας λέω, από το Βραχάτι μέχρι το Λουτράκι το ακούσανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ένας συνάνθρωπός μας δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Θα πρέπει οι αρχές πάρα πολύ σύντομα να δείξουν τι ακριβώς έχει συμβεί, να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο το κάθε εργοστάσιο ή κάθε επιχείρηση λειτουργεί. Κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα. Κάνουν ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε, η εποχή δεν επιτρέπει τις θερμές εργασίες. Και αυτοί κάνανε τώρα ηλεκτροσυγκόληση, λέει, δίπλα σε ένα, αυτό το οποίο είχε αέριο μέσα. Δηλαδή πόσο πια. Έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, και αυτό το οποίο ψάχνουν να βρουν οι αρχές είναι αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή που μετέφερε προπάνιο. Δηλαδή, okay. Εντός του εργοστασίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και άλλοι 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στην κίνηση, ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σας πω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα. Στον Κηφισό βλέπω ένα πολύ μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν την Αχαρνών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αντιμετωπίσιμο. Στην άνοδο αυτό, στην κάθοδο υπάρχει επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, το οποίο εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών είναι αυτό το μποτιλιαρισματάκι, ανοιχτό κόκκινο. Οπότε αυτό, λεωφόρος Αθηνών, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να σας πω. Λίγο πριν τη στροφή που είναι το ιερόν της Αφροδίτης, λίγο πριν από αυτό το σημείο ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι, φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, σκάρτα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, οπότε μπορείτε και από εκεί να κινηθείτε πιο εύκολα. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν εξαιρέσουμε το φανάρι εκεί στο Χίλτον, κατά τα λοιπά τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Και στην Αρδιτού, σφαίρα αέρα πηγαίνετε, περνάτε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, το χαιρετάτε και δεν σας βλέπει και άνθρωπος. Όχι ταχύτητες περίεργες, εντάξει, όχι ταχύτητες περίεργες, να προσέχουμε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα Μανώλη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα με το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Γεια σου Γιώργο από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Το σύνταγμα μας, εκτός από απλοποιημένο, ανθρώπινο και λειτουργικό για τον Έλληνα, θα πρέπει να εφαρμόζεται κιόλας και όχι να καταπατάτε παράφορα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω τι παραδείγματα έχεις να μου φέρεις όσον αφορά στο θέμα του συντάγματος. Και εδώ μερικές φορές είναι τόσο σύνθετο και τόσο περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι που θέλουμε να πούμε, να βγάλουμε κάτι στον αέρα το οποίο να είναι έγκυρο, επικοινωνούμε με συνταγματολόγους. Ανάλογα τώρα, ο κάθε συνταγματολόγος μπορεί να εκφέρει και διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα. Εκεί κάπου μπερδευόμαστε, γιατί δεν ρωτάμε, εμείς έχουμε την κακή συνήθεια να μην ρωτάμε μόνο έναν. Άρα λοιπόν, όντως θα συμφωνήσω στο απλοποιημένο του πράγματος. Όντως θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι θα πρέπει ασφαλώς και να εξυγχρονιστεί. Όντως θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν μπορεί το Σύνταγμα να λειτουργήσει κατόπιν ερμηνειών. Άρα το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πιο απλοποιημένο, πρέπει να απλοποιηθεί και με λιγότερους αστερίσκους, σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην έχουμε και αυτό το οποίο αναφέρεις στο μήνυμά σου, αγαπητέ μου Γιώργο από τα Χανιά. Ο Λεωνάρδος, καλή σου μέρα Λεωνάρδο,
Καλημέρα, λέει Σπύρο. Είσαι αληθινός γνήσιος και με μια εκπομπή που βαδίζει συνέχεια εμπρός. Να σε καλά, Λεωνάρδο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Στέργιος, καλημέρα σας, λέει, από τη Λαϊκή στα Σούρμενα. Ξέρεις, Μορτάκι, που είναι τα Σούρμενα. Ε, είναι πάνω από το ελληνικό. Από το δυτικό, όχι, από τον ανατολικό αερολιμένα. Πάνω από τη Βουλιαγμένη. Εκεί στα Σούρμενα, εκεί μένει η κοινωνά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Σου εγώ και ιστορία, true story. Όταν κάποια στιγμή ο παππούς μου, του οποίου φέρω το όνομα από την πλευρά του πατέρα μου, ο παππούς ο Σπύρος, τους είχε μαζέψει ο πατέρας τους, όλα τα αδέρφια, είχε πει, μπας περιπτώσει, εδώ στο χωριό, στον Αγιο Δημήτρη, που υπάρχουν τα χωράφια, με τις ελιές, με το ένα, με το άλλο, και λέει κάποια στιγμή ότι έχουμε, λέει, και κάτι οικόπεδα. Είναι, λέει, πάνω από το αεροδρόμιο εκεί στην Αθήνα. Είναι κάτι ξερόχορτα, είναι κάτι αυτό, δεν είναι. Τότε δεν είναι. Three and the cuckoo ένα πράγμα. Λοιπόν, ο παππούς μου, έτσι, φοβερός διαπραγματευτής, το έχω πάρει. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε, να σου πω, κοίταξε, εγώ είμαι το αγόρι της οικογένειας, είμαι ο άντρας, θέλω τα χωράφια για να μπορέσω να τα δουλέψω και να βγάλω λεφτά. Τα οικόπεδα εκεί στην Αθήνα δώσα στις αδερφές μου. Έτσι έγινε, Μορτάκι. Πήγαινε τώρα στα Σούρμενα για να βρεις οικόπεδο ή πήγαινε να αγοράσεις σπίτι. Αφήστε τα παιδιά. Όλοι ζούμε, σε κάθε οικογένεια υπάρχει και από ένα δράμα. Γεια σου, ρε Αβραάμ, καλημέρα. Ο Αβραάμ αναφέρεται στα δηληστήρια και στους βενζινοπόλες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν ξέρω αν φταίνε μόνο τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν φταίνε μόνο κάποιοι πρατηριούχοι. Αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε κάθε περίπτωση δημιουργεί την αύξηση. Διότι, προσέξτε, έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Ποιο είναι το παράδειγμα της Κύπρου? Η Κύπρος αγοράζει διηλισμένο καύσιμο από την Ελλάδα. Το πουλάει φθηνότερα από ότι το πουλάνε οι βενζινοπόλες στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Διότι έχει πολύ χαμηλότερη φορολογία και δεν υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Απέχει πολύ η τιμή. Είναι κάτω από το 1,4, έχω την εντύπωση. Εάν κάποιος γνωρίζει και ακριβώς, για να μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία να γκουγκλάρω, εδώ είμαστε για να μας στείλετε μηνυματάκι. Λοιπόν, τώρα θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είπαμε να τα παρακολουθήσετε αυτά τα story, αυτές τις αναρτήσεις και όλη αυτή την ιστορία στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.

Και ξεκινάμε με την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα, επίσης το οποίο έχει να κάνει και με την πολιτεία. Το έχουμε συζητήσει και μάλιστα πριν βγω εγώ σε άδεια, τώρα είναι σε αδιούμπα γιατί με ρωτάτε το Στεφανάκι μας. Πρέπει να ξεκουραστεί για το τσουνάμι μας. Είπαμε τσουνάμι, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το είχαμε συζητήσει για το τι ακριβώς και τα κενά τα οποία υπάρχουν και το τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη η πολιτεία. Και όταν αναφέρομαι, όταν λέω τη λέξη πολιτεία, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, το χρονικό της τραγωδίας Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Νέα πειρά από Ελλάς. Δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Είναι έτερο χτύπημα στην εφημερίδα Κόντρα News. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον, εξοικονόμηση ως 20%. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, με χρυσό ντύλο καρέτσα στην Dortmund. Κοιτάξτε να δείτε πόσες επιτυχίες έχουμε στον αθλητικό τομέα. Άντε, μας κάνετε και χαμογελάμε λίγο, ρε παιδί μου. Είναι σαν να το βιώνουμε κι εμείς. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινής.

Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Τα χρέη τους, πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για ομοκρόφιλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Μετά την γκάφα, θερμό επεισόδιο Τασούλα Κακλαμάνη. Η καινή καρέκλα στο Προεδρικό άναψε φωτιές μεταξύ τους. Είναι μερικά από τα θέματα όπως τα καταγράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναθεώρηση όχι από την υποσυνδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Συμβαίνουν και αυτά. Το ζούμε και εμείς εδώ, σε κάποιες από τις περιοχές της χώρας μας. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο στη Βιέννη. Σας είπαμε δύο πραγματάκια. Έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας από τη συνάντηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από τον ελεύθερο τύπο περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο, μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για το μπάζωμα. Μάλιστα, προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγήσεις σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στην Καθημερινή λοιπόν το κεντρικό της θέμα είναι ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας και υπάρχει αυτή η φωτογραφία, συγκλονιστική φωτογραφία, πώς έγιναν όλα. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος στην Τουρκία. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για τον Κυπριακό. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι ο Έντικ, όπου η Ελλάδα απαιτεί να εκδοθεί στη χώρα μας ο Έντικ για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Επειδή είναι Ρώσος πολίτης όμως, το ίδιο αίτημα έχει θέσει από την πλευρά της και η Ρωσία. Ο ίδιος θέλει σε κάθε περίπτωση στη Ρωσία να εκδοθεί. Για να δούμε. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, λιγότερα κάψιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.
Κίνητα κύμα μεταβιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Υπερήρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther, το συζητούσαμε χθες, μας στέλνατε και μηνύματα. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus. Θα τα συζητήσουμε αυτά μέσα στην εβδομάδα, αφότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η επίσκεψη του Γκουτιέρες στην περιοχή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ελεύθερη ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερης ώρας. Για να περάσουμε και στον ριζοσπάστη. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Το 67χρονος έχει βάλει και ένα θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση τον τίτλο της η εφημερίδα ριζοσπάστης. Political. Brad Defer για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Βουλή, αντιπολιτευτικές τροπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Και κλείνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του, του Τζίμι Σταθοκοστόπουλου, στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Μάλιστα. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια επέμβαση και του χάρισε ελπίδα. Αναφέρει η εφημερίδα. Σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch. Ενδιαφέρουσα φωτογραφία αυτή. Ναι. Οι απέλπιδες προσπάθειες να επαναφέρουν τη διασώστρια με κάρπα. Φωτογραφία, ντοκουμέντο. Είναι μερικά για το έγκλημα σε Σύρο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες, κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail σας. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καταγάλανος πραγματικά ουρανός, αλλά η σκόνη έρχεται. Μου στέλνει μια φωτογραφία, έχει βγάλει τη φωτογραφία στις 7 παρά 20 από τον Καρέα. Μου την έχει στείλει λίγο βέβαια ανάποδα, ναι. Τη βλέπω τη σκονίλα. Εδώ ακόμα εμείς δεν τη βλέπουμε. Δεν ξέρω ρε Μορτάκη, είναι η στραβωμάρα μου τόσο πολύ. Όχι, είναι τα πάντα καταγάλανα προς το παρόν, αλλά όπως και να το κάνουμε έρχεται, ναι. Τη βλέπεις μία μουντάδα, ελάχιστο, πάει και έρχεται. Εντάξει, θα επιβιώσουμε και σήμερα. Να σε καλά, Βαγγέλη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μεροκάματο κι εσύ, πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας. Καλημέρα φίλε Σπύρο, πέραν από την τιμή που πονάει, με το βενζινάδικο υπάρχει και το πρόβλημα της αντλίας που άλλα βάζει και άλλα δείχνει. Και να ξέρεις 100% είναι παραμύθι ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τις τιμές επειδή ανεβαίνουν τα κόμιστρα. Παραμύθι λέει της Χαλιμάς. Από όταν ανέβηκαν οι τιμές, ζήτημα να πήραμε 20 ευρώ παραπάνω στο φορτίο. Σωτήρη μου, το διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα τι να σου πω, κι εγώ ως απλός καταναλωτής βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση απλά να βλέπω τις τιμές να ανεβαίνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μας δημιουργεί δυσαρέσκεια, περαιτέρω ανησυχία, προβληματισμό, όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας, όπως και να το κάνουμε, δίνουν ένα αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας. 2-3 μαγιό, λέει ο Νίκος. Για ένα σε είχαμε το ζόρι. Τώρα κρύβε λόγια κι εσύ. Εντάξει. Ένα δεύτερο σίγουρα, στην περίπτωση ξέρεις που γίνει κανένα ατύχημα, ρε αδερφέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Διακοπές είναι αυτές. Γεια σου, ελπίδα μου.
Σπύρο λέει στην Καλυθέα 1,93 η αμόλυβδη. Σπεύσατε στην Καλυθέα. Ακόμα δεν έχουν πάρει καινούριο φορτίο. Δεν έχουν βάλει καινούριο καύσιμο. Να ψάξουμε να βρούμε το βενζινάδικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητή μου Ελπίδα. Διαφημισούλες. Πόσο έχουμε χρόνο. Και τίτλοι ειδήσουμε. Πάμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα. Στις 8 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και από Αγίου Σοναργύρου έως Περιστέρη, στην Αθηνών από Δαφνίου Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

Ας ξεκινήσουμε με το εξής ενδιαφέρον τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, διότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Τα ακούς, Μορτάκι? 8 γυναίκες. Την Παρασκευή. Μεθαύριο, 31 Εβδόμου. 8 γυναίκες. Μπορείς να κάνεις εσύ καλά 8 γυναίκες? Ούτε αυτός μπορούσε. Διότι 8 γυναίκες, λέει, εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Καλά πήγε. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του François Ozon με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το humor και τη λάμψη. Σπεύσατε την Παρασκευή, μεθαύριο. Να ξέρετε επίσης ότι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος και τέλος πάντων. Το έχω πει, δεν θα μπω στον πειρασμό. Γενικότερα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν τις κρίνουμε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, έλα το είπα, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Γιατί το λέω? Διότι αυτή η υπόθεση από την αρχή όταν έσκασε, όταν έφτασε ας πούμε όταν ήρθε γνώση μας, μας έκανε τρομερή εντύπωση. Το εύρος, ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος συγκεκριμένου και αυτά τελικά τα οποία βάζανε στην τσέπη. Και περιμέναμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δικαιοσύνη είναι αυτή, εισαγγελέας και ανακριτής. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμφωνήσουν και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για να αφαιθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός που βρίσκεται ενώπιόν τους. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε διότι εγώ μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλές ουρές. Πολλές ουρές και περίεργες ουρές. Λοιπόν, στα 81,5 η τιμή του Brent. Απλά το αναφέρουμε, διότι εδώ στα βενζινάδικα έχει ξεπεράσει σε πολλά βενζινάδικα και η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ, αλλά από ό,τι μας ενημερώνετε εσείς, έχετε δει και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Βοήθειά μας ένα πράγμα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ η Αφροδίτη, καλημέρα μου λέει, σε όλο τον κόσμο γίνεται μία επιλογή μέσω εξετάσεων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Μόνο στην Ελλάδα παρατηρείται τόση υπερβολή. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Αφροδίτη? Το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με πρώην υπουργούς παιδείας και με ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνται επαγγελματικά, επιστημονικά με το θέμα της εκπαίδευσης. Επειδή σε τούτη εδώ τη χώρα που βρισκόμαστε, πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Και έχουμε πάνω στην κορυφή ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο λειτουργεί σωστά και είναι αδιάβλητο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κανένας υπουργός παιδείας λοιπόν δεν έχει το θάρρος να βάλει μία υπογραφή και να πει, λοιπόν, καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα γίνονται εξετάσεις σε κάθε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο να θέλεις να γίνεις, παραδείγματος χάρη, πιλότος και να γίνεσαι
Τι να σας πω τώρα, να γίνεις μαθηματικός. Τουλάχιστον να το βάλω εγώ στα επίπεδα των δεσμών των δικών μας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δέσμη. Να μην λέω αλαντάλα. Σου δίνει λοιπόν το δικαίωμα, δεν θα έπρεπε, σκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς δεν σας κρύβω ότι... Ναι, πολλές φορές μου περνάει από το μυαλό, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα παιδιά μου. Ότι θέλεις να σπουδάσεις κάτι συγκεκριμένο. Βρίσκεις το πανεπιστήμιο της αρεσκίας σου, είτε αυτό είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, και μπαίνεις με εξετάσεις. Το θέμα είναι το εξής. Πόσο αδιάβλητες θα είναι αυτές οι εξετάσεις και πώς θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, ή θα μπορεί η πολιτεία να ελέγχει αυτό το αδιάβλητο. Είναι ένα ζήτημα. Ποιος μπορεί να φέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να κάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ούτως ώστε να μην γίνουν πάλι μπάχαλο τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτός είναι ο ενδυασμός τους και δεν προχωράνε στην οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει κάποιος πάρα πολύ σοβαρά όλο αυτό. Και ασφαλώς είτε να πάρει το κόστος, είτε να πάρει το χειροκρότημα, να λάβει το χειροκρότημα. Γεια χαρά, Σπυράκο, φίλε μου, γράφει ο Γιώργος. Η θητεία είναι, θεωρώ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θεσπιστεί στο Σύνταγμα της χώρας. Θητεία βουλευτών, υπουργών, δημάρχων, περιφερειαρχών. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Τι τα θες όμως, λέει, φίλε μου, τι τα ρωτάς. Νομίζω πως τελικά το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου είναι μεγαλύτερη από την αξία του ανθρώπου που το φορά. Σωστό. Γενικά πάει αυτό, έτσι, σε όλους τους ανθρώπους. Δεν φωτογραφίζουμε κανέναν. Έχω συνηθίσει, το έχουμε συζητήσει κιόλας και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Όταν ακόμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια συγκεκριμένη ρητορική. Ενδεχομένως να τάζει και πέντε πράγματα παραπάνω. Έχει πάντως μια τελείως διαφορετική ρητορική. Όταν έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλάζει τελείως τη ρητορική της και ασφαλώς αλλάζει και τα πεπραγμένα. Αλλάζει αυτά τα οποία άλλα υπόσχεται πριν τις εκλογές το χύψη ωμέγα κόμμα και άλλα κάνει μετά τις εκλογές όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και να αλλάξει τα πράγματα λόγω συγκυριών και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, λες, πάει στο παλιάμπελο. Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο? Και το αστείο του πράγματος, γίνονται εκλογές και ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρεται ξαναψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα. Άγνωστα, έβουλε. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να κερδίσουμε χρόνο, διότι αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρυσοδήμα. Περιμένω και τα ερωτήματά σας για τον κύριο Δήμα. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. 2-11-200-8-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Νομίζω δεν έχω πει ούτε μία φορά χωρίς σαρδάμ τη διεύθυνση, το email σήμερα. Δηλαδή είναι φοβερό. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και ειδικά από την ώρα που προλόγησα και είπα ότι θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα. Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δήμας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε, μου επιτρέπετε, επειδή είναι και ο τόπος καταγωγής σας, είναι και η εκλογική σας περιφέρεια εκεί στον νομό Κορινθίας. Ένα σχόλιο για αυτό το οποίο συνέβη εχθές στα Εξαμήλια. Και αναρωτιόμαστε μερικές φορές εάν τελικά γίνονται οι απαραίτητοι, χωρίς να θέλουμε να... Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν, σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός, έτσι έχουμε και τον θάνατο ενός εργαζόμενου. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα τα οποία διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές και όλοι αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα θα μου επιτρέψετε μέχρι να έχουμε την πλήρη γνωμάτευση από τις αρχές να μην κάνω παραπάνω σχόλιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έλεγχοι γίνονται σε όλη τη χώρα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την τόσο μεγάλη έγκριξη και το θάνατο ενός εργαζόμενου. Λένε για τις συγκολητικές εργασίες. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο προφανώς προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους μας.
0: Κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά έργα. Όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά σας, από την πλευρά της κυβέρνησης εννοώ, έχει δημιουργήσει αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οδηγούμαστε σε εκλογές. Πολλά τα έργα στην επαρχία, στην περιφέρεια, μόλις πρόσφατα εγκαινιάσατε και το τελευταίο κομμάτι του Ε65. Πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την Ελλάδα και πολύ σημαντικό έργο βεβαίως για την κεντρική Ελλάδα και την βόρεια Ελλάδα, που πλέον μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος μέχρι να φτάσει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα στα Γρεβενά, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ο Ε65 είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος. Όπως σωστά είπατε, συνδέει την στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το βόρειο τμήμα του, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα, δόθηκαν στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ σημαντικά ώστε να αυξηθεί η συνδεσιμότητα στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αλλά παράλληλα, εκτός ότι θα μειώσει τις χρονοαποστάσεις, θα μπορούν όλοι οι χρήστες να κάνουν την διαδρομή αυτή με μεγαλύτερη ασφάλεια και με λιγότερο κίνδυνο. Ξεχνάμε, ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία είναι και η οδική ασφάλεια, η μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά καταφέραμε και μειώσαμε κατά 22% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και οφείλεται και στην βελτίωση των οδικών υποδομών.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Χρειαζόμαστε δρόμους, χρειαζόμαστε τέτοια έργα, όπως χρειάζεται πλέον και άλλα έργα το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή η παράκαμψη, ειδικά για τα φορτηγά, την οποία την ακούμε και τη συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τα ενόφυτα στη Θήβα, που θα μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει, να λειτουργήσει ως στη συμφόρηση που γίνεται στον Κηφισό. Αυτό για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει, κύριε Υπουργέ, και γενικότερα θα μπει μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα στο λεκανοπέδιο?
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν πω στην Αττική απλώς να συμπληρώσω για τον Ε65.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για το βόρειο τμήμα αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νομίζω είναι σημαντικό Ακριβώς επειδή υπήρχε το ερώτημα κυρίως από τους αντιπολίτες που πηγαίνουν τα χρήματα τα μειώνα κάποιες και ανθεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα αυτό παράδειγμα.
0: Τώρα με βάζετε σε άλλη κουβέντα και να σας ρωτήσω, επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης σε περίπου ένα μήνα, εάν τελικά θα προλάβουμε να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα, θα χαθούν χρήματα, γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και για αυτό, ότι θα χαθούν χρήματα, ότι καθυστερήσατε σε κάποια έργα.
1: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και απορροφώνται και αξιοποιούνται ειδικότερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς όφελος της κοινωνίας. Να σας πω ότι και στα έργα Ντάνιελ, για την αποκατάσταση από την κακοκαιρία Ντάνιελ, τόσο στις οδικές όσο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, έχουμε και εκεί πέρα σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο και στα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, έχουμε και εκεί πέρα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Άρα, ναι, τα χρήματα τα οποία έχουν. Τα οποία έχουμε πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μεταφράζονται σε έργα τα οποία τα βλέπει στην καθημερινότητά του ο κάθε πολίτης. Πάμε όμως τώρα και στο ερώτημα για την Αττική.
0: Για την Αττική.
1: Αρκά θέλω να πω ότι από τις μέρες υπογράψαμε την σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς τι θα κάνει, θα συνδέσει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Παράλληλα, θα αναβαθμιστούν οι τρεις κόμβοι στον Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό, όπως αναβαθμίζεται και η γέφυρα, αυξάνει τη χωρητικότητά του στο Σχιστό, καταργούμε φανάρια, γίνονται και άλλες κληροφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πράγματι θα δώσει μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Όποιος περνάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης τις τελευταίες 10 μέρες βλέπει ότι έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες. Τι συμβαίνει στον κόμβο της μεταμόρφωσης, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό, από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλουν να στρίψουν στην Εθνική Οδό, αναγκάζονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση από την Ελευσίνα, καθώς οι δύο λωρίδες ενώνονται σε μία στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Πλέον, μέχρι το τέλος του 2026, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, από τις δύο κατευθύνσεις θα μπαίνουν σε δύο διακριτές λωρίδες στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται από εδώ και στο εξής το φαινόμενο του μπουκαλιού, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Με ρωτήσατε όμως και για την παράκαμψη Αττικής. Είναι στην πραγματικότητα η σύνδεση των Ινοφύτων με την Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο πράγματι έχουμε αρχίσει και το μελετάμε
0: και το συζητάμε
1: και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε και τον κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός πριν από 10 μέρες. Ένα σημαντικό έργο, καθώς αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα έργα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ανάσα στην Αττική, άρα είναι κάτι το οποίο και σχεδιάζουμε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε το κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό το έργο να προχωρήσει.
0: Θα ταλαιπωρηθούμε για αρκετά χρόνια ακόμα από ό,τι φαίνεται, αλλά τουλάχιστον να γίνει η αρχή, γιατί κάθε φορά που γινόταν μία αρχή για το συγκεκριμένο έργο κάτι στράβωνε στην πορεία, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ρωτάει επαγγελματίας αυτοκινητιστής τι θα γίνει με την, πότε θα μπει, λέει, η ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα. Δεν υπάρχει σε καμία μεταφορική εταιρεία. Κανένα φορτηγό δεν έχει ωράριο, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι στις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε πάρα πολλούς κλάδους είναι η δημιουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε καταπολεμήσει την μαύρη εργασία. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να επεκτείνει και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, προφανώς και στο θέμα των επαγγελματιών οδηγών.
0: Να κλείσουμε με μια πολιτική ερώτηση, διότι όπως και να το κάνουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης το λέει την άνοιξη του 2027, αλλά επειδή έχετε και τεράστια πολιτική εμπειρία, ξέρετε πολύ καλά ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Προετοιμάζεστε για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι πολίτες?
1: Κύριε Παπαδάκη, και το 2022 ο Πρωθυπουργός τόνιζε με κάθε τρόπο επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας του 2023. Mm-hmm. Και πράγματι αυτό έγινε, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και όχι μόνοι έλεγαν ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα αυτός είναι ο σχεδιασμός, εκεί πέρα εμένουμε, οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από ακροατές που βρίσκονται στην Πάτρα, τι θα γίνει λέει με το τρένο από Αθήνα για Πάτρα?
1: Με το τρένο, όπως ξέρετε, υπήρχαν αρκετές διαβουλεύσεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αχαΐα, τόσο με την περιφέρεια όσο και με το Δήμο. Το τρένο κανονικά θα φτάνει αρχικά μέχρι το Ρίο, από εκεί πέρα υπάρχει και σχεδιασμός και το εσωτερικό τρένο, ώστε να μπορεί να συνδέει και την πόλη της Πάτρας. Βήμα-βήμα θα γίνονται σε συνεννόηση και με τοπική αυτοδιοίκηση το καλύτερο δυνατό και το εφικτό, ώστε να μπορέσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες της Πάτρας να έχουν την καλύτερη δυνατή σιδηροδρομική σύνδεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Πολλά τα μηνύματά σας. Κώστα από το Βόλο, την καλημέρα μου. Δεν θα μπορούσα να ρωτήσω όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει τον κύριο Δήμα. Κάποια από αυτά τα οποία έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα τα βλέπω σιγά σιγά. Αυτά που ήρθαν πρώτα, έκανα και δύο ερωτήσεις από εσάς. Καλημέρα, Ναύαρχε. Ο υποναύαρχος εναποστρατεία, ο κύριος Πιταράς, στέλνει την καλημέρα του. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας. Θανάση, καλή σου μέρα. Γιάννη, καλημέρα. Εκεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που μας ακούτε δυνατά. Έτσι πρέπει σε κάθε γωνιά της χώρας να μας ακούτε δυνατά. Καλημέρα και στον Παράσχο. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επιτρέψτε μου, επειδή πρέπει να κλείσω γρήγορα, να σας πάω μία βόλτα μέχρι το Park Your Cinema Kids. Εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος, ναι, στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα. Μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και φίλους. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι θα κάνω Παρασκευή και Σάββατο, ε! Το έχετε καταλάβει, να το κάνετε και εσείς. Σας έχω εκπληξάρα. Τι ακολουθεί? Dynamic Duo. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, να μην λείψει κανένας. Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη.
5: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη. Στην Αθήνα από Δαφνή ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Γέμματα αναχωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου, αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του τεχνικού ασφαλείας και των επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι έρευνες αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονου ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Νωρίτερα έχει ευθεί ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ιρανική κυβέρνηση να τον διαψεύδει. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιθέσεις Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνη, Σαρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθερος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Με πολλά τραλαλά ξεκινάμε σήμερα και δεν μ' αρέσει καθόλου. Εντάξει, καλοκαιράκι, ωραία. Λιακάδα, ζέστη. Αλλά κάτι δεν μ' αρέσει, κάτι δεν μ' αρέσει.
1: Κύριε Ταράτη, κύριε Ταράτη, ελάτε ήρθε. Ποιος ο Καραμαλής?
0: Όχι, δεν ήρθε ο Καραμαλής. Εσένα καλοκαιράκι. Κάποιος άλλος ήρθε.
2: Και περιμένοντας πέρασαν χρόνοι και ήρθε η άνοιξη σαν χελιδόνι.
0: Ήρθε η άνοιξη σαν το χελιδόνι.
3: Για μένα τα λέει όλα αυτά.
0: Να σε το χελιδόνι.
3: Γεια σας, έκπληξη.
0: Ωρε φίλε.
3: Δεν τρέπεσαι που
0: ήρθα. Είπα και εγώ να γλιτώσω.
3: Α, δεν νομίζω.
0: Είπα και εγώ να γλιτώσω. Έλεγα 40 μέρες τι ωραία που θα είναι να μην ξεκινάει η ημέρα μου βλέποντας κάθε πρωί την Κάτζου, ακούγοντας τη φωνή της, βλέποντας τις μουτράκες της. Και τσουπ, σήμερα έκανε την έκπληξη.
3: Και να ξέρετε ότι δεν το ήξερα ότι θα έρθω.
0: Δεν το ήξερα.
3: Εντάξει, γιατί έτυχε κάτι στην Κασιανή.
0: Την αγάπη μας,
3: την αγάπη μας, έτσι. Και εντάξει, τώρα τι να κάνω, τώρα να αφήσω το παλικάρι εδώ μόνο του. Δεν θα ήταν μόνο του, αλλά απ' την άλλη έτσι ήταν, μην ταλαιπωρήσω και τους άλλους. Είπα και εγώ να έρθω, αλλά δεν το ήξερα, οπότε στις 8 παρά με είδε τσουπ εδώ. Χαρά που έκανε.
0: Μια χαρά που πήρα. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο ήμουνα στο σκοτάδι. Η Κάτζου το ήξερε, ο Παπαδάκης το ήξερε, ο Βασιλόπουλος το ήξερε. Μόνο εγώ ήμουνα στα μαύρα σκοτάδια. Και ξαφνικά βλέπω την κυρία Κάτζου, μπαίνει μέσα, συνάμενη, κουνάμενη, έχει και το καφεδάκι στο χέρι. Ήρθα, μου λέει. Καλώς την εντυπέρθηκα.
3: Πάντα τέτοια παιδιά, έτσι την άδεια, πάντα τέτοια.
0: Έλατε, γιατί το κορίτσι κανονικά είναι σε άδεια. Έχει πάρει την άδειά της, αλλά ήρθε σήμερα γιατί έτυχε κάτι και στην Κασιανή,
3: ναι,
0: και
3: δεν
0: μπορεί να είναι μαζί μας.
3: Ακριβώς.
0: Οπότε με το που το έμαθε, παρά το γεγονός ότι έχει διάφορα να αντιμετωπίσει και είναι στο τρέξιμο η Αμαλία αυτές τις μέρες, μόνο σε άδεια δεν είναι. Παρ' όλα αυτά το πουλάκι μου ήρθε.
3: Είμαστε καλά,
0: πρωί.
3: Έχουμε υγεία, άρα αυτό είναι το σημαντικό.
0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Στέλνε μηνύματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα να πω κάτι, παιδί μου, δεν είναι μάλλον το ραδιόφωνο για κάποιους ανθρώπους ή για όλους που ασχολούμαστε και έχουμε τη χαρά και αυτή την πολύ μεγάλη την αποτύχει, είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έλεγα θα πάω, θα μου φτιάξει, γιατί εντάξει, και ήταν κάποια πράγματα μαζεμένα, αλλά θα μου φτιάξει και η διάθεση, να ξέρεις. Λέω, ο Ιωσή θα βάλει και τα δικά του, θα μου φτιάξει η διάθεση. Και έτσι είναι. Και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Λέω, σταμάτησε. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πιο γλυκιά συντροφιά το πρωί. Καλημέρα, Ιωσή. Κανένα νέο από την Κάτζου έδωσε στίγμα.
0: Η Αζημούθιο.
3: Αζημούθιο, καλημέρα.
0: Και μετά λες τη συνέχεια, ναι, ήρθε πίσω η Κάτζου. Μεγάλη επιτυχία. Σταμάτη, άστα να πάνε. Όχι, δεν έκανε λάθος ο Σπύρος ο Παπαδάκης, εκείνος το ήξερε. Καλημέρα, Όλγα, να είσαι
3: καλημέρα,
0: καλά.
3: Καλημέρα, Όλγα μου,
0: την
3: καλημέρα.
0: Αγάπη μας, να είσαι καλά. Και ο Παναγιώτης, ξαναγύρισες, ε. Δεν μπορεί, παιδί μου, μακριά μου.
3: Δεν μπορώ, είναι αλήθεια, δεν μπορώ. Και ο Παύλος από τον Τίζελντορφ λέει: καλημέρα, Αμαλία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες πώς με υποδέχεται ο κόσμος. Όχι σαν και εσένα με τις μουράκλες εκεί κάτω.
0: Γιατί εγώ δεν σε υποδέχτηκα.
3: Εγώ σου έφερα και το καφεδάκι σου.
0: Δεν σε υποδέχτηκα εγώ.
4: Καλώς την ετυμπέρδικα.
0: Δεν είπα εγώ καλώς την ετυμπέρδικα.
3: Τα λεβέντικα. Λέει ο Δήμο. Όχι, Θεέ μου, γιατί εκεί που ηρεμήσαμε φάει την φάπα.
0: Νάτος και ο Πάρης, η κυρία Κάτζου είδε την Οδύσσια. Και αν ναι, της άρεσε, είχαμε μεγάλο θέμα χθες εδώ με την Κασιανή.
3: Δεν έχω δει ακόμα. Θα προσπαθήσω να τη δω, νομίζω.
0: Γιατί...
3: αν με αφήσουν.
0: Ναι, δυσκολεύτηκε λίγο η αλήθεια.
3: Ξέρει, είναι...
0: Ναι. Ανοίξαμε μεγάλο θέμα χθες με την Οδύσσια εδώ με την Κασιανή, επειδή έχει τύχει και οι δύο να δούμε την ταινία. Οπότε το κάναμε θέμα συζήτησης. Μπήκαν και στο παιχνίδι οι ακροατές. Πάρα πολλές οι απόψεις και αντικρουόμενες σχετικά με την Οδύσσια.
3: Πάντως, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, για την Οδύσσια ακούω. Εγώ δεν την έχω δει, δεν ξέρω εσύ την είδες. Άρα, εντάξει, ακούω και καλά, πάρα πολύ καλά λόγια και κριτικές. Ακούω και άλλες που δεν τους πολύ άρεσε. Όμως ότι έχει γίνει talk of the town που λέμε στα ελληνικά.
0: Τι έχει γίνει, παιδί μου?
3: Talk of the town.
0: Έτσι το λέτε στο Βελανίδι.
3: Έτσι το λέμε. Talk of the town.
0: Μέσα στο Βελανίδι το λέτε έτσι, γιατί απ' έξω που περάσει πρόσφατα δεν το είχα ακούσει.
3: Μέσα όπως το λέμε.
0: Α, μάλιστα. Okay. Έχει γίνει talk of the town.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα πάμε στο θέμα της Οδύσσειας, γιατί είχαμε και χθες αναφορές και είχαμε και είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Παιδιά, εκεί έχει εκτοξευθεί το ενδιαφέρον των Βρετανών μετά την προβολή της Οδύσσειας,
3: ναι,
0: να μάθουν ελληνικά.
3: Αλήθεια, ε.
0: 550% έχει ανέβει το ενδιαφέρον των Βρετανών πολύ για να μάθουν και αρχαία ελληνικά.
3: Ναι,
0: μετά ξέρεις, την Οδύσσεια.
3: Και στην Ολλανδία, ξέρεις την αδερφή μου στην Ολλανδία, λένε, μου λέει ότι πάρα πολλοί στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Εντάξει, είναι κάποιοι Ολλανδοί που δεν μας πολυχωνεύουν, υπάρχουν και όμως και Ολλανδοί που λατρεύουν την Ελλάδα και εμάς και τους Έλληνες και στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν ελληνικά και αρχαία ελληνικά. Απίστευτο.
0: Βέβαια.
3: Πάντως, γενικώς γίνεται μια διαφήμιση. Δεν χρειάζεται και διαφήμιση η Ελλάδα. Γιατί το λέω, γιατί είναι μια χώρα που συγκεντρώνει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε. Δηλαδή, όπως κατέβηκα το Σάββατο στο κέντρο και έκανα. Πραγματικά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έλληνα δεν είδα, γιατί έκανε και ζέστη. Όμως οι ξένοι ήταν παντού. Και άκουσα και διάφορες γλώσσες. Οι Ελλάδοι κάτι έχουν στείλει. Λοιπόν, μας κάνει διαφήμιση. Ποιος μιλάει, τι λένε.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα.
3: Εγώ το Γιάννη. Ναι,
0: ο Κωνσταντίνος,
3: ναι.
0: Καλώς τη δέχτηκες, μουρμούρι Ιωσήφ. Καλημέρα, Κώστα.
3: Ο Γιάννης, καλημέρα, αγαπημένη μας. Εγώ Ρουφιάνος, δεν είμαι αμαλία μου. Αλλά είπε ότι η Κασιανή του έφερε καλύτερο καφέ. Αλήθεια μου το λες. Κόνιο! Θα φτύνω μέσα στο καφέ μου. Το φέρω, θα φτύνω. Εγώ πάντως μόλις άκουσα την πρωινή άρια. Έτσι, θυμήθηκα τη θεϊκή σου φωνή. Με πολύ αγάπη, Γιάννης. Να σε καλά, Γιάννη μου, και για την ενημέρωση. Ρουφιάνος δεν είσαι, προς Θεού. Μην ανησυχείς, θα τον φτιάξω εγώ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στους αδειούχους. Καλημέρα και στο Βασίλη. Αμαλία, κάποιος σε γρουσούζεψε, λέει, και κόπηκε η άδειά σου. Κοίτα δίπλα σου. Ενώ αναφέρεται πάλι.
3: Αυτό τι λέει, είχε μια κατσιβέλα για ωραία. Λένε, σαν για σένα. Για μένα το λέει αυτό, την κατσιβέλα. Για μένα το λέει. Κώστα. Θα το πάρω προσωπικά, ειλικρινά.
0: Ο Βασίλης εδώ.
3: Και η κυρία Κοστούλα μου λέει, πήγες τελικά, ε! Γιατί ήταν λίγο έξαλλη μόλις.
0: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα.
3: Πού να τον αφήσω το παλικάρι μας μόνο του. Βρεμανούλα, ήρθα, ναι.
0: Ο Βασίλης που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα, διαμαρτύρεται πάλι γιατί η τράπεζα του πήρε 80 λεπτά για προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, παιδιά, πάλι με τις προμήθειες?
3: Τι γίνεται, παιδιά? Το Υπουργείο Οικονομικών ξέρω ότι το παρακολουθεί το θέμα, αλλά τι γίνεται? Γιατί ακούω διάφορα παράπονα. Θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Μαλία, πολύ χαρήκαμε, λέει, πολλά φιλιά. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Ξεπέρασες, λέει, τις κακίες του καλαμάρι. Πολύ χαρά μας έφερες, μπράβο σου. Καλημέρα, Θεόδωρε.
3: Πάντως, καλαμαράκι μου, ξέρω ότι έχεις fan club, αλλά και εγώ δεν πάω πίσω. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, έτσι?
0: Ναι, δεν μπορώ.
3: Εντάξει,
0: να πω.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, αγαπητέ. Να είσαι καλά. Κουράγιο, λέει ο Ιωσήφ. Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει, άκουσες χθες που έλεγε ότι ο καφές της δεν ήταν τόσο καλός και ήρθες για να καθαρίσεις? Η αλήθεια είναι ότι η Κασιανή μου φέρει έναν καφέ χθες. Έναν καφέ. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Τώρα για να τα λέμε, να λέμε και αλήθειες.
3: Καλά, δεν τρέπεσαι. Που πάω και βρίσκω τα καλύτερα καφέ στην Αθήνα και τα περίχωρα. Και σταματάω και σου φέρω το καφεδάκι σου κάθε πρωί. Και λες ότι σου φέρε καλύτερα και Κασιανή. Θα πάω να το ξαναφέρω εγώ, Αντώνη μου. Να με φτύσει, να μην πω κάτι άλλο.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Κύριε Ιωσήφ, λέει, ό,τι και να λέτε για να πειράξετε την κυρία Αμαλία, η αλήθεια είναι ότι είστε φοβερό δίδυμο. Να σε καλά,
3: ευχαριστούμε,
0: Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ο Παναγιώτης λέει, Αμαλία, σήμερα που κάνεις guest, κάντε τη σκαλέτα μπάχαλο να γελάσουμε. Το έχω πολύ εύκολα αυτό. Πολύ εύκολα το έχω.
0: Δεν χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια.
3: Η αρετή, καλώς τη, δεν της πολύ άρεσε. Το λέει, δεν το λέει η αρετούλα. Καλημέρα, αρετή μου.
0: Η αγαπημένη ατάκα της αρετής σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις ποια είναι, ε?
3: Ποια, δεν το ξέρω, όχι.
5: Μιλήκανε, μωρή, λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Καλημέρα, αρετή.
3: Και Μιλτιάδη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Πω, τι μηνύματα είναι αυτά? Αυτά είναι, μόνο με αυτά θα ασχολούμαστε σήμερα, δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Όχι, νομίζεις, γιατί και ο Νίκος έρχεται εδώ και λέει, και εμένα μου πήραν προμήθεια 1,5 ευρώ σε ανάληψη από ATM.
3: Οπα! Ναι, ATM άλλη τράπεζα.
0: Μήπως είναι άλλη τράπεζα?
3: Απλώς γιατί ATM μεταξύ τραπεζών και τα λοιπά, ίδιο δεν είναι, νομίζω. Δεν το ξέρω. Αλλά αν είναι.
0: Παιδιά, όσοι έχετε τέτοια προβλήματα,
3: για στείλτε
0: περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
3: Και να ρωτήσουμε κι εμείς, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ, να κάνουμε ρωτήσεις, να τα πω στον Καλαμαρά και να τα πει τις επόμενες μέρες.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα θέματα τώρα της επικαιρότητας, να σου πω ότι σήμερα Δεν είναι μια οποιαδήποτε ημέρα. Τι σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
3: Εγώ ξέρω ποιος έχει.
0: Ξέρει?
3: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
3: Βέβαια.
0: Και δημιουργικά.
3: Ακριβώς.
0: Να ευχηθούμε να είναι γερός και ό,τι επιθυμεί.
3: Έτσι.
0: Νομίζω γίνεται 52.
3: Είναι
0: γεννημένο
3: το
0: 1974.
3: Ναι. Εμείς είμαστε το 72, ο Τσίπρας είναι το 74.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πλέον, και να του τα ευχηθούμε και μελωδικά.
6: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
7: Να ζήσεις Αλέξη χρόνια πολλά.
8: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
6: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
7: Παντού να σκορπίζεις, της νιώτης το φως.
6: Ο θεριστής έρχεται.
7: Και όλοι να λένε να ένας ο φως.
6: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
7: Ένας ο φως.
0: Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, και περιμένουμε το κέρασμα, είπε. Θα σας κεράσω άλλη στιγμή, μεταφορικά
3: εδώ
0: και τα λοιπά.
3: Στείλτε κάτι κύριε Τσίπρα και εδώ, κάτι στα καημένα τα παιδάκια που δουλεύουν. Στείλτε κάτι. Αλμυρόκατα. Εγώ πάντως πρωί τώρα αγγλικό, άστο, καλύτερα αλμυρό.
0: Ναι, κάτι αλμυρό.
3: Αν μας ακούτε εκεί στην Αμαλίας, κάποιος θα μας ακούει, στείλτε κάτι και εδώ.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί λοιπόν και πάλι από καρδιάς και με πρωτάθλημα στην Πανάθα.
3: Ναι, γιατί είναι και...
0: Επειδή το ξέρω ότι το θέλει, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
3: Και μάλιστα πάει και στα προμήθεια. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις προμήθειες των τραπεζών, έτσι. Χαμός και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, και στέλνουν και διάφορα μηνύματα εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, πάλι μία από τα ίδια έχουμε.
0: Όπου και ο Νίκος εδώ λέει: εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε. Ο προβοκάτορας λέει: αυτό ήταν καλαμάρι, τέλος οι διακοπές σου, γύρισε. Άστο, μόλις για μια μέρα θα περάσει, πού θα πάει.
3: Τομάς, λέει καλημέρα Τομάρια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Δανάη. Να είσαι καλά, Δανάη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Παναγιώτης, εσύ λέει μήπως θα πας Μύξωνο για διακοπές. Έχει μείνει αυτό, είναι το Σαρδάμ. Παιδιά, διάβαζα εκεί πέρα τώρα την αναφορά και είχε.
3: Τότε εμένα πρέπει να λένε κάθε μέρα με αυτά που λέω, αλλά μου είσαι εγώ, το λέω συνέχεια.
0: Είχε τη Μύκονο. Είχε τη Μύκονο.
3: Εδώ δεν ήμουν.
0: Ναι, άλλο λέω. Είχε τη Μύκονο και μετά την Άξο.
3: Ναι, και είπες Μύξωνο.
0: Και εγώ το έκανα Μύξωνο.
3: Μια χαρά.
0: 2-1.
3: Κοιτάξτε, επειδή δεν κάνει Σαρδάμ ο Ιωσήφ και έχει και μια θεϊκή φωνή στο ραδιόφωνο, όταν κάνει, εντάξει, ξέρετε, μένει. Ενώ αυτά που κάνω εγώ, επειδή δεν κάνω κάθε μέρα, δεν θυμάμαι, έχω αστομέτρημα. 2-3 βέβαια είναι πολύ, πολύ καλά. Απλώς δεν τα αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή. Τα έχουμε ξεχάσει, λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά εγώ τα έχω κρατήσει.
3: Όμως είχαμε τα ξεχάσει.
0: Νάτος και ο Θανάσης. Και εκείνος είδε 80 λεπτά προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που είχε να φανεί, λέει, αρκετούς μήνες στο λογαριασμό μου.
3: Ναι.
0: Τι έγινε, παιδιά?
3: Ρωτήσουμε. Να κάνουμε ρεπορτάζ και να δούμε τι γίνεται.
0: Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που έχουμε, Αμαλία μου. Τώρα θα έχουμε πάλι και αυτά, θα έχουμε πάλι και τις προμήθειες. Δεν μας φτάνουν τα καύσιμα. Είδες τη μέση σήμερα το πρωί?
3: Εμένα λες. Έχω, ειλικρινά είμαι έξαλλη. Είμαι έξαλλη με τα καύσιμα και να μου πεις με τι δεν είσαι έξαλλη. Δεν θέλω να πω για το σούπερ μάρκετ που πήγα εφές και τώρα δεν γκρινιάζω, αλλά λέω.
0: Όχι.
3: Δεν γκρινιάζω, αλλά λέω ότι εντάξει, υπάρχει ένας πόλεμος, ανάβηκε πολύ το πετρέλαιο. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όλα αυτά τα ακούω. Άρα, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Και τα καύσιμα που θα πάνε. Και στην Κυριακάτικη ανάρτηση, ότι τα είπατε βέβαια χθες εδώ με την Κασιανή, ο πρωθυπουργός σου λέει και άλλη επιδότηση στο ντίζελ. 10 λεπτά ακόμα, δηλαδή 15. Σκέψου να μην είχε δοθεί και η επιδότηση, θα γινότανε.
0: Ναι, εγώ ξέρεις τι είδα σήμερα το πρωί.
3: Για πες μας.
0: Αμόλυβδη 2048,
3: ναι.
0: Ντίζελ 2039. Ξέρεις πόσο το έβλεπα χθες το ντίζελ στα ίδια πρατήρια? 1999. Και σήμερα το είδα 2039. Αύξηση λοιπόν μέσα σε μία ημέρα. Γενικότερα το diesel τον τελευταίο μήνα έχει πάρει περίπου 25%.
3: Ναι, ναι. 25% πάνω. Και είναι από τις λίγες φορές που, που έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί το έργο, να ανεβαίνει παραπάνω να είναι η τιμή του diesel σε σχέση με την αμόλυβδη. Αλλά σκέψου τώρα ότι το diesel κίνηση δεν το βάζουν μόνο τα αυτοκίνητα diesel, το βάζουν όσοι κάνουν μεταφορές. Οι αγρότες. Δηλαδή, ανεβαίνει το κόστος κατευθείαν.
0: Οι ταξιτζίδες.
3: Α, μπράβο, το ξέρω. Α, τους φίλους μας, τους αυτοκινητιστές, βέβαια.
0: Για σκέψου και εκείνους.
3: Πώς δεν τους σκέφτομαι.
0: Που δεν έχουν κάποια αλλαγή στο κόμιστρο, έτσι. Παραμένουν σταθερά αυτά, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζονται να πληρώνουν περίπου 40 λεπτά παραπάνω.
3: Ναι.
0: Έρχεται βέβαια η επιδότηση τώρα αυτή
3: ναι, ναι.
0: των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που έδωσαν τα διελιστήρια. Περίπου 15 λεπτά για να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια, αν αναφερέσεις εκεί μέσα και κάτι ΦΠΑ και κάτι υπόλοιπα, το καθαρό δεν είναι 15 λεπτά. Αλλά είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Θα σταθούμε στο θέμα των τιμών των καυσίμων, αλλά και στις τιμές των τροφίμων, καθώς περιμένουμε και αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων.
3: Δούμε. Γιατί υπάρχει, θα λένε, η συμφωνία τι ουσιαστικά προαναγγέλει, ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσει σε βασικά είδη, υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων, που αυτές αγοράζουμε έως και... Να είναι 10, να είναι 15, μακάρι να είναι και 20.
0: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες είπε και μέχρι 20%.
3: Ναι, ναι, ναι,
0: θα τον ακούσουμε.
3: Τον υπουργό.
0: Ναι, μακάρι. Θα τον ακούσουμε.
3: Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα και έτσι που με καλοδεχτήκατε έστω και τη μία μέρα που έκανα guest εμφάνιση. Που κάνω guest εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, κάνει guest.
3: Ναι. Ναι. Δεν κάνω εγώ guest, δεν κατάλαβα. Ναι, γιατί κοκοϊδεύεις.
0: Το πιο λαμπρό αστέρι. Τώρα, Αμαλία μου, θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι εδώ, είναι στις τιμές. Από 28 ευρώ για ανδρό σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίσεις καλοκαίρι.
3: Σας φέρνει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα Δημήτρη, από Σταυρόλε μέχρι Αγία Παρασκευή δεν τσουλάει. Κάτι έχει γίνει, την αγάπη μου στο ραδιοθάλαμο. Αμαλία μου, σε ακούμε πάντα με χαρά. Θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος περίπου εκεί 9 παρά 20 για να μας ενημερώσει τι έχει γίνει ακριβώς εκεί στο Σταυρό, στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο Στέλιο. Μου είχαν πάρει, λέει, πέρσι 4 φορές από 80 λεπτά χωρίς ενημέρωση. Αναφέρεται σε τράπεζα. Μετά από μήνες παραπώνων δεν έκαναν τίποτα. Μόλις έκανα, λέει, καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή, επιστράφηκαν τα 3 ευρώ και 20 λεπτά. Κατάλαβες από τις χρεώσεις αυτές. Οπότε μήπως χρειάζεται και κάποια τέτοια κίνηση. Ο Στέλιος τουλάχιστον το έκανε και βρήκε το δίκιο του ο άνθρωπος.
3: Μπράβο, καλά έκανε. Άμα έτσι βρήκε το δίκιο του, καλά έκανε.
0: Και άλλο μήνυμα. Και ο Ανδρέας και εμένα χθες, λέει, μου τράβηξαν 0,80. Οπότε για να το στέλνουν τόσοι πολλοί ακροατές.
3: Κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι γίνεται
3: ακριβώς,
0: εδώ πέρα, κάτι
3: πολλά
0: συμβαίνει.
3: Μήνυματα, ακριβώς.
0: Και στέλνει και μήνυμα στην Πάτρα χθες το πετρέλαιο 2 ευρώ, η αμόλυβδη 1,994. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά.
3: Ο Νιόνιος μας ακούει στην Κέρκυρα και λέει 2,20 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα. Καλημέρα. Από 2,20 το πετρέλαιο.
0: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου θα μπει και αυτή η μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
3: Να δούμε.
0: Υπάρχει και μια ελπίδα για εκτόνωση, γιατί υπάρχουν μειώσεις στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου.
3: Υπάρχουν, γιατί αυτό που όλοι ευελπιστούν είναι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, έστω μια εκεχηρία. Πέφτουν τιμές του πετρελαίου, τώρα δεν ξέρω πού είναι, αλλά μακάρι να πέσουν οι τιμές. Και σήμερα πέφτει, είναι στα 87 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Το Brent, μακάρι. Και ο Παναγιώτης λέει: Ιωσήφ, δεν τις έλειψες. Δεν μου λείψες. Έφαγε τα λεφτά της άδειας σε 4 μέρες, σε μπουγάτσες και γύρισε.
0: Μακάρι να ήταν έτσι, να πείτε Παναγιώτη, μακάρι.
3: Ξέρει ο Ιωσήφ.
0: Κάτσε να διαβάσω και αυτό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έλα, καλημέρα στην Ελένη. Αυτό που έχει πάθει η Αμαλία με την άδειά της, το έχουμε πάθει και εμείς εδώ στην Καλαμαριά με το μετρό. Κάθε εβδομάδα λένε ότι έρχεται και ακόμα μετρό δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Ελένη.
9: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανώστρωμα. Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
14: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
15: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, το 1960 ο Roy Orbison μπαίνει στα charts της Μεγάλης Βρετανίας με το Only the Lonely. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Orbison που κατάφερε να τον κάνει γνωστό στη Μεγάλη Βρετανία. Και το ιδιαίτερο με αυτό το τραγούδι είναι ότι το είχαν απορρίψει νωρίτερα και ο Elvis Presley αλλά και οι Everly Brothers. Έτσι είδε και απόειδε ο Roy Orbison και είπε να το ηχογραφήσει μόνος του και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την Οδύσσια, έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία ο Χαράλαμπος.
1: Ναι.
0: Επειδή είπατε για την Οδύσσια, ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός και στέλνει φωτογραφία με τη Δημητρούλα. Τη θυμάστε τη Δημητρούλα?
1: Το πλοίο δεν είναι αυτό?
0: Ήταν εκείνο το περίφημο πλοίο,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: οποίο
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι, ναι.
0: πραγματικά για Οδύσσια.
1: Για Οδύσσια, όντως.
0: Γιατί ξεκινούσε ο προορισμός και παίρναγε από 15 νησιά. Δηλαδή, όποιος έχει ταξιδέψει με τη Δημητρούλα, έχει κάνει σίγουρα μια Οδύσσια.
1: Και μια και λέει ο Καλαμαράκης τώρα για την Οδύσσια, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας με το πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, γιατί και άλλα είπαν μετά στην τηλεδιάσκεψη, όμως να και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον Νόλαν. Και τον συνεχάρη.
0: Α, γι' αυτό έκανε και την αναφορά χθες στη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο.
1: Τώρα ήρθε η είδηση, να ξέρετε. Είναι η είδηση τελευταία στιγμή.
0: Γιατί
1: μεταφέρουμε πρώτη.
0: Αναφέρθηκε στην Οδύσσια από την Αυστρία. Τι έγινε, ρε παιδιά, το ματιάσανε?
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Για μας ο πολιτισμός είναι μια κρυμμένη, υπερδύναμη αναπτυξιακή για την χώρα μας. Το βλέπουμε εξάλλου και με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον το οποίο έχει προκαλέσει η ταινία της Οδύσσιας, η οποία συζητείται σήμερα παντού στον κόσμο και αναβιώνει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τον Όμηρο και για την ελληνική μυθολογία.
0: Είναι γεγονός λοιπόν αυτό, όντως έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Η Οδύσσια του Νόλαν έχει προκαλέσει παροξισμό στη Βρετανία, με τους Άγγλους να θέλουν διακαώς να μάθουν τη γλώσσα μας.
1: Μπράβο.
0: Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση δεδομένων, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για εκμάθηση ελληνικών αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε ένα μήνα. Το ενδιαφέρον είναι διτό, Αμαλία μου, καθώς αφορά και την αρχαία όσο και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, με τις ταινίες να λειτουργούν ως αφετηρία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Να λοιπόν, ακόμα ένα θετικό, το διαβάζουμε από το ενικός.gr.
1: Μπράβο, μπράβο. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά για τη χώρα μας. Πολύ θετικά. Μόνο επειδή έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους, να σας πω ότι εχθές το απόγευμα μπήκαν οι συντάξεις για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους. Σήμερα ήταν η καταβολή, 28, αλλά χθες το βράδυ μπήκανε. Άρα τελείωσε η πρώτη καταβολή. Την Τετάρτη το απόγευμα, Πέμπτη το πρωί, δηλαδή Τετάρτη απόγευμα, θα καταβληθούν και οι συντάξεις και ολοκληρώνεται η καταβολή για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Άρα λοιπόν, εχθές το απόγευμα η πρώτη καταβολή. Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή και έτσι ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων για αυτό το μήνα.
0: Ένα μήνυμα και από τον Βασίλη σχετικά με αυτό που μας έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης για την Αγία Παρασκευή και λέει: στην Αγία Παρασκευή περνάνε οπτική ίνα στη δεξιά πλευρά προς Αθήνα. Όλα αλφαδιά. Την καλημέρα μου.
1: Παντού γίνονται έργα, να ξέρεις.
0: Γίνονται έργα. Και σε μένα.
1: Παντού γίνονται έργα.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου και αν πέρασε. Εντάξει, δεν είναι κακή εποχή να γίνουν κάποια έργα. Δεν είναι, γιατί εννοώ και από την άποψη ότι κάποιο κόσμο λείπει. Αλλά δημιουργείται, καταλαβαίνει, ταλαιπωρούνται. Όσοι έχουν μείνει, ταλαιπωρούνται.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος θέλει το μήνυμα του από την Ολλανδία. Επειδή είπατε, λέει, για τις προμήθειες για τις τράπεζες στην Ελλάδα, εγώ, λέει, ζω στην Ολλανδία, έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό που είναι για να βάζουν το μισθό μου κάθε μήνα από την εργασία μου και κάθε μήνα η Ολλανδική τράπεζα μου κρατάει 6 ευρώ ως έξοδα τράπεζας. Στην Ελλάδα, λέει, πιστεύω ότι η τράπεζα σου κρατάει κάποια χρήματα από τις προμήθειες ως έξοδα αντί να σου χρεώνει κάθε μήνα ένα στάνταρ χρηματικό ποσό όπως στην Ολλανδία. Εδώ έχουν δημιουργήσει και διάφορα πακέτα, τα οποία αν θέλεις τα αγοράζεις από πριν και ξέρεις τι χρεώσεις έχεις. Από την άλλη όμως, αυτές οι προμήθειες οι οποίες εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά χωρίς να τις περιμένεις και βλέπεις μόνο την ενημέρωση για τη χρέωση στο λογαριασμό σου,
1: αυτό είναι
0: λοιπόν το πρόβλημα.
1: Λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, αγαπημένη. Τι έγινε, δεν άντεξε μακριά όσο η Αμαλία άδεια δεν είχε. Τι έχασα, να είστε καλά, παιδιά, όλα τα καλά σας εύχομαι. Ευαγγελία μου, ναι, άδεια έχω. Αλλά την μου την κόψανε την άδεια.
0: Δεν μπορεί, παιδί μου, μακριά. Yeah,
1: δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Μαράκι, ναι, και του έκανα surprise. Έτσι, surprise του έκανα και ήρθε και με είδε φαντ μπαστούνι εδώ πέρα στις 8 παρά 20.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε λίγο λοιπόν ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 28 Ιουλίου, παρατηρούνται διάφορα προβλήματα και χθες, να ξέρεις, μπήκε μέσα. Λέω εντάξει, Παναγιώτη, θα είσαι σύντομος, γιατί λέω 27 Ιουλίου
1: χθες. Είχε κίνηση
0: χθες. Και ξεκίνησε, παιδί μου, και έλεγε ένα ολόκληρο κατεβατό, δεν είχε σταματημό. Ναι. Ελπίζω να μην είναι και έτσι σήμερα η κατάσταση. Για έλα προς τα μέσα, Παναγιώτη Βολάνιε. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε σίγουρα για την Αγία Παρασκευή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και στη Γεωργία. Οι χρεώσεις, λέει, για μεταφορά από τράπεζα σε τράπεζα εντός Ελλάδας δεν έπαψαν ποτέ. Για θυμίστε μου, λέει, πάνε δύο χρόνια που είπαν ότι δεν θα υπάρχουν. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα και στον Παναγιώτη το Βολάνη, ο οποίος μπήκε στο στούντιο.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας αρχικά εκεί στην Αγία Παρασκευή τι συμβαίνει.
3: Μας πρόλαβε ο ακροατής με το μήνυμα που έστειλε. Ισχύει, το επιβεβαιώνουμε αυτό. Ότι έχει διαμορφωθεί ποτηλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και στο Χολάργο συνεχίζεται. Λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα γίνονται τα έργα και διαμορφωθεί αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις ανατμήματα έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ύψος του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Κατάμεστοι είναι οι δρόμοι προφανώς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για ακόμη ένα πρωί από νωρίς. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις σε εξόδους για Λαμία.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Θα σε συναντήσουμε στις 9:20 περίπου ξανά. Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Τι ευχάριστη έκπληξη, λέει η σημερινή Αμαλία. Καθημερινή συνήθεια, η πιο ευχάριστη παρέα έχει μόνο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και η Γιώτα, τι μου κρίζεις, παιδί μου.
1: Τίποτα.
0: Και η Γιώτα, καλημέρα στο λατρεμένο δίδυμο. Κύριε Καλαμάρη, λέει, που δεν αντέχετε δίπλα στην αμαλίτσα μας, η φωνούλα σας και λαϊδάει τώρα που είναι δίπλα σας.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα, το λένε οι ακροατές μας.
0: Εσύ βελάζεις μόνο. Καλημέρα, Γιώτα.
1: Θες να πεις ότι είμαι γελάδα?
0: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Απλά τι μελάτε. Αφού έκανε. Τι να κάνω.
1: Μου κάνω.
0: Ο Θοδωρής άκουσε το μήνυμα του Αλέξανδρου και λέει: παιδιά, αλλάζω το μισθό μου με το μισθό της Ολλανδίας και να πληρώνω και 20 ευρώ το μήνα στην τράπεζα.
1: Πάντως ο Νίκος από τη Σκύρο σου λέει να παίξει τζόκερ. Είσαι τυχερός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει. Αυτό λέει ο Νίκος από τη Σκύρο.
0: Θα παίξω. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα, για τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί. Εκεί πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά. Σας είπαμε σήμερα το πρωί, το ντίζελ το είδαμε μέχρι και 2,039. Και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την επιδότηση από το Σάββατο. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες και τον κύριο Κιουρτζή από την πλευρά των πρατηριούχων.
4: Τώρα γεμίζει, πρέπει να γεμίζει με 70 ευρώ και το γέμιζα με 48, 50.
5: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή όσο ό,τι αφορά το ύψος της τιμής των καυσίμων παγκοσμίως. Άρα συνεπώς φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μία αλλαγή προσήμων, τουλάχιστον πρόσκαιρα. Σίγουρα θα έχουμε μία αποκλιμάκωση ή ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μία αποκλιμάκωση, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά.
6: Δεν ξέρω αν αξίζει μετακινήσει, να πας διακοπές, θες πιο πολλά με το αυτοκίνητο παρά με το αεροπλάνο.
7: Είναι ασπιρίνη στον άρρωστο, εντάξει.
8: Πολύ καλή και ευπρόσδεκτη. Μέσα στα πλαίσια της οικονομίας, σύμφωνα με αυτά που μας λέει η κυβέρνηση, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Ορίστε, κάθε μείωση είναι πρόσδεκτη.
0: Κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Τι να κάνουμε,
0: αρκεί να φαίνεται.
1: Να τελειώσουμε τον πόλεμο, τι θες να κάνουμε δηλαδή. Να πάμε εκεί να του πιάσουμε από τα μανίκια εκεί πέρα από το λαιμό και να του πούμε τελειώσετε τον πόλεμο.
0: Ρε πουλάκι μου, εγώ δεν είπα ότι μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, ούτε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Mm. Αλλά από την άλλη, να φανεί αυτή η μείωση πραγματικά.
1: Πώς θα φανεί αφού ανεβαίνουν τα.
0: Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Οι τιμές διεθνώς, πώς θα φανεί.
0: Υπάρχει ένα θέμα αυτή την ώρα εξαιρετικό στο ενικό.gr. Ναι. Πόσο θα μειωθούν οι τιμές τις επόμενες ημέρες.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Μπράβο στον ενικό. Μπράβο.
0: Είναι αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τα καύσιμα για τις επόμενες μέρες. Το έχει κάνει το θέμα ο Δημήτρης Χριστούλιας. Τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα για τις τιμές στα καύσιμα. Μήνυμα για τις τιμές έστειλε χθες από την Αυστρία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό, ότι αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
1: Ορίστε, τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους Έλληνες πολίτες, κυρίως τους ευάλωτους. Γι' αυτό και ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω της κυριακάτικης αναρτησής του την περαιτέρω επιδότηση των ντίζελ κίνησης. Γιατί καταλαβαίνουν και στην κυβέρνηση ότι όσο ανεβαίνει το ντίζελ κίνησης, θα ανέβουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και αναρωτιέμαι τι θα γίνει εάν δεν έχουμε μια ηρεμία εκεί. Κάποια ηρεμία στον κόλπο, στον περσικό κόλπο και αν συνεχίζουν οι τιμές στο πετρέλαιο να είναι πάνω από τα 80 και τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι απλό αυτό.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών.
1: Μην είσαι όμως γιατί είσαι κατσικοπόδαρος. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Εγώ είμαι κατσικοπόδαρος.
1: Είσαι κατσικοπόδαρος.
0: Που με φωνάζουν οι όλοι για να τους κάνουν ποδαρικό για να σπάσω το ροδί.
1: Με τέτοια κοιλιά που.
0: Γιατί με την κοιλιά το σπάω το ροδί. Έλα Χριστή και Παναγία.
1: Εσένα καλούν να σπάσεις το ρόδι.
0: Βέβαια, γιατί είμαι γουρλής.
1: Να σε καλέσω εγώ, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις γι' αυτό. Παίρνω κάτι της παραπάνω.
1: Όχι,
0: αλλά τη δουλειά την κάνω.
1: Και σου πάνε όλα πρίμα.
0: Σε όποιους πάω, όχι σε μένα. Σε μένα δεν πιάνει, για τους άλλους πιάνει. Το θέμα είναι όμως ότι χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, τα σενάρια που ακούω για το χειμώνα που έρχεται. Παιδιά, είναι. Πραγματικά δυσίωνα. Δηλαδή, κάντε τα κουμάντα σας. Μας περιμένουν μεγάλα ζόρια το χειμώνα που έρχεται στο ενεργειακό περιβάλλον. Είτε σταματήσει ο πόλεμος, είτε δεν σταματήσει, θα βρούνε πάλι τη δικαιολογία, θα βρούνε πάλι την αφορμή για να μας θερμώσουν και να μας τα πάρουν χόντρα.
1: Και λέει ο Γιώργος, να κάνει μια ερώτηση. Πώς θα μειωθούν τα καύσιμα και. Κύριε, να πω, θα αυξηθούν γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Βλέπεις τώρα ο κόσμος και έχει δίκιο.
0: Μα είναι δύσπιστος ο κόσμος, γιατί χθες μιλάγαμε με τον κύριο Ασμάτογλου.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για το προηγούμενο διάστημα που υπήρξε η εκεχηρία εκείνη των 10 ημερών.
1: Ναι.
0: Που δεν υπήρχαν εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Και παρά το γεγονός, εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κιόλας. Και τον ρωτήσαμε τον κύριο Ασμάτογλου και μας είπε ότι όλα αυτά καθορίζονται από αυτόν τον περίφημο δίκτυ Πλάτς που να μην πω τίποτα για τον Πλάτς.
1: Ναι. Μια πλάτσα, μια μεσογειακό
0: δίκτυ. Δεν λέω για τον κύριο Ασμάτογλου. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το παγκόσμιο σύστημα με τους δείκτες από εδώ, δείκτες από εκεί, δείκτες παραπέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμείς θα είμαστε μόνιμα χαμένοι, ρε Αμαλία, με τους δείκτες.
1: Μα είμαστε χαμένοι και στην ενέργεια. Τι γίνεται με αυτόν τον αλγόριθμο που φτιάξανε οι χώρες όπως είμαστε εμείς στα Βαλκάνια πληρώνουν πολύ παραπάνω. Έτσι εδώ. Έχουμε κάνει επιστολές και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Να το βρεις αυτό το τρελαίνουμε με αυτό το ηχητικό που έχεις κάνει. Λοιπόν, για την ενέργεια, έτσι, ποιος ακούει. Κανείς δεν ακούει, δεν τους ενδιαφέρει, παιδί μου. Δεν υπάρχει σχέδιο στην Ευρώπη. Τώρα λέει: έχουμε στείλει για το φυσικό αέριο κάποιο σχέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι, και που το στείλαμε τι.
0: Πάλι σχέδιο στείλαμε.
1: Αμέ! Επιστολή!
0: Λοιπόν, θα στο αναλύσω αυτό το σχέδιο.
1: Επιστολή.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να μου το αναλύσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με την Αμαλία Κάτζουνα και Λαϊδάη σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Πουλάκι μου, εσύ.
1: Αγόρι μου!
0: Πουλάκι μου! Και όπως έλεγε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταστρώσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ένα σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα.
2: Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Αχ, μόνο μια τέτοια μεγαλοφυΐα που να σκεφτεί ένα τέτοιο θαυμάσιο σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός.
3: Τι σχέδιο?
2: Δεν μου το είπε.
0: Καταπληκτικό σχέδιο, παιδιά. Το έχει σκεφτεί η Ursula von der Leyen.
1: Και όλα τα μυαλά εκεί.
0: Και όλα τα μυαλά εκεί πέρα στι Βρυξέλλε. Είναι καταπληκτικό. Δεν μα το έχουν πει ακόμα.
1: Μα το κρύβουνε. Μα κρατάνε σε αγωνία.
0: Είναι έκπληξη.
1: Ακριβώ. Είναι πως δεν το είχα πει εγώ του Καλαμαράκη χθες ότι θα έρθω τελικά. Καταλάβατε και με είδε μπροστά του Φατ Μπαστούνι και σου λέει ποια είναι αυτή που ήρθε πάλι. Ο Παναγία μου, έτσι και αυτή. Θα μας το κάποια στιγμή, αφού θα έχουμε, δηλαδή θα μας έχουν εξαθλειώσει, ναι. Θα μας έχουν πεθάνει όλους, θα το αποκαλύψουν το σχέδιο, αλλά θα είναι πια αργά.
0: Είναι ρε παιδί μου σαν τις επιστολές που στέλναμε εμείς κατά καιρούς στην Ursula von der Leyen.
1: Έλα, πες μου ότι βρήκες την επιστολή, αλήθεια το ηχητικό. Έλα, γόρι μου, έλα.
0: Ρε παιδί μου, όταν είχε στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός στην Ursula von der Leyen για τα θέματα αυτά.
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε σωστά την επιστολή.
0: Ναι, για την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά.
1: Καταλάβατε ότι ζωγράφησε για μια, δηλαδή δεν.
0: Λέω στην Αμαλία, Αμαλία, έχω αποκλειστικό της. Λέω παγκόσμια αποκλειστικότητα την αντίδραση της von der Leyen. Όταν πήρε την επιστολή του Πρωθυπουργού, μου λέει αλήθεια, το πίστεψε η Αμαλία. Τη λέω τι πλάκα τη, λέω σου κάνω τώρα. Λέει πού, για βάλε μου, και τη βάζω, παιδιά.
3: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε. Σιγά βρε χοντρίτα μου σκίσεις το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είναι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Χαρά μου την έκανε η von der Leyen με το που πήρε την επιστολή. Και αυτά τις έγραφε μέσα.
1: Εμάς.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Όχι, δεν μπορώ, παιδιά, με το, αυτό το παλικάρι. Εντάξει, είναι θεϊκός,
0: αυτό
1: δεν
0: είναι. Το παλικάρι, να ξέρεις, είναι πολύ τιμητικό.
1: Παλικάρι.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Μα
0: είναι πολύ τιμητικό, έτσι. Λέω.
1: Ναι, ράιδα, το παλικάρι, το θυμάσαι.
0: Εσείς είναι ράιδα.
1: Εγώ είμαι ράιδα, τον ήλιο του μεσημεριού, το θυμάσαι.
0: Okay.
1: Όλα αυτά, πώς δηλαδή.
0: Καλημέρα στον αγαπητό Κώστα Μαντενίδη. Βρε Κώστα, αγαπητέ Κώστα. Πραγματικά δηλαδή, πώς το σκέφτηκες να το γράψεις όλο αυτό?
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: μωρέ,
0: εγώ συγχαρητήρια που κατάφερες να το γράψεις όλο αυτό.
1: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
0: Ορίστε.
1: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
0: Προλαβαίνω. Πες εσύ.
1: Λοιπόν, θα πω εγώ. Αχ, καλοκαίρι. Πούντο. Ένα ζουμερό ροδάκινο μ' αρέσει. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα και αυτό μ' αρέσει. Και του Καλαμαράκι ντομάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι και αυτό μ' αρέσει. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Και τώρα που η ώρα πλησιάζει 9 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θα ανοίξω την πόρτα και θα κατευθυνθώ στο βάθος της αίθουσας, εκεί όπου έχουμε τοποθετημένο αυτό το έργο τέχνης, το κόψον τέχνημα, τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα.

Σάρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, Βασίλη. Όπως τα γράφεις, είναι παλικάρι μου. Όχι μόνο λέει σου ήρθε καλαμάρι, αλλά την έχεις και σε τρίωρη εκπομπή. Ναι, γιατί αυτή την εβδομάδα είμαστε μέχρι και τις 11. Έκανε την έκπληξη και ήρθε και σε τρίωρη βερσιόν. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Πάλι βελάζει. Πάλι μου γκρίζει.
1: Τι να κάνω.
0: Η κυρία Μαλία Κάτσου λοιπόν επέστρεψε σήμερα για μια εμφάνιση. Ναι, για μια guest εμφάνιση.
2: Που δεν το λέω την ατυχία μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που να ξέρετε, δεν το ήξερε ότι θα έρθω. Γιατί συνοηθήκα εγώ με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο αργά το βράδυ. Και λέω, άσε, δεν θα το πω. Οπότε με είδε εδώ ξαφνικά. Τι κάνεις εσύ εδώ. Θα σου κάνω παρέα πουλάκι μου.
0: Έπρεπε να με δείτε, μια χαρά που πήρα.
1: Χαρά πήρες, μη λες ψέματα στους ακροατές.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με τον Αντώνη Μορτάκη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και την Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα είναι για τη χαρά σας που ακούτε ξανά αυτή τη γάργαρη καθαρή φωνούλα της κυρίας Κάτσου.
1: Πάρα πολύ, αλήθεια σας ευχαριστώ.
0: Είναι για τις χρεώσεις που είδατε πάλι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, για προμήθειες, κυρίως αυτές των 80 λεπτών.

0: έρχονται απανωτά τα μηνύματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Για τα καύσιμα, τις τιμές που έχουν ξεφύγει.
0: Για τα καύσιμα. Γιατί ξέρεις τι μου στέλνει ο Κωνσταντίνος.
1: Τι?
0: Από το ταξί, καλημέρα στο φίλο. 480 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση στο πετρέλαιο.
1: Πω,
0: 480 ευρώ.
1: Ούτε μεροκάματο δεν βγαίνει. Πω,
0: για έναν επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Έτσι, για τους αξιτζίδες. Για βάλε λοιπόν και εκείνους, γιατί μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Να μιλήσουμε για όλα.
0: Για τις μεταφορές, για την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Και για τους οδηγούς στο ταξί.
0: Αλλά οι οδηγοί στο ταξί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την επιδότηση που έρχεται από το Σάββατο αυτή των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα άλλα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που είχαν δώσει τα διηλιστήρια. Και ταυτόχρονα με την ελπίδα ότι θα πέσουν οι διεθνείς τιμές και αυτό θα παρασύρει και τις τιμές εδώ προς τα κάτω.
1: Μακάρι.
0: Δεν συνηθίζεται, αλλά λέμε, ελπίδα είναι αυτή, πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Και τώρα επειδή λέει ο Ιωσήφ για το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μπήκαν λοιπόν να δω λίγο τις τιμές του Brent. Έπεφταν οι τιμές περίπου 1% και παραπάνω. Ξαφνικά λοιπόν ανοίγω τώρα τον υπολογιστή και τη σελίδα τη συγκεκριμένη και βλέπω ότι το πετρέλαιο γυρίζει ανωδικά και πάει προς τα 89 δολάρια το βαρέλι ενώ ήταν 87. Άρα μιλάμε για...
0: Πίσω, Γιάννη τα καράβια.
1: Ναι, ακριβώς. Τρελή νευρικότητα στις αγορές. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό πραγματικά και όπως είπε ο Ιωσήφ το χειρότερο είναι ότι οι εκτιμήσεις μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Και το χειμώνα δεν είναι κάτι απλό, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο που βάζουμε για να ζεσταθούμε.
0: Για τη θέρμανση.
1: Για τη θέρμανση και το ρεύμα από το οποίο ανεβαίνει λόγω όλης αυτής της αναστάτωσης κτλ. Γενικότερα υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πια.
0: Θα καλοπεράσουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμένα, Αμαλία μου, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
1: Τι.
0: Ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι κτλ. Παίζουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά από όλα αυτά τα ανεβοκατεβάσματα στις τιμές διεθνώς, με τα πετρέλαια, με τα νομίσματα, με το ένα με το άλλο. Αυτοί βγάζουν χρήματα από αυτό το παιχνίδι.
1: Έχουν
0: την εσωτερική πληροφόρηση. Τοποθετούνται και βγάζουν λεφτά. Θησαυρίζουν. Και εμείς βέβαια πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα, το σκηνικό του καιρού, επανέρχεται η ζέστη.
1: Και χθες η ζέστη.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία, το καταλαβαίνεις.
1: Μετά από το δροσερό Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Όμως από την Πέμπτη θα φυσήξει τα γνωστά μας μιλτέμια και θα δροσίσει. Θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και αφρικανική σκόνη, όλα μα τα έχουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν, εντάξει, ένα νορμάλ καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάτι. Παιδί μου, που είναι ακραίο. Εντάξει, κάποιες μέρες έκανε ζέστη και θα κάνει ζέστη, αλλά γενικότερα ήταν ένα μέχρι στιγμής ένα normal καλοκαίρι.
0: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά, μην παραπονιόμαστε. Ταυτόχρονα, περιμένουμε να δούμε και τη συμφωνία κυρίων σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για μειώσεις πλέον στα τρόφιμα. Για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ξεκινήσει οι εταιρείες και καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων οι οποίοι θα μειωθούν από τις 31 Αυγούστου. Ο στόχος, λέει, είναι να περιλαμβάνονται εκεί 3 με 5 προϊόντα από την κάθε κατηγορία από αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στα βασικά αγαθά. Έχει δοθεί μια μικρή παράταση ώστε να καταρτιστεί.
1: 21 Αυγούστου,
0: Ναι, ώστε να καταρτιστεί αυτή η λίστα. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις μειώσεις τιμών που έρχονται λοιπόν σε βασικά προϊόντα.
2: Και τώρα έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, όλα όσα χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές από την αρχή
3: του φθινοπόρου.
2: Από την αρχή
3: όσα ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και
2: αυτά
3: τι μειώσεις
2: θα υπάρχουν. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών, γιατί πρέπει να υπάρχει γνώση όλης αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί ουσιαστικά και δραματικά το θέμα της ακρίβειας για τα νοικοκυριά που υπάρχει. Αλλά μία στήριξη με χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημάνει 30-40 ευρώ λιγότερα για τα μηνιάτικα ψώνια του νοικοκυριού για το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια σημαντική στήριξη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν. Να καταρτιστεί και αυτή η λίστα. Αν και εγώ μαθαίνω από την αγορά, Αμαλία μου, ναι, ότι οι εταιρείες λένε ναι, εμείς θα συμμετέχουμε κανονικά, αλλά έχουμε και κωδικούς οι οποίοι δεν φεύγουν πάρα πολύ. Φεύγουν λίγο. Να βάλουμε αυτούς τους κωδικούς μέσα στο πρόγραμμα.
1: Ελπίζω πως δεν θα γίνει. Ελπίζω, λέω.
0: Λέω ότι ακούω, δεν λέω ότι ισχύει.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει περίπτωση να. Ούτε εγώ έχω εμπιστοσύνη από εκεί. Και πέρα όμως, να το δούμε. Το μέτρο θα ισχύσει από 31 Αυγούστου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μακάρι σε βασικά είδη που παίρνουμε όλοι κάθε εβδομάδα και το σπίτι μας, να δούμε τις μειώσεις και να είναι και 10 και 12 και 20, κάψε κάποια. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά περιμένω να το δω.
0: Και αν όντως λοιπόν γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε ότι στόχος είναι να υπάρχουν 3 έως 5 προϊόντα από τα βασικά αγαθά γνωστά επώνυμα προϊόντα σε κάθε κατηγορία, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας το κρίνουμε το μέτρο όταν θα έρθει να λειτουργήσει, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου. Αλλά επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές και ξέρεις, όποιος καεί λέει από το χυλόφυσα και το γιαούρτι, επειδή και όλες τις προηγούμενες φορές έχουμε ακούσει για τέτοιες συμφωνίες και τέτοιες ενέργειες και
1: ναι,
0: τα λοιπά,
1: ναι,
0: που δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα που λέει και η Αμαλία. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και το καταλάβαμε και χθες που κάναμε εδώ εκπομπή με την Κασιανή, είναι τα κρούσματα σαλμονέλας. Γιατί μετά την Λαμία και μετά την Καστοριά.
1: Και έχουμε και στη Νίκαια.
0: Είχαμε λοιπόν και στην Αττική.
1: Αττική και κρούσματα σαλμονέλας. Στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
0: 9 άτομα λοιπόν.
1: Κάτι γίνεται με το κοτόπουλο λοιπόν.
0: Ναι, πήγανε λοιπόν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα.
3: Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, 9 περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο Νίκαιας χθες Κυριακή για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
0: Το ρεπορτάζ ήταν από το site του πρώτου θέματος. Ανησυχία λοιπόν, κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και στην Καστοριά, τώρα και στην Αττική, και οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα εστίασης. Είχαν φάει από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Επειδή ρωτάτε όμως και επειδή ανησυχείτε πραγματικά, με την Αμαλία ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ματίνα Παγώνη να μας εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώς, τι πρέπει να προσέχουμε και αν πρέπει να ανησυχούμε. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παγώνη.
4: Καλημέρα, καλημέρα, σας δώστε καλά. Λοιπόν, σαλμονέλα, γνωστή κάθε χρόνο αρκετά περιστατικά και φέτος είχαμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει με αρκετά περιστατικά. Τα περιστατικά που πήγαν στη Νίκαια πήραν οδηγίες και για τα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω και να ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται πανικός. Στη σαλμονέλα τι χρειάζεται να προσέξουμε. Μεταδίδεται συνήθως από τα κοτόπουλα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα. Πολλούς εμετούς, διάρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τους μεγάλους σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα και με τα παιδάκια που δεν μπορούν να εκφραστούν και πολύ με τα συμπτώματά τους, να έχουν διάρειες εμετούς συνεχής, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο θα είναι, και αν κάνουν και πυρετό, να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση και καλά είναι να πάνε ή στον παιδίατρο ή στο νοσοκομείο αν είναι μεγάλη σε ηλικία και έχουν πολλούς εμετούς και πολλές διάρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος που μαγειρεύει...
1: Αυτό θα σας ρωτούσα, κυρία Παγώνη, για τον κόσμο που εμείς που μαγειρεύουμε στο σπίτι μας κοτόπουλο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
4: Εάν πολύ καλά, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζουμε.
1: Ναι.
4: Δηλαδή θέλει πολύ καλό ψήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι η σαλμονέλα συνήθως είναι από τα κοτόπουλα. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη. Ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Οι αιτίες είναι πολλές. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ναι,
4: η αντιμετώπιση είναι στις διαταραχές που θα έχουν με τις πολλές διάρειες και τις πολλούς εμετούς που θα υπάρξουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Εκεί θέλει ενυδάτωση. Εκεί θέλουν να επισκεφτούμε νοσοκομείο, αν έχουν και πυρετό.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν και το ίδιο ισχύει και με τα αυγά που έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, ακούω ανθρώπους που έχουν πάθει σαλμονέλα από αυγό. Ισχύει αυτό?
4: Ναι, ισχύει. Αυτό που θέλει προσοχή, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλοί ο κόσμος πάνε στα μαγαζιά να φάνε. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει η συντήρηση. Ή ακόμα και στα διάφορα ακροπολία κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συντήρηση. Καλό είναι λοιπόν και αυτοί που έχουν αυτά τα καταστήματα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις θερμοκρασίες και στη συντήρηση των τροφίμων, γιατί είδατε ότι η τελευταία ομάδα υπήρχε εστίαση σε συγκεκριμένο μαγαζί. Έφαγαν δηλαδή κάπου συγκεκριμένα όλοι. Αυτό.
1: Μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του από σαλμονέλα, κυρία Παγώνη, γιατί το ακούω.
4: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτά τα έχουμε προλάβει, είναι πολύ σπάνια περίπτωση, όχι. Αλλά ταλαιπωρείται πάρα πολύ, γιατί όταν έχει συνέχεια με τους διάρρειες, ο οργανισμός πλέον
0: εξασθένει.
4: Σε μια άλλη φάση, καταλαβαίνετε ότι αυτός που και κάνει και πυρετό ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αυτός ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
0: Οπότε, καλή διατήρηση, καλή συντήρηση δηλαδή.
4: Στο σπίτι μας πολύ καλή στα κρέατα. Δεν τα βάζουμε και τα βγάζουμε στα ψυγεία.
1: Ναι.
4: Καλή συντήρηση.
1: Και καλό ψήσιμο όταν μαγειρεύουμε.
4: Καλό ψήσιμο και δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Ωραία.
4: Πολύ καλό ψήσιμο, επιμένω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην ανησυχούμε, τηρούμε αυτές τις οδηγίες.
4: Για τους καλοκαιρινούς μήνες, να ξέρετε, γιατί ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα είναι αλλοιώνονται. Υπάρχουν και με το ρεύμα πολλές φορές, τα χαλά, ψυγεία κάνουν. Όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ματίνα Παγώνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κυρία Παγώνη.
0: Καλή σας ημέρα. Ακούσατε λοιπόν ποιες είναι οι οδηγίες για να αποφύγουμε έτσι ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως είναι η σαλμονέλα. Παιδιά, καλή συντήρηση, καλό πλύσιμο ταυτόχρονα πριν από το ψήσιμο και βέβαια πολύ καλό ψήσιμο για να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε στη Λαμία, στην Καστοριά και χθες και στην Αττική με 9 άτομα να επισκέπτονται το νοσοκομείο. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι πλέον καλά στην υγεία τους. Καλημέρα στην Εύα. Βρε παιδιά, λέει κακά τα ψέματα. Η χαρά που ξαναβρεθήκατε απλώθηκε στα Ερτζιανά και έφτασε ως εμάς. Και λείπει μόνο η Αμαλία μία ημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαργαρίτα. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση νεότερη για την κυκλοφορία. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι. Τώρα σας περιμένετε, επειδή είναι 28 Ιουλίου, να είμαι σύντομος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε μια ελπίδα.
1: Η ελπίδα την πεθαίνει τελευταία.
5: Τσάμπα την έχετε.
0: Γιατί ρε Μαναγιώτη.
1: Τι χαμός γίνεται.
5: Έχει αρκετή κίνηση, αρκετά θα πούμε. Απλά προετοιμάζω.
0: Κατάλαβα, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε.
5: Πολύ πιθανό.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
5: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή και στο ύψος του Χολαργού, υπενθυμίζω, λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλιμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Παραλιακά σημειώνονται καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και του Παλαιοφαλήρου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο, και απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αυτά ήτανε. Έλα ρε Παναγιώτη και τρομάξαμε. Όπως μας τα είπε στην αρχή.
1: Εντάξει, έχουμε και πολλές, πολύ χειρότερες μέρες από αυτές.
5: Ισχύει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου. Ευχαριστούμε. Είναι αδυναμία της μητέρας μου, Παναγιώτης ο
0: Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Α, ναι, αλήθεια.
0: Κυρία Κωστούλα.
5: Το
1: και λέει ότι είναι πανέξυπνος, λέει, τον έχει κάνει τον Ιωσήφ με τα κρεμμυδάκια.
0: Ναι, θα σου πω εγώ τώρα από
1: Σεπτέμβριο. Παναγιώτη μου, η κυρία Κωστούλα τα λέει.
0: Που θα μπούμε σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.
5: Θα μπούμε.
0: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ρε γλέντια που θα έχουμε.
1: Ωραία, θα περάσουμε πάλι.
0: Καταπληκτικά.
5: Να είναι σίγουρος, δεν πειράζει.
0: Γεια σου για μπουσέλε, τα λέμε στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξύπνησα Ιωσήφ μου και είπα αλληλούια.
0: Εγώ για... να δεις τι αλληλούια είδα, εγώ θα ξεείδα.
1: Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μείνει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στη Σοφία. Σοφία, ναι, αυτό ήταν το τραγούδι, όπως το έγραψες στο Sweeter Kisses Than Wine. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το έπιασε καλά το αυτί σου. Καλημέρα, Σοφία μου. Έτσι για να ακούμε και κάνα τραγουδάκι παραπάνω, γιατί είναι και καλοκαίρι πλέον, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Λέει ο Αντώνης, τον Βολάνη, όχι όμως τον κόβω, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει φάει τη θέση του καλαμαριού. Καλημέρα.
0: Τον φάω εγώ μέχρι τα Χριστούγεννα, όχι, τον έχω φάει ολόκληρο. Καλημέρα και στον Κώστα με τη σαλμονέλα και με το κοτόπουλο. Προσοχή, λέει, στο πλήσιμο όταν πλένουμε το κοτόπουλο, είναι να μην πάει παντού η σαλμονέλα.
1: Ναι,
0: θέλει
1: μεγάλη
0: προσοχή στα σκεύη. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Να σε καλά, Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, να ξέρεις ότι θέλεις Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Όσο για τις τιμές, σημειώστε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Και λέει ο Κωνσταντίνος, εσύ καλαμαράκι δεν είπες αλληλούια, είπες ως φυλάξη. Σίγουρα το πρωί.
0: Βοήθα Παναγιά είπα.
1: Μόλις με είδε. Ξαφνιάστηκε το παλικάρι μας, ξαφνιάστηκε.
0: Δεν τα χάσα πραγματικά,
1: ναι,
0: δεν το περίμενα.
1: Ναι, γούρλωσε τα ωραία, τα γαλανά τα μάτια. Και σου λέει, ποια είναι αυτή.
0: Μα δεν το περίμενα. Εκείνη το γνώριζε. Βέβαια, ο Βασιλόπουλος το γνώριζε, ο Παπαδάκης το γνώριζε, μόνο εγώ δεν το γνώριζα. Είναι αυτό που λένε, τα μαθαίνει τελευταίος.
1: Ο κερατάς.
0: Ναι. Ατιμούλικο, πώς τα λες, ατιμούλικο.
1: Τα λέω πολύ ωραία.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και όταν θα επανέλθουμε, δυστυχώς η επικαιρότητα δεν έχει μόνο ευχάριστα ή τουλάχιστον θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν και κάπως ευχάριστα με το σχολιασμό. Έχει και άλλα πολύ πολύ σοβαρά θέματα, τραγικά θέματα, όπως ήταν ο θάνατος ενός ακόμη εργαζομένου χθες στην Κόρινθο σε εργατικό δυστύχημα, για να τα λέμε όλα, αλλά και αυτή η πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε διοργάνωσης και διαχρονικά οι περισσότεροι νικητές ήταν επιθετικοί, καθώς τα γκολ και οι ασίστ συχνά κλέβουν την παράσταση. Ωστόσο, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από άλλες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτή τη σπουδαία ατομική διάκριση. Ο Όλιβερ Καν έγινε το 2002 ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Μουντιάλ, οδηγώντας τη Γερμανία μέχρι τον τελικό με εκπληκτικές αποκρούσεις. Το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν ως επιθετικός μέσος ξεχώρισε με την ηγετική του παρουσία και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος κεντρικός μέσος μετά από χρόνια που κατέκτησε το βραβείο οδηγώντας την Κροατία στον τελικό. Τέλος, το 2026 ο Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης αποτελώντας τον πρώτο καθαρά αμυντικό μέσο που κέρδισε τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 20.000.
7: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
8: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
9: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
10: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
11: Ο Παναθηναϊκός.
10: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
11: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
10: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
11: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
10: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
12: Τους έκανα έκπληξη.
13: Είναι ο Σπύρος Αμαλία Κάτζου. Είναι ο Πίπης από την ταινία. Θυμάστε το κουκλάκι που έκανε το Πίπη. Λοιπόν, λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα ότι εντάξει, τα ευχάριστα ή αυτά που τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε πιο ευχάριστα, σατιρίζοντας καταστάσεις και πρόσωπα ορισμένες φορές, αλλά υπάρχουν και τα πολύ σοβαρά στην επικαιρότητα, όπως το δυστύχημα το οποίο είχαμε χθες στην Κόρινθο. Άλλος ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του.
12: Την ώρα της δουλειάς.
13: Όταν έγινε έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια εκεί στην Κόρινθο, ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ξύδι.
12: Λέει, η οστική, το οστικό κύμα από την έκρηξη στο εργοστάσιο έγινε στη τόση απόσταση 2 χιλιόμετρων.
13: Μη σου πω και περισσότερο.
12: Ναι, ήταν εκοφαντικός, λέει ο ήχος. Πραγματικά και το κτίριο, λέει, φαίνεται να δονείται. Απίστευτο.
13: Υπήρξαν μαρτυρίες ότι άκουσαν την έκρηξη μέχρι και το κιάτο. Ήταν 5 οι εργαζόμενοι εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο. Γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε καζάνια με μούστο. Τώρα, εκεί πέρα προφανώς υπήρχε και κάποιο υγρό, κάποιο αέριο, δίπλα σε κάποιο άλλο καζάνι. Αυτά θα τα βρει η πυροσβεστική, η οποία διεξάγει τις έρευνες. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα ένας νεκρός εργαζόμενος. Ένας άνθρωπος πήγε για το μεροκάματο και δεν γύρισε ποτέ.
14: Εγώ καθόμουν στο σπίτι μου και έφυγα από τις καρέκλες.
15: Μένετε κοντά από το εργοστάσιο?
14: Μένω στα 400 μέτρα. Και ήρθα εδώ και είδα τις φωτιές πριν έρθει ακόμα κάνει πυροσβεστική.
16: Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι μέσα, 4 προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά κυρίως προβλήματα. Ήσαν τυχεροί γιατί ήσαν στην επάνω πλευρά του εργοστασίου. Ο ένας δυστυχώς ήταν πολύ κοντά στην έκρηξη. Τα παιδιά που ήσαν πραγματικά είχαν υποστεί ένα τρομερό σοκ. Τα 4 παιδιά οι εργαζόμενοι μέσα δεν μπορούσαν να είσαν σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε.
13: Τρομερή έκρηξη λοιπόν, ακολούθησε και πυρκαγιά.
12: Βέβαια.
13: Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του.
12: Δυστυχώς.
13: Και είναι άλλο ένα.
12: Εργατικό ατύχημα.
13: Εργατικό.
12: Δυστύχημα.
13: Δυστύχημα. Γιατί είχαμε πρόσφατα και στον Ασπρόπυργο την έκρηξη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 2 είχαν μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκάβματα στα νοσοκομεία και δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και για την εξέλιξη της υγείας τους. Για να μην θυμηθούμε και τη Βιολάντα, εκεί όπου έχασαν 5 γυναίκες τη ζωή τους. Απανωτά.
12: Ναι.
13: Έτσι, εργατικά, δυστυχήματα.
12: Δεν ξέρω τι γίνεται.
13: Δεν ξέρω τι γίνεται και με τα μέτρα ασφαλείας.
12: Αν τηρούνται και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι. Τι να πω, δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι τώρα, να γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια. Να χάνονται έτσι άνθρωποι την ώρα της δουλειάς. Θα μεταφέρω μια είδηση τελευταία στιγμή γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. 6,2 τόνοι. Στην Αττική, έλεγχο σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον αποκάλυψε δίκτυο διακίνησης. Τα ελεγκτικά κλιμάκια λοιπόν της περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν συνολικά 6,2 τόνους ακατάλληλων προϊόντων κρέατος, καθώς έγινε εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη την περιφέρεια. Ο έλεγχος ξεκίνησε από επιχείρηση στο Ήλιον, η οποία λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ΝΑΤΟ, για παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Απίστευτο,
13: Είναι και αυτά που λέγαμε νωρίτερα πριν.
12: Αν δεις τις εικόνες, αν τριχιάσεις. Όλα αυτά θα τα τρώγαμε. Θα έφταναν στο τραπέζι μας.
13: Θα πήγαιναν στην αγορά, δηλαδή.
12: Ακριβώς.
13: Κανονικά.
12: Εντάξει, και έτσι τουλάχιστον εξαρθώθηκε αυτή. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι κύκλωμα, δεν είναι απλό πράγμα.
13: Όταν μιλάς τώρα για 6
12: τόνους.
13: Βέβαια. Και από την άλλη, έχουμε και αυτή την πολύ πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο.
12: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, να ξέρεις.
13: Μία γυναίκα, λοιπόν, μία διασώστρια 41 ετών, έχασε τη ζωή της. Όταν την τραυμάτισε θανάσιμα ο άνθρωπος ο οποίος, στο οποίο μάλλον το σπίτι εισέβαλε. Γιατί υπάρχει ένα βίντεο χθες που έχει δημοσιοποιηθεί. Εμφανίζει αυτή τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα της εργασίας της, δηλαδή το παντελόνι της διασώστριας κτλ. Να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
12: Αν βλέπω καλά.
13: Ναι, και να πηγαίνει στην πόρτα του σπιτιού. Να χτυπάει το κουδούνι, να κρατάει ένα μαχαίρι στα χέρια. Αυτά φαίνονται όλα στο βίντεο.
12: Όλα.
13: Και με το που ανοίγει η πόρτα, να εισβάλλει με ορμή, ακούγονται φωνές γυναικείες, μάλλον της γυναίκας που άνοιξε, και στη συνέχεια εμφανίζεται αυτή η γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι και να την ακολουθεί ο άνδρας που ήταν μέσα στο σπίτι και να της πετάει μια καρέκλα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο στο βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Και όλοι τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια ήταν και τα κίνητρα, έτσι. Γιατί αυτή η γυναίκα πήγε μέρα μεσημέρι να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού στην Άνω Σύρο μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας ένα μαχαίρι και ένα σακίδιο με ένα αερογόλο και ένα λωστό. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανείς. Άκουσα χθες και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, είναι η κυρία Μαριζάνα Κίκυρη. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου. Να ακούσουμε τι είπε.
17: Δεν είχε ποινικό παρελθόν η συγκεκριμένη, αντιθέτως. Είχε μια δράση.
18: Ωραία. Άρα γιατί πήγε με το λωστό, το αεροβόλο και το μαχαίρι.
17: Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία.
19: Είχε κάποια οικονομικά προβλήματα η πελάτη σας.
17: Δεν γνωρίζουμε. Όχι, οικονομικά προβλήματα δεν είχε. Δεν υπάρχει ανθρώπινος νους που μπορεί να πιστέψει ότι σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή ο τόπος, η Άνος Ήρος εν μέσω θέρους που έχει τόσο κόσμο, η εμφάνιση του θύματος που μετέβη με τα ρούχα της δουλειάς, με το παντελόνι που είχε τις γραμμές που καταδείχνει ποια ήταν, ότι ήταν διασώστρια, και βέβαια και η ώρα που πήγε. Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι πρόκειται περί ληστείας.
13: Ναι. Αυτό λέει η δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας του θύματος, ότι δεν πρόκειται για ληστεία, ότι πήγε με μια εμφάνιση που θα μπορούσε να φανερώσει την ιδιότητά της το ποια είναι. Ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει το ερώτημα λοιπόν, γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γιατί πήγε με μαχαίρι, τι συνέβη. Η οικογένεια του θύματος, της διασώστριας, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρος επιθετικό και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα.
12: Περίεργα πράγματα.
13: Ναι, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Οι αρχές θα βρουν την άκρη.
12: Ναι, εντάξει, τι,
13: η ελληνική αστυνομία που κάνει την έρευνα, εκείνη θα πει τι έχει γίνει ακριβώς. Καθώς θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα, δηλαδή θα πάρουν και τις συνομιλίες και τα μηνύματα που ενδεχομένως είχαν στείλει ο ένας τον άλλον το προηγούμενο διάστημα. Αλλά πραγματικά είναι μία από τις υποθέσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει. Η Σύρος φυσικά είναι αναστατωμένη για ένα τέτοιο περιστατικό. Και είναι κρίμα γιατί χάνεται και μία νέα γυναίκα, έτσι, δηλαδή 41 ετών, πραγματικά. Καλημέρα Στάθη, δεν κάνουμε καμία ανάλυση για αυτό το περιστατικό στο Σύρο. Εμείς μεταφέραμε απλώς τα δεδομένα. Τι είδαμε στο βίντεο, τι λέει η δικηγόρος του θύματος και τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Πού την άκουσες εσύ την ανάλυση, μόνο το δικό στο μυαλό την έχει καταλάβει. Για να ξέρουμε και τι λένε, έτσι. Ο Βασίλης λέει ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο της πέταξε την καρέκλα, εκείνη τράπηκε σε φυγή γιατί λέει να τη μαχαιρώσει μετά. Είναι ένα από τα ζητούμενα λοιπόν, ναι. Καθώς δεν υπάρχει συνέχεια στο βίντεο, το βίντεο σταματάει σε εκείνο το σημείο γιατί απομακρύνονται από την είσοδο του σπιτιού, οπότε δεν υπάρχει άλλη καταγραφή εκτός αν βρεθεί βίντεο από διαφορετική κάμερα. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, την πολύ περίεργη υπόθεση με τη δολοφονία εκεί στη Σύρο. Μου έλεγες κάτι, Αμαλία, πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, για μεγαλοφυλέτες.
12: Ναι. Να πούμε λίγο την είδηση, γιατί υπογράφηκε μια υπουργική απόφαση και γι' αυτό το είδα να παίζει παντού το θέμα. Θυμάσαι που κάθε χρόνο, κάποια στιγμή, είχαμε τη λίστα με τους μεγαλοφυλέτες, τα ονόματά τους κανονικά. Έτσι. Αυτό τώρα μπορεί να, δηλαδή, να το γλιτώσουν. Και πώς μπορούν να το γλιτώσουν? Φυσικά, εάν παίρνουν μια παράταση έως το Φεβρουάριο του 27, εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη τους. Δηλαδή, θέλω να πω τι σου λέει, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι... Ρε παιδί μου, ότι, εντάξει, τώρα για μένα δεν είναι διαπόπευση όταν χρωστάς πάρα πολλά λεφτά. Τώρα δεν μιλάω για 2 και 3 χιλιάρικα, μιλάμε για πάρα πολλά ποσά. Λοιπόν, για να μην μπει στη μαύρη λίστα, που εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις το όνομά σου. Τι λένε λοιπόν από το Υπουργείο? Σου λέει ότι θα παγώσουμε ως 28 Φεβρουαρίου τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, αλλά με συγκεκριμένους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που θα ήταν στη λίστα να αποφύγουν να ξαναδούν το όνομά τους ή να μπουν καινούργοι πια. Ότι όσες αφιλές έχετε, πρέπει να πάτε και να τις ρυθμίσετε. Και υπάρχει και μια ρύθμιση που τρέχει των 72 δόσεων, η οποία τρέχει, άρα έχετε και τη ρύθμιση πια. Δεν είναι μόνο 24 δόσεις, 48, είναι 72. Άρα, όσοι 28 Φεβρουαρίου του 27 πάνε και ρυθμίσουν τις οφειλές, θα αποφύγουν αυτό το που λένε κάποιοι ότι κρεμάνε τους μεγαλοφιλέτες στα μανταλάκια. Εντάξει, δεν τους κρεμάνε στα μανταλάκια. Όταν χρωστάς μεγάλα υπέροχα ποσά στο δημόσιο, κάπως πρέπει να γίνει. Άρα, πώς μπορείς να μην δεις το όνομά σου στη λίστα, να πας να ρυθμίσεις ο φιλέ σου.
13: Και εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι θα πάνε τώρα να ρυθμίσουνε? Για να μην δουν το όνομά του στα μανταλάκια, γιατί και τις προηγούμενες φορές που είδαν το όνομά του στα μανταλάκια, δεν τους είδα να τους πείραξε και πολύ.
12: Ναι,
13: κατάλαβες και από αυτή την άποψη.
12: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Να πω βέβαια ότι όποιος ρυθμίσει, οποιοδήποτε και να ρυθμίσει με τις οφειλές του προς το δημόσιο, θα εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα και αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων αναγκαστικής ύπραξης. Έτσι. Άρα, θετικό στοιχείο είναι και για τους ανθρώπους. Το μικρότερο ποσό δόση είναι 30 ευρώ. Μιλάμε τώρα για πιο μικρά ποσά, έτσι. Αλλά από αν συνειδητά θες να χρωστάς στο δημόσιο, εντάξει, δεν θα πας να ρυθμίσεις. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Σου λέει: μια φορά μπήκε το όνομά μου, ας ξαναμπεί.
13: Τώρα την πήραμε, την κρυά, αλλά δεν πειράζει.
12: Εντάξει, πάντως τους δίνεται αυτή η δυνατότητα ως 28 Φεβρουαρίου του 2027.
13: Καθώς λέμε τώρα και για τέτοια θέματα οικονομικής φύσης, να πούμε παιδιά μεγάλη προσοχή στις απάτες. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα μα πάρα πολλές φορές με αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και το έχουν κάνει πραγματικά σύστημα. Εμφανίζονται άλλοτε ως λογιστές, εμφανίζονται άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους, κυρίως πλησιάζοντας ηλικιωμένα άτομα, να τους πείσουν ότι πρέπει, για παράδειγμα, να τους δώσουν τα χρυσαυγικά τους, να τους δώσουν τα χρήματα
12: μην
13: κτλ.
12: Μην τσιμπάτε, μην προσπαθεί.
13: Το λέμε τόσο καιρό, το
12: και
13: φωνάζουμε.
12: Και η αστυνομία το φωνάζει και όλοι το φωνάζουν. Δεν υπάρχει να σας ζητήσουν, να σας πούνε, φέρτε μας, ξέρω εγώ, τι θα γίνει, που τους ζητάγανε τα χρυσαυγικά τους και αυτά, ότι...
13: Ότι επειδή έχουν διαρροή, λέει, στο ρεύμα, στο σπίτι, θα πρέπει να τα βγάλουν έξω γιατί θα γεμίσουν ραδιενέργεια.
12: Ναι.
13: Και οι άνθρωποι τα βγάζαν έξω στον κήπο, περνάγανε τα σαΐνια, τα μαζεύανε και φεύγανε. Τώρα βρήκανε λοιπόν καινούργια μέθοδο. Τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και τι τους λένε? Ότι καταργείται το ευρώ. Καταργείται, τους λέει, το ευρώ. Οπότε ό,τι χρήματα έχετε σε ευρώ, θα πρέπει, λέει, να μας τα δώσετε για να γίνει ανταλλαγή.
12: Ναι.
13: Να σας φέρουμε το καινούριο νόμισμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς τους πιστεύουν. Ακούστε το παράδειγμα. Από την Άρτα είναι αυτή τη φορά. Το δημοσίευσε το πρώτο θέμα.
20: Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα που επιτίδιους που την έπεισαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπισαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έπεισε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ. Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων.
13: Μα τώρα σε παίρνει τηλέφωνο και σου λένε καταργείται το ευρώ.
12: Είστε πονηροί, ναι.
13: Πρώτα απ' όλα, μην τους απαντάτε. Δεύτερον, ακόμα και να σας πούνε κάτι, πάρτε τηλέφωνο έναν δικό σας άνθρωπο.
12: Ναι.
13: Τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας κτλ.
12: Μην είστε ευκολόπιστοι.
13: Μην πιστεύετε κανέναν που δεν γνωρίζετε. Είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδί μου, το 2026 να σου λένε καταργείται το ευρώ?
12: Μα είναι δυνατόν τώρα.
13: Και φέρε μας τα χρήματα να τα κάνουμε ανταλλαγή και να τους τα δίνεις. Μεγάλη προσοχή.
12: Πάντως σκαρφίζονται.
13: Καλά, εντάξει.
12: Οι απατεώνες αυτοί.
13: Έχουν αισθήσει ολόκληρη φάμπρικα.
12: Ναι.
13: Λερναία ίδρα, δηλαδή κόβησε ένα κεφάλι.
12: Ναι, πετάγεται κάτι άλλο.
13: Και πετάγονται άλλα 10. Στη συνέχεια έχουν αισθήσει ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα. Πραγματικά είναι και πολύ προχωρημένη από άποψη τεχνολογίας.
12: Ναι.
13: Οπότε μεγάλη προσοχή, παιδιά, στους απατεώνες. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
21: Real FM.
22: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
21: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε.
0: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
25: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
26: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
27: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Νάτος και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα, Ιωσήφλε, και ωραία μας Αμαλία. Καλώς ήρθες, κοριτσάκι μας. Ξεσάλουσε ο Απόλλωνας όσο έλειπες. Γράφει ο Γιώργος, πάλι μου. Θα σου βάλω το κάνε μου λιγάκι μου, έτσι όπως το πας. Δηλαδή, κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο μήνυμα, όλο μου γκρίζεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καταργείται η κοντοσουβλιά. Μου το είπαν, αλλά εγώ δεν τους πίστεψα. Τι εννοείς, Παναγιώτη, για εξηγήσου.
1: Ναι, για, δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα.
0: Τι μηνύματα είναι αυτά που στέλνεις τώρα.
1: Όχι, τώρα τέτοια, πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και η Σόφη μας, η αγαπημένη Σόφη, λέει: Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Όλοι αγαπάμε τον Ιωσήφ. Αλλά κανείς μας δεν διέκοψε τις διακοπές του για να επιστρέψει κοντά του. Χαχα, τι να κάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Παθαίνω στέρηση.
0: Σύνδρομο. Ναι, θα το πληρώσω ακριβά, μου φαίνεται αυτό κάποια στιγμή.
1: Να σε καλά, Σόφη, για το πολύ, πολύ ωραία φωτογραφία, το είπα, παιδιά, και το πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, Σοφάκι μας.
0: Δεν μου λες κάτζου.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Χιλόπιτα έχεις φάει στη ζωή σου.
1: Χιλόπιτα.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις φάει.
1: Κάτι έχω φάει, αλλά πολύ μικρή, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος τώρα που δεν έχει φάει χιλόπιτα.
1: Γενικώς είμαι ξινούλα, οπότε δεν. Αυτά.
0: Μα,
1: ναι.
0: Μα κυρίως επειδή είσαι ξινή, ναι, πρέπει να έχεις φάει, δηλαδή. Έλα, για κάνε μια αναδρομή στο παρελθόν. Ξέρω ότι πρέπει να γυρίσεις πολλά χρόνια πίσω, αλλά έχεις φάει χιλόπιτα, ρε παιδί μου.
1: Τι να σου πω, από τα 17 χρονών με τον άντρα μου. Πού να θυμάμαι, πριν τα 17. Ήμουν αγοροκόριτσο, όλα παίζαμε αγόρια εγώ. Ποδόσφαιρα και τέτοια. Εκεί πέρα πείραζα τους. Όλα, τι να θυμάμαι.
0: Πολύ πιθανό λοιπόν να μην έχει φάει.
1: Δεν έχω φάει, αλλά τώρα είναι πολύ σε μικρή ηλικία. Θέλω να σου πω, το ξεχνά στα 14 και στα 13 τώρα τι εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι,
1: κάποιο αγοράκι θα μου άρεσε και θα μου κηρύξει χιλόπιτα, αλλά είναι μόνο βέβαιο. Δεν είναι, δεν θα το έχω γλιτώσει.
0: Ξεπέρασε εύκολα, θέλω να πω.
1: Τώρα που ήταν ένας Μιχάλης που.
0: Α, να τα, Γιάννη, ακούς. Ναι.
1: Ο ένας Μιχάλης τώρα που τρίτη γυμνάσιο, ούτε θυμάμαι πότε ήταν, Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Δεν με ήθελε.
0: Δεν σε ήθελε, μου. Να είναι καλά, Μιχάλης.
1: Με τίποτα. Γλίτωσε.
0: Γιατί άραγε.
1: Γλίτωσε.
0: Θυμάσαι
1: ναι,
0: πόσο πήρε.
1: Δεν θυμάμαι, Μιχάλη.
0: Είδε που σου είχε μείνει.
1: Έφαγα λίγο παγωτό παραπάνω. Γιατί στα φαγητό το ρίχνω.
0: Α, παιδιά, το ξέρετε το μυστικό. Το ξέρετε το μυστικό, ναι, η κάτσου. Εγώ δεν το ξέρω, ο καημένος.
1: Τι παγωτό τρως, άμα τρως χιλόπιτα.
0: Άμα τρως χιλόπιτα, το παγωτό.
1: Αλήθεια το λέω, δεν το πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, το ρίχνω εκεί πέρα στο φαγητό. Εγώ, άμα...
0: Το παγωτό λέει είναι ένα και ένα για τη χιλόπιτα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Ποιο το είπε.
0: Κυρία Μπακογιάννη το είπε.
1: Η κυρία Μπακογιάννη είπε αυτό.
0: Έδωσε συνέντευξη σε Vidcast στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Και εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε χιλόπιτα που είχε φάει από τον Ούλριχ.
1: Πώς.
0: Ούλριχ.
1: Ούλριχ.
0: Ναι.
1: Αυτός Γερμανός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν στη Γερμανία. Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Είχε φάει χιλόπιτα λοιπόν από τον Ούλριχ. Και αναφέρθηκε επειδή.
1: Θα ξαναπες το μία.
0: Ούλριχ. Αναφέρθηκε επειδή ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τον αείμνηστο πατέρα της. Και είπε η κυρία Μπακογιάννη, εγώ το έλεγα, λέει όλα.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι και τη χιλόπιτα που έφαγα
1: από τον Ούλριχ.
0: Για κάτσε, ναι, ακούσουμε.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πατέρας.
3: Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, πολύ φιλελεύθερος, αλλά κατάφερνε με ένα μοναδικό τρόπο να του λες τα πάντα. Από την πρώτη μου ερωτική απογοήτευση που ήταν μια καταστροφή, που είχα φάει μια χιλόπιτα και τηλεφώνησα στον μπαμπά μου και του λέω έλα να με πάρεις, διότι ο Ούλριχ αντί να τα φτιάξει με μένα, τα φτιάξε με την Ιρένα. Τραγωδία, ήταν μια τραγωδία. Ήρθε, με πήρε, με κέρασε ένα παγωτό και μου πέρασε η ερωτική απογοήτευση.
0: Είδες!
1: Τρως
0: ένα παγωτάκι και σου περνάνε όλα. Σου φέρνει και ο πόνος από τη
1: χιλόπιτα.
0: Ξεχνάς και τον Ούλριχ και τον Μιχάλη και όλα.
1: Δεν θυμάμαι το επίθετο προσταθώ, το θυμηθώ. Δεν το θυμάμαι το επίθετο του Μιχάλη. Πάντως θυμάμαι ότι μου είχε ρίξει γερή χιλόπιτα τότε, δεν με ήθελε καθόλου.
0: Πρόσεξε, στην αρχή όταν τη ρώτησα δεν θυμότανε καν.
1: Τώρα θυμήθηκα.
0: Μετά αμυδρά άρχισε σιγά σιγά να θυμάται το Μιχάλη. Τώρα θυμάται ότι είχε φάει και γέρι χιλόπιτα.
1: Δεν με ήθελε με τίποτα, σου λέω.
0: Σε λίγο θα μας πει.
1: Άλλιζε στενό μόλις με έβλεπε.
0: Γιατί άραγε ο άνθρωπος. Σε λίγο θα μας πει και για τον Ούλριχ.
1: Παναγία μου, και ο άντρας μου να ξέρεις άλλαζε στενό. Στην αρχή δεν με ήθελε καθόλου. Καθόλου. Τσακωνόμαστε, δεν μπορούμε να
0: τα είχε δει τα σημάδια.
1: Τα είχε δει, αλλά μετά όμως.
0: Μετά την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Υπέκυψε.
1: Μα άνθρωπος.
0: Τα
1: ακριβώς. Τώρα που το έπεισε, έχεις φάει χιλόπιτα. Γιατί λες μόνο για μένα, πρέπει να Αντώνη μου. Τι, έξινος.
0: Δεν θα έχω φάει κι εγώ σαν παιδί.
1: Έφαγες φαγωτό μετά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Α, τώρα που το ξέρεις όμως ή αργά.
0: Τώρα που το ξέρω.
1: Πάει, πέρασα τα χρόνια.
0: Έχεις
1: φάει.
0: Έτρωγα.
1: Τόσο όμορφο παιδί και έφαγε, τα έτρωγες χιλόπιτα.
0: Εντάξει, έτυχε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Απόρρομαι τα μεγάλα νάτα.
0: Έχω ρίξει όμως.
1: Καλή την τρέπηση.
0: Όχι, γιατί να ντρέπω. Ευγενικά γιατί... πάντα. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σκάνω. Δεν σου αρέσει τώρα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: κοροϊδεύει.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε. Εμείς είμαστε. Ναι. Δεν, τα
0: πολύ ευγενικά.
1: Πολύ ευγενικά.
0: Και πάντα με συνέστημα.
1: Ω Δούκα τη Κεσαριανή, εξάλλου ναι. Ευγενία.
0: Με αγάπη.
1: Με αγάπη. Αλλά τυχελόπιτα την έριχνε.
0: Πού και πού.
1: Α,
0: όταν
1: μάλιστα.
0: Τύχαινε.
1: Όταν τύχαινε, εντάξει.
0: Τώρα θα το ρίξω στα παγωτά.
1: Καλά, δεν θες και πολύ εσύ για να το ρίξεις τα παγωτά. Θέλω να πω για να μην τρως χιλόπιτα, το παγωτό το τρως έτσι κι αλλιώς. Το κιλό.
0: Το ταράζει.
1: Γιατί θυμάμαι μία μέρα που δεν ήσασταν πολύ καλά, σου μου είπες ότι παρήγγειλες ένα κιλό και το φάγεις μόνος σου.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ήθελα κάπου να ξεσπάσω. Είχα μεγάλη ένταση.
1: Είχες ένταση και ξέσπασε πάνω στο παγωτό.
0: Και πήρα ένα κιλό παρφέ και του άλλαξα τα φώτα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καλαμαράκης δεν χρειάζεται ερωτικές απογοητεύσεις και χιλόπιτες για να φάει το παγωτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Το κιλό το παγωτό. Για κάτσε να θυμίσουμε τώρα το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου Μπαγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πρώτο δώρο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα.
1: Πω, αγαπημένη μου.
0: Είναι η αγαπημένη της πόλη.
1: Είναι.
0: Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, Air Fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο
1: real.gr.
0: Πόπο, έκτακτο guest.gr που ήταν αυτό. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
4: Real FM.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους...
8: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Κοιτάς τα κύματα. Σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που έκανε την έκπληξη η κυρία Αμαλία Κάτζου και χωρίς να το περιμένουμε, εμφανίστηκε στο στούντιο, παρότι έχει άδεια, για να κάνουμε παρέα εκπομπή.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Εγώ να δείτε μια χαρά που πήρα πρωί-πρωί όταν την είδα μπροστά μου.
2: Αν βλέπατε τα ματάκια του, τα γουρλωτά, τα γαλαζοπράσινα, πώς... Τι κάνεις εσύ, μου λέει,
0: τα χάσα, παιδιά, τα χάσα. Κανονικά αυτή την εβδομάδα κάνουμε 8-11 με την Κασιανή.
2: Ναι.
0: Έχει τύχει κάτι προσωπικό στην Κασιανή, τη στέλνουμε και πάλι την αγάπη μας.
2: Τα φιλιά μας.
0: Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, εμφανίστηκε η κυρία Αμαλία Κάτζου. Είχε συνεννοηθεί, βέβαια, με το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει, μου το φύλαγαν για έκπληξη. Ακριβώς. Γιατί θέλανε να μου κάνουν έκπληξη. Και έτσι εμφανίστηκε μπροστά μου η κυρία Κάτζου. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός επίσης έχει κάνει την εμφάνισή του απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
2: Studio at realfm.gr για τα μηνύματά σας, που είναι και αρκετά και σας ευχαριστούμε. Πάμε για την τρίωρη εκπομπή, την τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής εδώ, που βεβαίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, καλά μηνύματα για τις χιλόπιτες είδες που ήρθαν, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ δεν τα είδα. Έτσι, έχει γίνει χαμός με τις χιλόπιτες. Λέει ο Χρήστος εδώ, ναι. Το χάσες

0: κορμί καλαμαράκι το εσκεμμένο, αλλά σαν την αμαλίτσα δεν έχει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Κώστας λέει διπλή χιλόπιτα, μία για κάθε μουτσούνα, οπότε οχιά διμούτσουνη. Αυτό πάει μάλλον για σένα. Καλημέρα και στο Δήμο, από του χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Ούλριχ. Ούλριχ γερά το βράδυ στον καρά, φωνάζει ο Δήμος.
1: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Εντάξει, είναι αυτό που φημολογούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κ. Χουρδάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ο κ. Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Και μετά είχε πάει στον κ. Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο, στη μία το μεσημέρι έχει συνάντηση ο κ. Χουρδάκης με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και να σαλπάρει. Ναι. Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας. Ναι. Έγραφε «Ελλάς» εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος
1: Καραμέρος. Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
3: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
2: Πρώτη θέση.
3: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος Καραμέρος.
1: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
1: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: «Άρε έρμε καλαμαράκι, τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ, Ατρά, το Παπαγιανόπουλο. Θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό».
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις
1: πολύ.
0: Για χιλόπιτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
1: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
1: Ωραίες.
0: Ωραίες χιλοπίτες. Απλά το έχουν τονίσει έτσι.
1: Η γιαγιάκα μου σχορεμένη, άνοιγε φίλε. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλόπιτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλόπιτες λοιπόν. Ναι. Που έχουν πέσει. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά.
4: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
0: Τίποτα, δεν κάνει
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Λίμωνο,
0: οι ευχές τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα, δεν στοιχίζουνε.
0: Περιμένω το κέρασμα.
4: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
0: Να φροντίσεις όμως.
1: Όχι, εμείς θέλουμε με πραγματικό τρόπο, όχι το μεταφορικό.
0: Εμείς θέλουμε
1: ένα κουτί γλυκά εδώ πέρα, κάτι άλλο.
0: Πρόεδρε.
1: Πρόεδρε, όλα και όλα.
0: Να πιούμε ένα κρασάκι, κάτι μια πύρα. Έτσι θα τη βγάλει.
1: Ένα μεζέ, κάτι.
0: Τι.
1: Λίγο κορέτσι, λίγο κοντοσούλα. Αυτά που αρέσει του καλαμπαράκι και εμένα μου αρέσει.
0: Ξυλοπράγματα, θα τσιμπήσουμε δηλαδή.
1: Κοίτα, αν εσύ και εγώ να τσιμπήσουμε, αποκλείεται. Να τα κατασπαράξουμε μπορεί.
0: Δεν θα πεις κάτι.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Καλημέρα και στο Βασίλειο. Ο Βασίλης επιμένει εκεί πέρα. Ευτυχώς που δεν έμπλεξε, λέει, με την κυρία Μπακογιάννη ο Ούλριχ και έφτιαξε τους Μετάλλικα. Καλημέρα και σε Καλημέρα και στον Σταύρο, στον Πειραιά. Μιλάμε, λέει, Άγιο είχε ο Μιχαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μιχαλάκης είναι ο δικός που γλίτωσε από σένα. Άγιο, λέει, είχε ο Μιχαλάκης.
1: Ο Μιχαλάκης δεν το ξέρε. Τώρα...
0: Μιχαλάκης τη γλίτωσε, ο Γιάννης δεν τη γλίτωσε.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Να αναφερθούμε, λέει, και στη δήλωση του Υπουργού Υγείας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Αναφέρεται στη δήλωση τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και μια διαφήμιση που είχε πάρει μια δημοσιογράφος κτλ.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τη Μίνα Καραμίτρου και από τον Νίκο Στραβελάκη.
5: Εγώ για τη σκευωρία Νοβάρτης κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ και ερευνούμουν από την Οικονομική Εισαγγελία για 5 χρόνια. Ως γνωστόν αρχιοθετήθηκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λάσπη και συκοφαντία από ανθρώπους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΗ, Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστή καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε βρεάδον, σε παρακαλώ πολύ, αν τους ξέρεις να μου κλείσει από την διαφημιστή καμπάνια, και έστειλα μήνα και μας το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το όνομα.
6: Άρα αυτό έγινε.
5: Έχετε κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλεις. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί, ότι υπήρχε μέσα στη δικογραφία της Νοβάρτης, δεν έχει προκύψει κάτι και ότι έχει αρχιοθετηθεί. Ήταν η χθεσινή δήλωση, μία από τις δηλώσεις που έκανε σε αυτή την εκπομπή, γιατί ρωτήθηκε στην εκπομπή εκεί η Αμαλία και για τον Αντώνη Σαμαρά και ναι, για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του νέου κόμματος που πλέον είναι σίγουρο, για το αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα στις σχέσεις, τις πολιτικές πάντα σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.
5: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
7: Καλά, Σαμαρά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
5: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
7: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Η παράταξη είναι φάλαγγα, ρε παιδί μου, πώς γίνονται στην αρχαία Ελλάδα.
1: Είναι πάνω απ' όλα η παράταξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα έστειλε. Νομίζω ότι δεν είναι. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά στην αρχαία Ελλάδα, ξέρεις, κάνανε τη φάλαγγα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι στρατιώτες μαζί, ένα σώμα, με τα δόρατα μπροστά. Έτσι, και υπήρχε και η μακεδονική φάλαγγα με τη Σάρισα,
1: ναι,
0: που ήταν
1: μακρύ
0: το δόρυ εκεί, ναι, κτλ. Και πήγαινε συντεταγμένα να αντιμετωπίσει τον εχθρό.
1: Ναι.
0: Εδώ σου λέει τώρα, άμα σπάσει τη φάλαγγα, τέλος. Δηλαδή,
1: ναι, τέλος.
0: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή. Ναι. Είναι το όριο εκεί πέρα. Γιατί δεν πρέπει να σπάσει
1: την φάλαγγα. Τέλος.
0: Ναι, κατάλαβες. Θες να μπεις και εσύ στη φάλαγγα.
1: Εγώ?
0: Να κάνουμε μια δική μας φάλαγγα.
1: Α, με δική μας θα κάνουμε. Αλλά σε άλλον φάλαγγα δεν θα κάνουμε.
0: Όχι
1: να
0: σε άλλον, ρε παιδί.
1: Εμείς θα κάνουμε.
0: Δική μας φάλαγγα.
1: Θα έρθει στο γυμναστήριο τώρα, τι γίνεται.
0: Επειδή έχουμε πιάσει τώρα, ρε παιδί μου, την κουβέντα με τη φάλαγγα και την αρχαία Ελλάδα κτλ.
1: Τι οδύσσια θα πει τώρα.
0: Διαβάζω μήνυμα το οποίο έχει έρθει νωρίτερα εδώ. Το έχει στείλει ο φίλος μας ο Πάνος.
1: Τι.
0: Και λέει, απορώ για αυτό που αναφέρατε περί έκρηξης του ενδιαφέροντος ξένων να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι σε όλη την ταινία στην Οδύσσια όλοι μιλούσαν άπτεστα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Επειδή κάλεγε η σκηνή όπου μεταφράζει κάποιος σύντροφος του Οδυσσέα τα νέα ελληνικά που μιλάει κάποιος κομπάρσος στα αγγλικά για να συνεννοηθούν, με συγκίνησε βαθύτατα. Κάτι σκύρτησε μέσα μου. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει, η ταινία είναι στα αγγλικά, προφανώς. Υπάρχει όμως αυτό το οποίο σας μεταφέραμε νωρίτερα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά.
1: Υπάρχει.
0: Και στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και σε άλλες χώρες. Για τα αρχαία ελληνικά και τα ελληνικά γενικότερα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Περίμενε, σταμάτα λίγο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου σήμερα.
0: Είναι από τη χαρά μου.
1: Που με είδες, ναι, αυτό. Δεν μπορείς να την κρύψεις, ναι, τη χαρά σου. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τη Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Τώρα, αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: Λοιπόν, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Θέλω να πω, είπαμε την επικαιρότητα όλοι. Λοιπόν, με τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι. Δηλαδή, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάποιοι μιλούν για κάποιες συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα υπάρχει και η κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Και εκεί λέει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα είναι μία εύκολη συνάντηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα, να σας πω ότι το πετρέλαιο που μας καίει και καίει τη γούνα μας αυτή τη στιγμή πέφτει στα 86,6 δολάρια το βαρέλι, δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από πού θα πάει το πράγμα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αν συνεχίσουν τα χτυπήματα και δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν θα μιλάμε για. Θα συνεχιστεί η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.
1: Επειδή είπες όμως για Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, να πούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος επειδή γνωρίζει την ενόχληση του Νετανιάχου σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 και το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία, έστειλε ένα μήνυμα ο Τραμπ και είπε ότι κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Και χαρακτήρισε την Τουρκία σπουδαίο σύμμαχο. Οπότε στέλνει ένα σήμα, ο Τραμπ επιμένει προφανώς στην πρόθεσή του να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αν θα καταφέρει να παρακάμψει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνει νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Κανένας δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Ούτε ναι, ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μια φορά, έτσι. Το τονίζει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, εννοώ. Και αν υπάρχει και ένας διάβολος επικοινωνίας, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, για να μεταφερθούν οι S-400 σε μια άλλη χώρα και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 της Τουρκίας. Όλα είναι ανοιχτά και ρευστά.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλαμάρι λέει, άσε την πλάκα. Παραδέξου το ότι δεν κάνεις ούτε μία μέρα μακριά από τη ζωγράφια.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Παλικάρι μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα στην Αθηνά που της άρεσε και εκείνης πάρα πολύ η έκπληξη που άκουσε τη φωνούλα της σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στο Γιώργο, στέλνει ένα μήνυμα. Παίρνει αφορμή από αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα, το μήνυμα του Παναγιώτη, και λέει στην Οδύσσια δεν ήταν κάποιος κομπάρσος, ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος που μιλάει ελληνικά, έπεσε και στην Στρέλα του 2009. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Έχει κάνει μεγάλο γκέλ, να ξέρεις,
0: ναι,
1: η Οδύσσια
0: πάντως. Ναι, τεράστιο.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Ναι. Και για αυτούς που τους άρεσε πάρα πολύ η ταινία και για αυτούς που ενοχλήθηκαν, ναι, από διάφορα που είδανε σε αυτή. Πάντως γίνεται ντόρος, γίνεται μεγάλη συζήτηση και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί διαφήμιση και για την ταινία πρώτα απ' όλα, αλλά αποτελεί διαφήμιση και για τη χώρα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καλός ή κακός, συζητιέται η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Είδες το βιντεάκι με το γιο του Μέση?
1: Όχι.
0: Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι, ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι.
1: Σε ομάδες μικρές.
0: Μπράβο. Ο οποίος, αν δεις, έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Τι κάνει το παιδάκι?
1: Είναι στα χνάρια του μπαμπά του.
0: Ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και πώς δέχονται ο καλύτερος παίκτης, πώς τους λένε.
1: MVP.
0: MVP. Αυτό, ναι, και στο συγκεκριμένη διοργάνωση και διοργάνωση. Μιλάμε, το παιδί έχει ταλέντο. Είδα το βιντεάκι, έπεσα πάνω στο social και μου το πέταξε. Και ξέρεις αυτό πως, και λέω δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μακάρι το παιδάκι, ναι, να έχει πάρει λίγο έστω από το, ναι, ταλέντο του μπαμπά.
0: Δεν μπορώ
1: του
0: να φανταστείς. Εσύ αυτά που ξέρεις καλύτερα από του μένα, πραγματικά είναι, τι να σου πω, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Περνάει τέσσερις παίκτες στην μπάλα.
1: Αυτά έκανε και ο πατέρας του από τα πέντε του χρόνια.
0: Δεν το ήξερα γι' αυτό.
1: Υπήρχαν βίντεο εκεί από την Αργεντινή που είναι πιτσιρίκι εκεί πέρα ο Μέση και τριγυρνάει και τους περνάει όλους, ξαναγυρνάει πίσω, τους ξαναπερνάει, ξέρεις, έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι τον είδανε στην Μπαρτσελόνα και τον πήρανε στη Μασία σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από τα 13 του χρόνια έφυγε από την Αργεντινή και πήγε στη Βαρκελόνη και έφτιαξε εκεί πέρα το μύθο του. Μακάρι λοιπόν το παιδί του, ναι, να έχει πάρει έστω
0: μακάρι,
1: και λίγο
0: μακάρι
1: από το ταλέντο.
0: Έτσι λένε ότι, εντάξει, είναι ο, ξέρεις, ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε παιδιά, λέει, έχετε δει τις τιμές του παγωτού? Καλύτερα να πας σε ψυχολόγο αν φας χυλόπιτα παρά να πάρεις παγωτό.
0: Δίκιο.
1: Πιο λίγο θα σου βγει.
0: Είναι πια, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το παγωτό γιατί έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, το παγωτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με πειράζει όση ποσότητα και αν καταναλώσω. Πραγματικά έχω ιδιαίτερες αντοχές. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ήρωας, λέει ο κύριος Γιάννης, κυρία Αμαλίτσα μας. Πες τα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αλέξη. Όχι, δεν τη γνωρίζουμε την σημασία της συγκεκριμένης φράσης. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς, στείλε μας ένα μήνυμα για να μας το διευκρινίσεις. Α, να σου δώσω και γκάλωπ.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις τώρα πριν από την καλοκαιρινή περίοδο που θα σταματήσουν όλα αυτά. Έχει γίνει γκάλωπ από την κυρία Σοφία.
0: Άμα έχει γίνει από την κυρία Σοφία, θα
1: κυρία Σοφία
0: ακούσω.
1: Βάζει κάτω όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Α, είναι φίλη μου.
1: Έχει κάνει το δικό της γκάλωπ. Να ακούσουμε λοιπόν.
0: Και φίλη της εκπομπής.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι προβλέπει το γκάλωπ της κυρίας Σοφίας.
3: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στο 33 τουλάχιστον. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο 16, είναι στο 12.
4: Δική σου γκάλωπ, δικό σου.
3: Δικό μου, ναι. Μπορώ κι εγώ.
4: Ναι, βέβαια.
3: Δικαιούμαι. Και από εκεί και πέρα η αυτοδυναμία είναι εφικτή, γιατί όχι επειδή ένα κόμμα πρέπει να κυβερνάει για πάντα, εγώ είμαι υπέρ της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει ένας άλλος πόλος.
1: Έχει κάνει γκάλωπ, κυρία Σοφία. Πράγμα ότι 33 είναι η Νέα
0: Δημοκρατία. Δεν μπορεί να κάνει και σου λέει, μπορώ και εγώ να κάνω γκάλωπ.
1: Και είναι και 12 είναι η Ελλάς. Είναι 33, 12. Είναι στο 21 μονάδες διαφορά.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Σοφία, μήπως είναι και 25. Μήπως κάτι δεν κάνατε καλά δηλαδή στα νούμερα εκεί πέρα και δεν σας βγήκε σωστά. Μήπως είναι και 25 και 30 μονάδες δηλαδή. Να το ξανακοιτάξετε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Οπότε το Σεπτέμβριο να έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Μην αφήσετε στα γκάλωπ τη κυρία Βούλτεψη.
1: Μα δεν τα αφήσουμε.
0: Είπε,
1: τώρα.
0: Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ένα γκάλωπ. Τι να κάνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν έχει δικαίωμα.
1: Φυσικά το συζητάς τώρα. Καλημέρα και στο Στέλιο. Στέλιος αναφέρεται στο έγκλημα στη Σύρο, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Αγαπητέ Στέλιο, τι να σου πούμε κι εμείς. Και μας πάει το μυαλό μας σε διάφορα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε στον αέρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας όταν θα έχουν καταλήξει και σε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, όποιο άλλο συμπέρασμα από τη δική μας την πλευρά θα ήταν αυθαίρετο.
0: Εν τω μεταξύ, έχω εκνευριστεί. Γιατί μα όλα αυτά που γίνονται στην Αττική με τις ξαπλώστρες είναι, εντάξει, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν το χωράει η λογική τα ποσά, έτσι, που σου ζητάνε να πληρώσεις για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δεν υπάρχει, και το συζητάνε φίλοι, γνωστοί, αυτό το πράγμα. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις, το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους και καλά κάνουν. Αλλά αυτό που είδα σε συγκεκριμένη παραλία την Κυριακή, που είχα πάει τη τέλος Ιουνίου.
1: Εδώ, Αττική.
0: Αττική. Προς τη μεριά του Οροπού, δεν θα πω την παραλία τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Πήγαμε, είχα πάει τέλος Ιουνίου. Έτσι. Με μία πολύ μικρή χρέωση. Και πάρκαρες και αυτά. Οι αθεόφοβοι είχαν αυξήσει τη χρέωση βεβαίως και μια λάνα δίπλα στο beach bar την είχαν κάνει πάρκινγκ με μπάρες και σου ζητάγανε και λεφτά και για το πάρκινγκ. Εντάξει, απίστευτα πράγματα, δηλαδή ειλικρινά, τι να πω. Γιατί πάω να παρκάρω κι εγώ, όταν προηγούμενη φορά πριν ένα μήνα είχα παρκάρει στην λάνα δίπλα, είχα βάλει το αυτοκινητάκι κτλ. Βλέπω εγώ, δύο νεαρούς.
1: Τώρα που είμαστε δηλαδή στη full season.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Έχουν
0: Βέβαια.
1: Αρχίσει και έχουν διαφορετικές χρεώσεις και για τα σετ ομπρέλες ξαπλώστρες.
0: Βέβαια, αλλά το κυριότερο.
1: Και για το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πάρκινγκ πριν. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου ήταν η Αλάνα και έμπαινες μέσα και πάρκαρες. Τώρα έχουν βάλει μπάρες και απ' έξω δύο νεαρούς. Δεν φταίνει νεαροί, τη δουλειά τους κάνουν τα παιδιά. Και σου λένε και να μπείτε στο πάρκινγκ, να τους ψάξετε γύρω-γύρω. Είναι λογικό πράγμα αυτό. Σε ποιον ανήκει αυτή η Αλάνα, είναι του μαγαζιού. Δηλαδή, απορώ.
1: Έχει παρκαδόρους δηλαδή, κανονικά.
0: Ναι. Ναι, έχει ανθρώπους που σου κόβουν το εισιτήριο και μετά παρκάρεις. Αλλά λέω, ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει και το μπάνιο του ελεύθερα με ομπρέλα. Πρέπει να δώσει, όχι δίπλα στο beach bar, πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά. Που δεν ήταν πολλά τα χρήματα, αλλά και τα 3-4 ευρώ, γιατί δεν τα δώσεις, βρε Ιωσήφ.
1: Και όχι, συμφωνώ.
0: Και το κάνεις. Πιστεύω από μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου. Γιατί τέλος Ιουνίου που εγώ δεν υπήρχε αντίτιμο για το πάρκινγκ. Έμπαινε στην Ελλάδα, τέλος. Πάρκαρες, έφευγες. Και κάποιοι άνθρωποι έφευγαν και καλά κάνανε. Έφευγαν, ξέρεις, γυρίζανε αυτό και σου λέω και δεν θα το πληρώσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τους θα δίνω.
0: Κοροϊδία ναι, τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Εγώ δεν ξέρω, λέει, γιατί κάνετε έτσι. Όλη την Πέμπτη που έφυγα για μια διούλα, η Αμαλία ήταν εδώ. Σήμερα που γύρισα από την μια διούλα, η Αμαλία είναι πάλι
0: Μπράβο.
1: Εδώ. Ναι. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι το κορίτσι. Ήρθε για μια έκτακτη εμφάνιση.
0: Ο Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Δήμος από Βόλο. Η ζωγράφια θα είχε κλείσει κανένα νησί. Αλλά θα είδε τις τιμές και έκοψε πίσω. Γι' αυτό γύρισε. Όχι, δεν είχα φύγει. Δεν είχα φύγει. Ήμουν εδώ. Για άλλους λόγους, ξέρω.
1: Εδώ ήταν, τρέχει το κορίτσι. Ναι. Άστο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Η κυρία Βούλτεψη λέει: δεν έκανε δημοσκόπηση. Τα ταρό έριχνε από όσο κατάλαβα. Επειδή έφυγε ο ανάδρομος Ερμή στην καλημέρα μου και στην Αμαλία και γρήγορα καλές διακοπές.
0: Ευχαριστούμε. Μου, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν μαλώνω τους πολίτες που πήγαν εκεί. Κι εγώ πήγα. Και έκανα αυτό που έπρεπε. Φυσικά έκανα αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν ξέρεις κάποια πράγματα βάσει νόμου και σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, δεν μίλησα για τους πολίτες που πάνε, όπως ήμουν και εγώ και πήγα. Μίλησα για αυτούς που εκμεταλλεύονται. Γιατί αυτό είναι εσχροδία και εκμετάλλευση. Αυτό είπα, Γιώργο μου.
5: Real FM.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία. Μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα δείχθουν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Γεμάτα αναχωρούν από νωρίς το πρωί τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδειούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων στο Ήλιον.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίες Κατεχάκη Συγκρού Αθηνών και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την ευγενική χορηγία της κυρίας Κάτζου, η οποία μας έκανε την έκπληξη και είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κάτι το οποίο δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, ήταν έκπληξη, όπως το είπες ακριβώς. Ήταν έκπληξη. Αλλά εντάξει, ωραία έκπληξη για κάποιους, για τους ακροατές μας εννοώ, με τα μηνύματα, με βάση τα μηνύματα που στέλνουν. Και λέει η Αναστασία, παιδιά, στο Πορτοράφτη πέρσι που είχε γίνει παρόμοιο πάρκινγκ, ήταν παράνομο και έκλεισε μετά από καταγγελία. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Φιλιά, Αναστασία μου.
0: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ευχάριστη και στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στην Κάριστο. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση οι τιμές που υπήρχαν εκεί πέρα στα σετ. Δηλαδή από 5 έως 10 ευρώ.
1: Και στην Καλαμάτα το ίδιο.
0: Οι δύο ξαπλώστες και η ομπρέλα.
1: Η Καλαμάτα ήταν
0: 5 ευρώ, 10 ευρώ το περισσότερο.
1: 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, χωρίς η ξαπλώστρα καμία χρέωση. Έπαιρνε τον καφέ σου και ένα νερό, 5 ευρώ και δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Σε όλη την παραλία της Καλαμάτας. Αυτό πρέπει να το πω. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος ρωτάει για τη δίκη των Τεμπών. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μετά την εξέλιξη που υπήρξε με την πρόταση του αντιεισαγγελέα για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, αν θα αλλάξει κάτι στην δίκη των Τεμπών. Εάν θα προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα με ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά η δίκη, η κύρια δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά. Εκεί δίνουν το παρόν τουλάχιστον κάποιοι από τους συγγενείς και σε, οι δικηγόροι τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και είναι μια δίκη που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μπορεί να τελειώσει από μια στην άλλη. Βρε Ιωσήφ μου, τι γίνεται μετά με τις τιμές των οκτοπλοϊκών? Γιατί όλοι οι οποίοι ταξιδεύουν για τα νησιά λένε ότι οι τιμές είναι... δεν έχουν ανέβει φέτος. Έτσι. Γενικότερα έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα που ήταν και πέρσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οικονομικές και φθηνές. Αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν. Το ίδιο όμως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Κικίλιας.
0: Έτσι είπε χθες ο κύριος Κικίλιας ότι φέτος δεν υπήρξαν αυξήσεις στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά ταυτόχρονα ότι έγιναν και μειώσεις τουλάχιστον στα ταχύπλοα.
2: Φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και το όλο αυτό τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και στα ταχύπλοια και τα συμβατικά πλοία μειώσεις από το 35-42% για οικογένειες, για παρέες των τριών, για τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης, για τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Για τον ανταγωνισμό υπάρχουν και μάλιστα σημαντικές εκτόσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως στη Ραφίνα, που η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη και δεν μπορούμε να πάρουμε εκρηκτικά και να ανατινάξουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμείς τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε.
0: Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι της Ραφίνας, το οποίο είχαν γίνει και κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί με την κίνηση και με τα πολλά δρομολόγια των πλοίων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως τουλάχιστον τις περιγράφει ο κύριος Κικίλιας, είναι ή σταθερές ή σε κάποιες περιπτώσεις όπως είναι τα ταχύπλοα έχουν υπάρξει και μειώσεις. Εγώ δεν έχω άποψη.
1: Και εγώ δεν έχω άποψη.
0: Γιατί
1: ταξιδέψει.
0: Δεν έχω ταξιδέψει, ούτε θα ταξιδέψω το καλοκαίρι. Να πω ότι έχω βγάλει εισιτήρια για να έχω εικόνα. Αλλά φαντάζομαι οι ακροατές που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός εάν έχουν υπάρξει αυξήσεις ή όχι.
1: Εν τω μεταξύ, κανονικά οι αρχοί των κομμάτων εξακολουθούν να αλωνίζουν την Ελλάδα. Ενώ οι περιοδίες συνεχίζονται. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω έχω μετρήσει 14 φορές, να έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως συνεχίζονται. Και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Έτσι, θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο Λέρου, το, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Θα πάει λοιπόν, θα μιλήσει και με πολίτες. Άρα, Λέρο και Αγαθονήσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο Άλεξης Τσίπρας σήμερα στο Σεράφιο θα δημοσιοποιήσει την πρόταση της Ελλάδας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. 5 κομβικές αλλαγές για ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προτείνει ο Άλεξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα αυτή η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. επίσης το Σεράφιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη μία θα ανακοινώσει ουσιαστικά την προσθήκη του κύριου Χουρδάκη στο Πασόκ. Άρα έχουμε. Καλά το είπα, στο Πασόκ, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει κινητικότητα.
0: Υπάρχει δραστηριότητα.
1: Έτσι.
0: Πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό. Αυτό.
1: Αν και τέλος Ιουλίου, συνήθως δεν βλέπαμε τέτοια δραστηριότητα. Να μου πεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27. Πάντως και οι αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους και όχι μόνο αυτό, και κάνουν εκδηλώσεις για τα προγράμματά τους, για να προσφέρουν τα προγράμματά τους.
0: Καλημέρα και στο Μάνο. Άκουσε αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα για τα ακτοπλοϊκά και λέει: Βόρειο Αιγαίο, αύξηση τιμών αυτοκινήτου λόγω μείωσης έκπτωσης κατά 20%. Οπότε, να μία περίπτωση, τουλάχιστον όπως καταγράφεται για το Βόρειο Αιγαίο από το Μάνο. Καλημέρα και στη ζωή στον Άγιο Ανδρέα, στο Κατάκολο. Ναι. Ωραίο μέρος.
1: Πανέμορφο.
0: Φέτος εξαπλώστρας λέει έχουν 30 ευρώ η μπροστινή σειρά και 20 ευρώ η πίσω. Και ό,τι πάρεις βέβαια, ύστερα λοιπόν από 20 χρόνια που έρχομαι φέτος, ομπρελίτσα και
1: μια
0: καρεκλάκι.
1: Χαρά, ζωή μου. Ομπρελίτσα, καρεκλάκι.
0: Καλημέρα, ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Δυτικό, καλημέρα και στον Χρήστο. Ναι, όντως λέει δεν ανέβηκαν οι τιμές, αλλά τα δρομολόγια σχεδόν όλα αργούν. Πλήρωσα λέει το Σαββατοκύριακο, πήγαινε έλα με το γρήγορο για ιατρικούς λόγους, 245 δύο άτομα και το αυτοκίνητο. Το γρήγορο λέει έκανε όσο και το απλό. Και κάνει αναφορά σε καθυστερήσεις που υπάρχει στα δρομολόγια των πλοίων. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Πόσος κόσμος λέει πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών, στην αίθουσα 1, πόσα άτομα? Εντάξει, κοίταξε να δεις, άκουσα παράπονα και το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Πλακιά να λέει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση 7 με 8 άνθρωποι. Από την άλλη μπορώ να καταλάβω όμως ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση καθημερινή και για πολλούς συγγενείς έτσι από διάφορα μέρη της χώρας.
1: Είναι δύσκολο,
0: να μετακινούνται καθημερινά για να δίνουν εκεί το παρόν. Πηγαίνουν οι δικηγόροι, σίγουρα πάντως δεν υπάρχει αυτή η παρουσία και η συμμετοχή που υπήρχε τις πρώτες ημέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει σε ανθρώπους τώρα που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.
1: Όχι,
0: αλλά είναι και οι συνθήκες της καθημερινότητας.
1: Επίσης και οι συνθήκες έχουν εργάζονται, είναι τα έξοδα.
0: Φυσικά, τα και
1: όλα,
0: τα έξοδα,
1: έτσι, όλα μέσα. Η Τατιάνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Καλημέρα σας, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Σάμο. Οι τιμές διατηρήθηκαν ίδιες μεν, αλλά μειώθηκαν εκπτώσεις με κάρτες μέλους. Οπότε πιο ακριβά τα πληρώνει ο κόσμος φέτος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μάλλον η Τατιάνα αναφέρει, καλημέρα Τατιάνα μου, ότι υπήρχαν κάρτες μέλους σε κάποια εταιρείες.
0: Είδες αυτό που είπε νωρίτερα και ο Μάνος για το Βόρειο Αιγαίο. Και μας έλεγε και τώρα η Τατιάνα για τη Σάμο, για τις εκπτώσεις είχε κάνει λόγο. Έτσι. Λόγω μείωσης της έκπτωσης μας είχε γράψει ο Μάνος, το ίδιο επιβεβαίωνε λοιπόν και η Τατιάνα.
1: Ναι, και λέει και η Ειρήνη, καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Επειδή έχω καταγωγή από Νάξο και ταξιδεύω κάθε χρόνο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω για τα εισιτήρια που τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν συνεχώς. Όντως δεν έχουν γίνει αυξήσεις και προς έκπληξή μου, στα εισιτήρια που έβγαλα για να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, είδα έκπτωση πλέον αυτή που έχουμε εμείς που ταξιδεύουμε συχνά με κάρτες μπόνους, φιλιά. Εδώ είναι στο. Πρόσεξε, είναι Κυκλάδες. Είναι άλλο. Είναι άλλη περίπτωση. Έτσι, Σάμος είναι άλλη περίπτωση. Ειρήνη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος θέλει να επανέλθουμε στο θέμα με τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και ποιος έχει την ευθύνη, ξέρεις, για να τις παραχωρήσει
1: ναι,
0: και την εκμετάλλευση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Επανέρχεται στο θέμα της Σύρου και της δολοφονίας εκεί. της διασώστριας, γιατί την αναφέρεται, λέει, σαν διασώστρια του ΕΚΑΒ, γιατί εκεί δεν είχε μεταβεί με την επαγγελματική της ιδιότητα. Εντάξει, έτσι από την αρχή αναφέρθηκε, επειδή φορούσε και τα ρούχα της εργασίας της, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες των αρχών.
1: Βρε, Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και Γαλλία?
0: Άστο, είναι τραγική κατάσταση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τραγική που... κατάσταση.
1: Δηλαδή, βλέπεις εικόνες και σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Μιλάμε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Έχουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι στρέμματα. Από τα σπίτια τους, έχουν ξεσπιτωθεί.
0: Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
1: Οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Σκέψου και τα ζώα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά οι άνθρωποι ζουν έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη. Και να πω ότι αυτές τις περιοχές τους είχε χτυπήσει ο καύσωνας μέσα στον Ιούνιο 2-3 φορές.
0: Και τώρα πάλι είναι τώρα... πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ισπανία, αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Και η χώρα μας συμμετείχε στη βοήθεια, ναι, η οποία πήγε στην Ισπανία, έστειλε λοιπόν και η Ελλάδα εκεί δύο καναντέρ και πολύ καλά έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που, όπως λένε οι Ισπανοί, οι ίδιοι οι Ισπανοί, οι πυροσβέστες, δεν αντιμετωπίζεται. Και έρχεται και νέο κύμα καύσων. Ναι, δηλαδή, ναι, έχει ανέβει η θερμοκρασία και το επόμενο διάστημα περιμένουν και νέο κύμα καύσων.
1: Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος και κυρίως με τις πυρκαγιές, αυτές τις πυρκαγιές, τις τεράστιες. Η Νατάσα μας θέλει ένα μήνυμα και την ευχαριστούμε και επανέρχεται στο θέμα με τις ξαπλώσεις και τις ομπρέλες. Λέει, ομπρελίτσα, καρεκλάκια, ναι. Αλλά αν πας με πλοίο ή και αεροπλάνο, πώς γίνεται να τα κουβαλάς? Αυτό γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο. Και μετά βρίσκουν και τα κάνουν καλημέρα. Καλημέρα, Νατάσα μου, έχεις δίκιο.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και να σας πω ότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Αύριο δεν θα έρθεις, ε?
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Αύριο έχεις την άδειά σου κανονικά.
1: Λέω. Ο πρώτο Θεός.
0: Μη μου εμφανιστείς πάλι αυτό παρά και με κόψω χωλιάσεις.
1: Δεν θα ήθελα κι εγώ, εντάξει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία, αυτό δηλαδή για τέτοιες εκπλήξεις.
1: Τώρα λες την αλήθεια, ναι. Αλλά εντάξει, μην κάνεις τώρα κι εσύ το δύσκολο. Σου άρεσε που μένεις εκεί. Έτσι. Μόλις με είδε, αλήθεια σας το λέω, έμεινε.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Να είστε καλά, λέει. Γέλασε το χιλάκι μας.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ιωσήφ, μόνο με τον Τάσο Αρνιακό δεν έχεις κάνει, λέει, εκπομπή μέχρι τώρα. Να κάνω και μια εκπομπή με τον αγαπητό κύριο Τάσο Αρνιακό.
1: Ναι, βέβαια. Γλυκός άνθρωπος.
0: Τι συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Εγώ να πω την άλλη εβδομάδα θα είμαι και τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα είμαι εδώ.
0: Α, θα είσαι εδώ εσύ, ε.
1: Ναι, μήπως έρθεις και εσύ να μου κάνεις καμιά έκπληξη.
0: Δεν
1: νομίζεις. Λοιπόν, τη μία εβδομάδα την πρώτη θα είμαι με τον Γρηγόρη Διβάνη και την δεύτερη θα είμαστε με την Ελισάβετ τη Σαλαμάρα.
0: Ξέρεις πώς μας λένε,
1: κλαίουσες. Γελάμε με την Ελισάβετ, τη Σαλαμάρα λοιπόν την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
0: Α, θα είσαι εδώ και μέχρι το 15 Αυγούστου, ε.
1: 14, Παρασκευή δεν είναι, νομίζω, ναι, τελειώνω. Για να πάρω και εγώ την άδειά μου, την κανονική.
0: Με το καλό, στο εύκολο.
1: Γιατί ξέρεις ότι αυτή ήταν μια άδεια που δεν είναι πολύ κανονική. Όχι επειδή ήρθα εδώ, ξέρεις εσύ.
0: Ναι, λόγω των συνθηκών.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Γιώργο, δεν το είχα σκεφτεί. Φίλτα τελε καλαμαράκι, το μπούμεραγκ γυρίζει πάντα πίσω.
1: Έχεις δίκιο,
0: φίλε. Καλημέρα και στον Σοκράτη με την Ακροκόρινθο. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανοίξω το αρχείο το οποίο έχει στείλει στο μήνυμά σου. Κάτι θέλει να μας πει σχετικά όμως με την Οδύσσια. Ρέχαμε όμως με την Οδύσσια, τι έχει γίνει. Βρήκαμε θέμα τώρα.
1: Ναι, βρήκαμε.
0: Τρογόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, και με την μαύρη.
0: Από την αρχή, όταν μάθαμε ότι θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη, θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει.
1: Βέβαια.
0: Τώρα λοιπόν που προβλήθηκε η ταινία, ο σχολιασμός για όλα τα θέματα.
1: Βέβαια. Είμαστε και δικοί όλοι στα πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου.
1: Απ' όλα. Οικονομολόγοι, πλάτς, πλούτς, πλάτς. Προδείκτης πλάτς και πλούτς.
0: Καλημέρα Αναστασία, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Κωστή. Εκεί στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία, στέλνει τις ευχές του για τον Αλέξη Τσίπρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, δεν διαβάζουμε όλα αυτά.
0: Όχι, εντάξει. Πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα σχετικά
1: σήμερα
0: με.
1: Σήμερα δεν είναι το Αγίου Αλεξάνδρου, ε.
0: Όχι.
1: Αλεξίου κάτι.
0: Όχι.
1: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει
0: Αλέξιος
1: να είναι.
0: Αλέξιος είναι Μαρτίου. Αλέξιος είναι 17 Μαρτίου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Το θυμάμαι αυτό. Τώρα μην με βάζεις να ψάχνω το γιορτολόγιο. Κάτσε να σου πω. Πότε γιορτάζει ο Αλέξιος? Είναι εύκολα πλέον τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
1: Κάτι, γιατί το λέω εγώ, γιατί.
0: Να το. Ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου. Ναι. Καλά θυμάμαι εγώ. Μετά με λες και αλειτούργητο.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι κινητό εορτολόγιο.
1: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
0: Όχι, σήμερα είναι γενέθλια. Δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή.
1: Ο Αλέξανδρος όμως γιορτάζει, λέει, κυρίως στις 30 Αυγούστου. Ημέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι,
0: 30 Αυγούστου, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και η Γεωργία λέει τι έγινε, Αμαλία, δεν αντέχεις μακριά, το ξεκουράστηκες τόσο γρήγορα ή δεν αντέχεις χωρίς τον καλαμαράκι?
1: Το δεύτερο.
0: Όπω, 2.20 το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ωραία.
0: Φίλε. Ωραί. 2.20.
1: Άστα.
0: Εδώ να μου πεις, το είδαμε σήμερα εδώ στην Αττική, 2.039. Δεν θα έχει 2.20 στην Κέρκυρα. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Σοκράτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, όχι με την κυρία Αμαλία Κάτζου, αλλά με την κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη, δηλαδή, όχι μόνη μου. Νομίζω είναι πέφτει Δευτέρα 3 Αυγούστου, αν το λέω σωστά. Νομίζω είναι πρώτη Σάββατο 3 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
1: Μην άλλες ευχές, άστο.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου.
1: Ναι, πουλάκι μου.
0: Και ραντεβού να σου πω, εμείς ραντεβού 31 Αυγούστου. Δεν χρειάζεται πριν. ούτε να με πάρεις τηλέφωνο.
1: Πώς γίνεται, πώς θα συνοηθούμε?
0: Δε, θα συνοηθούμε εμείς 30 Αυγούστου. Κυριακή.
1: Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Δεν θα απαντάω, θα στο κλείνω να ξέρεις. Έτσι και παίρνεις, εγώ θα κλείνω.
1: Εμένα το τηλέφωνο.
0: Άμα παίρνεις επίμονα στην άδειά μου.
1: Επίμονα θα σε παίρνω.
0: Μέχρι που θα σε μπλοκάρω.
1: Πρόσεξε, μην με μπλοκάρεις. Αλίμονό σου, τι έχει να τραβήξει.
0: Δεν
1: την άλλη
0: θέλω,
1: σεζόνη.
0: Ρε πουλάκι μου, να με ενοχλήσει. Θέλω
1: θα
0: να
1: νομίσω.
0: Με αφήσει να καθαρίσει το μυαλό μου.
1: Δεν καθαρίσει.
0: Πρέπει ο ηλεκτρικό εγκέφαλο να είναι σε πλήρη
1: αυτό
0: λειτουργία.
1: Το δικό μου μυαλό είναι ιδιαίτερο. Η μία πλευρά είναι ανεπτυγμένη. Εσένα
0: ναι, γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και ο δικό μου για να σε πλησιάσει. Λοιπόν, καλά να περάσει. Καλή συνέχεια στην άδειά σου.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ που ήρθε σήμερα. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικούν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον αγροτικό πτηνοτροφικό.

Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 0 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ, Τρίτη, 11 με 2 το μεσημέρι. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτος. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε έτσι, που ξεκινάει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Βάσια Κούτρα απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email, δηλαδή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός που εκφωνεί και ετοιμάζει, συντάσσει δηλαδή, τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου.

Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά, τον τρώμε και τον Ιούλιο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου, σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ουγμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία.

0: και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό, τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα ημέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δραστηριότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα υπάρξει και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέχεια. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Εννοείται όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πάμε και σήμερα με ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.
1: Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται με την Οδύσσεια, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το Πασόκ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Μια συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν με τα μυστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει ένα-δύο λεπτά ακόμα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία.
2: Και πως θα σ' αποχωρήσω.
0: Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις? Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο, ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει γρήγορα-γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάζει. Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
4: Καλημέρα, τη σχολή Ευελπίδων από τα δικαστήρια.
0: Τι έχει, μάχημος, δικηγόρος, ε. Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
4: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά?
4: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή, που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
0: Στην επόμενη Βουλή.
4: Στην επόμενη.
0: Μάλιστα.
4: Άρα ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
0: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
4: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
4: Αναφέρομαι στη διάταξη του άσβου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των Υπουργών.
0: Πέρασε με 159, ναι.
4: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
4: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
4: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη, όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
0: Ναι.
4: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι πολιτική παρατήρηση. Αλλά να το καταλάβω, ας πούμε, αν επρόκειτο για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Σωστά.
4: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί? Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
4: Η κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μια πραγματικά ευτελιστική διαδικασία, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Ναι. Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
0: Ναι, δεν το ψήφισαν
4: γιατί
0: όμως.
4: Όλοι έχουν την εμπειρία.
0: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
4: Από και ένα ακόμη.
0: Και οι 40 δήλωσαν παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ, ούτε κατά.
4: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και κομματικά εσωτερικά.
0: Προφανώς.
4: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
0: Ναι.
4: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί, και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη, αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν διευκολύνει προς όρας.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
0: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
4: Το 16, να πω ένα άλλο.
0: Για πείτε.
4: Που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είναι και δικηγόροι στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου?
0: Ναι.
4: Που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
0: Ναι.
4: Αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις πολυετής.
0: Δεν ξέρω το σκεπτικό.
4: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί?
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις το 100%. Γιατί το θεωρείς κρίσιμο, 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλεις την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο, εννοώ φυσικά, αλλά από την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία αυτής της διαδικασίας.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
0: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος αναφερόμενος στο άρθρο 103 εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε αυτό, αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
4: Ναι, αναφέρομαι σε αυτό γιατί αυτό οδηγεί και σε απόλυση.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της σχέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει κάτι, να δω, θα υπάρξει ισορροπία στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη Βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
0: τώρα.
4: Στο 16, στα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
0: Ωραία, πέστε μας λίγο
4: και
0: τώρα.
4: Και άλλα.
0: Έχετε, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ναι.
4: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29,
0: ναι,
4: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
0: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
4: Για τα πολιτικά κόμματα.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
0: Ναι.
4: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών,
0: mm-hmm,
4: που κατέθεσε στο πρώτο τμήμα του Αριού Πάγου, αμφισβητείται. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι να αμφισβητηθεί, αλλά αμφισβητείται.
0: Ναι.
4: Γιατί έχεις μια διαδικασία στον αέρα. Εγώ ίδρυσα πολιτικό κόμμα. Η προσοχή μου ήταν τρομερή, κύριε Παπαγιάννη, μην κάνω λάθος.
0: Προφανώς. Ο φάκελος να είναι ολοκληρωμένος που θα πάει στον Άριο Πάγο. Εννοείται.
4: Σωστός και μια χαρά και νομικά άρτιος. Όταν αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους,
0: ναι,
4: το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
0: Μάλιστα.
4: Τι σε πειράζει.
0: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
4: Και μετά πάμε στην επόμενη Βουλή.
0: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες Βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Που σημαίνει.
4: Έχει κριθεί αυτό όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
0: Ναι, οπότε και η δεύτερη Βουλή μετράει λοιπόν.
4: Η βραχίδια μία ή δύο ημερών Βουλή δεν μετράει.
0: Δεν μετράει. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
4: Αν μετράει, ναι, με δύο μέρες,
0: ναι,
4: που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση, καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή, τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
0: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
4: Άρα μετά έχουμε αναθεώρηση.
0: Ναι.
4: Υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη Βουλή.
0: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεώρητες οι διατάξεις?
4: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη Βουλή.
0: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία, θα πρέπει να πάνε 151 στην επόμενη Βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εμείς,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε, ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ.

0: Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει, αυτό πρέπει να έχει κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές, διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα. Και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια, τι σημαίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο συντηματική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ οι ψουσίες συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πόσο προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από το από δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Πρωί ημερησίας διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή, δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαρακίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα Γιάννη μας και καλύτερη ώρα εκπομπή. Τρεις μέρες ακόμη και μετά εύχομαι να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί οι δημοσιογράφοι της δικής σου αξίας ποτέ δεν ξαποσταίνουν. Καλημέρα Σόφη. Τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστώ, είναι σχετικό. Με ένα λάπτοπ είμαι συνέχεια και με το κινητό, αλλά θα προσπαθήσω φέτος, γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος θα πάω διακοπές με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο, να σε καλά. Νίκο, κάτσε εδώ 3 ώρες, θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή. Τα περασμένα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κιλικίο Καντίνα με, τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι, για στείλε μου φίλε το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι κοστίζει 4,50, μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach τον Μιχάλη, να σε καλά αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνεις εσύ αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή, δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα, για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές, μη ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν, η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί. Είναι λογικό.
1: Θα είναι μια λόγκο την
0: χαρά. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Τα δύο, το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα, το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο αν θέλετε ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση της Βαστήλης. Υπήρχαν βέβαια κενά τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. Αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην Κορινθία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την πάυση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $84 το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην κάθο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είτε οι φίλες ακροάτες ή ακροατές έχουν φύγει σε διακοπές είτε όχι. Αν έχετε φύγει, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις και καλή επιστροφή.
1: Είμαι αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Γεια σου Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη του. Παπαγιάννη, από μόνοι τους οι βουλευτές αποστρέφουν τον πολίτη και η απογοήτευση είναι έγκριλη. Όταν προσπαθεί να ζήσει ο πολίτης, όλα τα άλλα είναι μικρά. Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιώργο τον Βοιατζή. Ακούστε τι λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη μου. Αν δεν σταματήσουν τον ξύλινο πολιτικό λόγο, αν δεν μιλήσουν στη γλώσσα του κόσμου, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άλλη μια ευκαιρία χαμένη για συνεννόηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά φίλε Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Μανώλη. Καλημέρα σας. Οι βουλευτές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της γνώμης τους βουλεύονται, ψηφίζουν ναι ή όχι. Οι βολευτές οι οποίοι βολεύονται ψηφίζουν παρόν. Καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά Μανώλη. Ωραίο το σχολιάκι σου. Περιπεκτικό. Να διευκρινίσουμε κάτι για τις φίλες ακροάτες, τις οκροατές που λένε, αναφέρονται στην Ελβετία, που πράγματι γίνονται, επειδή το έχω ψάξει και το έχω κάνει και στη διπλωματική μου, επειδή πράγματι γίνονται δημοψηφίσματα κάθε τρεις και λίγο. Τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά ως εξής. Στην Ελβετία υπάρχει το λεγόμενο τοπικό δημοψήφισμα, γιατί υπάρχουν αυτοδιοίκητα καντόνια εκεί. Ακόμα όμως και όταν πρόκειται για γενικό εθνικό δημοψήφισμα, εκεί υπάρχει διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ψήφου. Δεν σηκώνουν τον πολίτη κάθε τρεις και λίγο να τον πηγαίνουν στην κάλπη. Ψηφίζουν από τα τάμπλετ, ψηφίζουν από τα κινητά, ψηφίζουν με άλλη διαδικασία όπως η επιστολική ψήφος που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Διευκολύνεται ο πολίτης δηλαδή να μην χάσει ώρες από τη δουλειά του, αλλά να ψηφίσει με κωδικούς παράλληλα όπως είναι οι κωδικοί τάξης ή κάτι ανάλογο και έτσι να συμμετέχει μαζικά.
1: Πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα.
0: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20-30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα.
1: Και θα πλένω ότι κάνει μια γυναίκα δηλαδή.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
0: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινής νόμης, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινής νόμης, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
2: Δεν είναι των πρεσβειών πάντως. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένας, τουλάχιστον Έλληνας δημοσκόπος, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
0: σημαντικούς
2: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους που ξέρετε και εσείς έναν, δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαχλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
0: Και έχετε μια εικόνα.
2: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
0: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
2: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις, επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή, παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές. Αυτά παίζουν ρόλο εκεί στον τοπικό ψηφοφόρο, που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Μέχρι έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, αριστερά.
0: Ναι, τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γι' αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τους πολίτες.
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιο να δει τι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Σα μιλάω που εγώ ίδιο έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα σα εξήγησε ο κ. Λομπέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε, αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάω λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν, με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλει να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλει να δεις τον αρχηγό.
0: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
2: Δεν ξέρω και πού του ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες.
0: Για
2: μία του Πασόκ και μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και η προηγούμενη
0: εσείς τώρα,
2: δική μου.
0: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές. Δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
2: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα μπορεί να φτάσει το 18%.
0: Δηλαδή, λίγο είναι αυτό το ποσό, 18%. Θα είναι σίγουρα δεύτερος.
2: Αυτό δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο. Προφανώς είναι λίγο. Είναι αναποτελεσματικό.
0: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
2: Αλλά στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
2: Okay, κατάλαβα τι
0: εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού? Ο δεύτερος, δηλαδή ο Τσίπρας.
2: Δεν μπορώ να το πω, ούτε να διαφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική η ανάλυση σας που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος?
0: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο?
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
0: Κανένας δεν ξέρει. Με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
2: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για τις κάλπες του 15-16 μεταξύ Μημαράκη, Μητσοτάκη κτλ. Ξέρετε. Πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος.
0: Ναι, παραμένει. Για λίγο καιρό ακόμα.
2: Για λίγο καιρό ακόμα, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2000.
0: Προφανώς, αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο συνδυασμός, ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Καμία αμφιβολία.
0: Αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει, ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1-1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το 0,5% ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, γιατί έχει πια σταβάνει από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεσή του. Η ευκαιρία που έχει είναι τι, είναι το Πασόκ. Γιατί για να έρθω εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, Ευκαιρία για το Πασόκ. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το Πασόκ. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
2: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρούς ψηφοφόρους. Σωστά.
0: Ναι.
2: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακροκεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιδοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει όπου θέλει να πάρει.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Άρα λοιπόν το Πασόκ θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους, γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το Πασόκ εξακολουθεί να μην τους πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό κεντρώοι του Πασόκ να πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
2: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ή σε βάθος χρόνου?
2: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
0: Από την πρώτη.
2: Ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ναι, ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
0: Άρα, δηλαδή, αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του Πασόκ.
2: Ναι,
0: να αποδυναμώσει δηλαδή το Πασόκ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
2: Σωστά, ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να τους δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, άμα το Πασόκ σου λέει τώρα δεν
0: Μάλιστα.
2: μπορούμε για μας κεντρώνουμε.
0: Είναι μάτι, ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
2: Το δεύτερο τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
0: Το λέτε το από τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
2: Βέβαιος δεν είμαι, για τίποτα σε τόσο. Να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
2: Το 27 είναι σαν να λες θα γίνει σε 10 χρόνια που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να σήμερα ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
0: Θα μας τα πει σε λίγο συνάδελφος από το Πασόκ.
2: Λοιπόν. Βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τρενταριά αδέσποτοι εκεί, ορφανοί βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Τώρα με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάσει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο Πασόκ ή οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Χουρδάκη.
0: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
2: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
0: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
2: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι ανακαταστατικό, ναι. Μπορεί να προτάσει οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
2: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο.
0: Ναι.
2: Για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει τώρα.
0: Προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
2: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα. Για την
0: αυτό τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
2: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Καρισιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες την τελευταία που είχα, την έδειξε το 5,5%. Ο Θωμάς την έδειξε το
0: 7,5%. Ναι, φαίνεται ότι έχει. Πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες μετρήσεις.
2: Άρα λοιπόν, πρέπει για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Κόμμα Σαμαρά.
0: Μισό λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
2: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε, κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές, ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περίοδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
0: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος και 8 χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο εκλογικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω ότι έχει πάρει το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα από σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
2: Να σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω επ' αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
2: Εγώ θα σας πω, γιατί και εγώ ξέρω, και εγώ έχω ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
2: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να
0: μιλήσω. Όχι, αλλά κάνει τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
2: Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα? Θα σας πω εγώ τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
0: Ναι,
2: έλα
0: προφανώς.
2: Εδώ, κύριε Ψήδη.
0: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
2: Δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Το θέμα αν όλοι αυτοί
2: κύριε
0: είναι.
2: Κύριε Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και
0: συμφωνώ,
2: πώς είναι
0: μαζί
2: σας.
0: Το θέμα αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργείς κάποιους συνδυασμούς. Θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
2: Το θέμα μου είναι, πριν πάμε εκεί πέρα, το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιά, θα σε κάνω.
0: Μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχει πράξει πάρα πολλές αρνήσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Άρα.
0: Δεν σημαίνει ότι σε όποιου τηλεφωνεί του λένε ναι.
2: Η πιθανότητα να έχει πράξει αρνήσεις από σοβαρούς είναι μεγάλη ή μικρή? Και από αυτού που έχει πάρει.
0: Στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να επικαλεστώ τα ονόματά του, οι περισσότερε είναι αρνήσει. Στου 10 ή 8 του αρνούνται. Οι 2 όμω θα πάνε μαζί του.
2: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ίδιο λέει ότι θα το κάνει και οι συνεργάτε του.
2: Δεν είμαι σίγουρο, το λέω ίδιο.
0: Ωραία, αν το κάνει, πού το βλέπετε να κινείται?
2: Η αυλή του, ναι, προσέξτε, αυτό είναι λίγο πιο προσεκτικό νομίζω διατυπώ ο Σαμαρά. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
0: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
2: Εκτιμάται, δεν ξέρω, εκτίμηση θα κάνω και εγώ, αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει, ναι. Όχι γιατί θα συσπηρωθεί.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί ξαφνικά δεν θα...
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της? Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
2: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μίνι διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
2: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι πως θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής. Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν είναι νίκη το 30, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι. Έχει γεννάει κάθε άλλο
2: το 34-35.
0: Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά τρόλ ή οι άνθρωποι που πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψη κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου για το Γαλλικό Σύνταγμα και το οποίο είναι νομίζω απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω μετά. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.
6: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και να είστε όλες και όλοι καλά και καλή Τρίτη με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Γενικά συγκροτημένος ο τρόπος που αναλύει τα δεδομένα ο κ. Βασιλιάδης και βλέπω ότι οι μετριοπαθείς, οι σοβαροί, οι ουδέτεροι, οι ανεξάρτητοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους σε κομματικό πεδίο συμφωνούν με τον τρόπο της προσέγγισης του κ. Βασιλιάδη της interview. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο Παπαλεξανδράκη, καλό φίλο επιχειρηματία. Το δίλημα Γιάννη στις εκλογές σωστά το έθεσε ο συνομιλητής σου. Στις εκλογές ο κόσμος ή τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου δεν ψηφίζει κόμματα, αλλά πρόσωπο για πρωθυπουργό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κ. Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Να σε καλά, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Νομίζω ότι την σοβαρή ανάλυση του κυρίου Βασιλιάδη έγινε κατανοητό ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως κομματικά τρόλς, λέει μια άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω, ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας.
13: αγόρι.
0: Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρό και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή. Ο φίλος ο Λεωνάρδος Κονδύλης χαρακτηρίζει αρκετά λογικές και ενδιαφέρουσες τις σκέψεις του συνομιλητή μας. Κοιτάξτε, ο κ. Βασιλιάδης ήταν ο μόνος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και αν θα επιβεβαιωθεί και πάλι, ο μόνος από τους δημοσκόπους με τους οποίους μιλούσα, και το λέω δημοσίως, ο οποίος είχε προβλέψει πως η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 40%. Ο Ζαχαρίας Ζούπης μιλούσε της Opinion, εδώ που τον βγάζαμε στο ραδιόφωνο, για ένα ποσοστό 37-39%. Ο μόνος που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία στο 41% στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Βασιλιάδης. Αλέξης Οικονόμου, συμφοιτητής στη Σορβόνη. Το γαλλικό σύνταγμα, Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πήρε το γαλλικό σύνταγμα του 1958 με μια σημαντική διαφορά. Ο Αλέξης Οικονόμου ήταν φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης, χρόνια στο Παρίσι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Μακαρίτσας Ελένης Αρβελέρ. Πολύ καλός και εξαιρετικός στις πολιτικές αναλύσεις, άσχετα αν ζει εκεί και δεν ενδιαφέρεται να τα σχολιάζει εδώ. Με μια διαφορά, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ ισχυρό πρόσωπο στον πρόεδρο και έχουμε προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες πάνω του και εκλέγεται από το λαό. Αλλά είναι σίγουρα το κορυφαίο και το πιο φιλελεύθερο, το πιο προχωρημένο σύνταγμα, το οποίο βασίστηκε και το δικό μας με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις 12 πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
14: Κι αν αγαπιόμαστε πολύ, μπορεί και να...
15: Real FM.
16: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
18: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
17: Ναι, με τα ταχύπλοα της...
19: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
5: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
4: Πιξ Λαξ.
6: Πούλαμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πούλαμε καλή γησή.
4: Μίλτος Πασχαλίδης.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
3: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδά.

της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, παλιός φίλος και στον κύριο Παύλο, πολιτικός μηχανικός, συνάδελφος του πατέρα μου. Άρε Παύλο, τι θυμάσαι, άνω των 85 ετών ο κύριος Παύλος και από τους πιο πετυχημένους πολιτικούς μηχανικούς του Μετσοβίου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, έχει στείλει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, πραγματικά που τον κάνει και ξεχωρίζει, ο φίλος ο κύριος Παπατριανταφύλου, που μου λέει ότι Γιάννη, νομίζουν κάποιοι ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές θα είναι μικρότερη και θα αυξηθεί η αποχή. Όλοι οι δημοσκόποι αυτό λένε. Θα είναι εξαιρετικά κακό να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί τρόπος, αγαπητέ φίλε, να υπάρξει συμμετοχή με τρόπους οι οποίοι δεν απαραίτητα να πάνε στην κάλπη. Με την επιστολική ψήφο, με άλλη δυνατότητα, όπως για παράδειγμα με ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, από το PC, από το laptop, από το iPhone. Και εγώ έχω τον φόβο και την εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, η αποχή όχι απλά θα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά, θα είναι τουλάχιστον κατά 8 με 10% ακόμα πιο μεγάλη. Και θα είναι καταστροφικό αυτό και για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Άλλωστε, από τα πρώτα δείγματα που παίρνουμε από τις μετρήσεις, αυτό δείχνουν. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς και θα μεγαλώσει η αποχή. Εύχομαι να μην συμβεί πραγματικά. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Απόστολο από το Ήλιον. Να πω την καλημέρα μου στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καθίστε, γιατί έχω πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει και έχουν και ουσία δηλαδή. Είναι μηνύματα τα οποία νομίζω αξίζει να διαβαστούν. Λοιπόν, με τα ενίκια, Γιάννη, τι θα γίνει. Κάπου όπα δηλαδή. Τελείωσα προστάτευτοι εμείς οι ενίκιαστές. Με ένα ενίκιο το χρόνο που δίνει το κράτος, νόμιζαν ότι κάναμε κάτι. Μας αύξαν τα ενίκια λόγω αυτού. Θέλει πολύ μυαλό. Ζητάνε μαύρα και αν αρνηθείς, μένει στο δρόμο. Ο Γιώργος αναρωτιέται πόσο ασφαλής για την ανωνυμία και για τη μυστικότητα της ψήφου είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε εκλογές. Αυτοί που ξέρουν, αγαπητέ φίλε Γιώργο, λένε ότι είναι πιο ασφαλής από τη διαδικασία την παραδοσιακή, τη συμβατική που γίνεται μέχρι τώρα. Ούτως ή άλλως δεν γίνεται νοθεία. Κάποιοι όμως σταυροί, όταν υπάρχουν ασταύρωτα ψηφοδελτιάκια, μπαίνουν. Εκεί δεν θα μπαίνει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη. Το δοκιμάσαμε και εδώ, στις τελευταίες ευρωεκλογές άλλωστε. Που να γίνεται η ψηφοφορία είτε με επιστολική ψήφο είτε ηλεκτρονικά και να υπάρχουν θέματα νοθείας και αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα η Ρίτσα εδώ ηρωνεύεται. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει άδικο ή δίκιο. Ως ένα βαθμό έχει δίκιο. Καλημέρα. Επιτέλους θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή εργασιακά δικαιώματα, υγεία, παιδεία, όλα τέλος. Μόνο που δεν έχεις καταλάβει, Ρίτσα, τελικά δεν θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Το αντίθετο συμβαίνει. 13, θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Δυστυχώς. Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Ο Χρήστος για τις κόρες του. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εδώ οι δικές μου έρχονται όποτε βρουν ευκαιρία που είναι 26 και 28. Α, είσαι κοριτσομπαμπάς και εσύ, ε. Καλό το τζάμπα. Να είσαι καλά, να τις χαίρεσαι, αγαπητέ Χρήστο. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Νάτι και η Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Να χαίρεσαι το κορίτσι. Καλημέρα και στον φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, που αναρωτιέται γιατί βρε Γιάννη, αν τίποτα δεν σε εκφράζει πολιτικά, πρέπει να πάω να ρίξω λευκό. Όχι, αλλά η συμμετοχή στις εκλογές είναι μια, αν θέλεις, διαδικασία που καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι. Για να μην ψηφίζουν λιγότεροι για μας.
1: Το πρώτο μας φίλε.
0: Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σου, αλλά καλό είναι με κάποιο τρόπο να βρεις την δυνατότητα να ψηφίσεις, αγαπητέ φίλε. Δεν σε νουθετώ, την άποψή μου σου λέω, αν θες να ακολουθείς.

0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στην συνέχεια. Γιος γνωστού ηθοποιού, διαβάζω, συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. 23χρονος, πιτσιρικάς ο νεαρός. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας πούμε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον σε πολιτικό επίπεδο η σημερινή ημέρα. Σας είπα νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός εν μέσω Θέρους σήμερα θα πραγματοποιήσει μια προεκλογικού τύπου συγκέντρωση. Θα πάει στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Σήμερα 7 υπουργοί υπό το Χατζηδάκι ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα για τη νέα αυτοδιοίκηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσει 5 μεταρρυθμιστικές θεσμικές προτάσεις για την αυτοδιοίκηση. Για την οικονομική αυτονομία των Δήμων, για την ενίσχυση των κοινοτήτων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγο η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Εκτός απρόπτου, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης από την πλεύση ελευθερίας. Το κίνημα δημοκρατίας μετακομίζει τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ξέχασα. Από την πλεύση ελευθερίας στο κίνημα δημοκρατίας, στους ανεξάρτητους βουλευτές και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στη μία το μεσημέρι, σε λίγο θα γίνει δηλαδή η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 23 με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια διαφώνησε. Μάλιστα υπήρχε και η διορυθμία ότι, μην την πω η διορυθμία, υπήρχε το αξιοπερίεργο ότι είχε εκλεγεί και ο ίδιος και η μητέρα του στο κοινοβούλιο με το ίδιο κόμμα. 2 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 23, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 25 ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ξέρετε, Στέφανος Κασελάκης κτλ. Δεν του άρεσε τελικά ούτε αυτό του κυρίου Χουρδάκη και τελικά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε. Θέλω να ελπίζω ότι κατέληξε. Μπορεί στην πορεία να αλλάξει κόμμα. Δεν το ξέρω. Θα μας τα πει η συνάδελφος, η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Μαριτίνα.
1: Καλημέρα και πάμε.
0: Τι γίνεται, περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Σιγά-σιγά περιμένουμε, ναι, όσον αφορά στον κύριο Χουρδάκη.
0: Ναι, για πες μας.
1: Θα έχει ένα ραντεβού μαζί του σε περίπου 50 λεπτά από τώρα, στο γραφείο του. Θα βγει αυτή η απαραίτητη φωτογραφία που συνοδεύει τέτοιου είδους ανακοινώσεις. Και ο κύριος Χουρδάκης θα ενταχθεί στην πραγματικότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τα θύμησες και εσύ, θύμησες την παρουσία του στην πολιτική σκηνή του τόπου τα τελευταία χρόνια. Είχε περάσει από την πλεύση ελευθερίας, μετά από τους Δημοκράτες. Τελικά φαίνεται ότι θα πολιτευτεί με το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Δεν είναι το μόνο όνομα. Υπάρχουν και πιο ηχηρά ονόματα, αν μπορούμε να μετρήσουμε τώρα το τι θόρυβο κάθε όνομα με τα οποία συζητά το ΠΑΣΟΚ. Αλλά όταν μιλάμε για βουλευτές ή για πολιτικά πρόσωπα που έχουν κάποια απορία στο χώρο τα τελευταία χρόνια, εκεί είναι θέμα του κ. Ανδρουλάκη, το χειρίζεται μόνος του. Δεν το έχει αναλάβει ο κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε ποτέ το χρόνο της ανακοίνωσης. Τα μαθαίνουμε και εμείς τελευταία στιγμή. Βεβαίως έχουμε γράψει και εμείς διάφορα ονόματα τα οποία ακούγονται σιγά-σιγά.
0: Σε διαβάζουμε στη Real News. Πες μας κάτι τώρα, αν επιβεβαιώνεται ή όχι. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στο τι θα αποφασίσει τελικά ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο Ναύαρχος είναι μια πολιτική οντότητα που έχει ένα ειδικό βάρος, σε αντίθεση με κάποιους περιφερόμενους. Δεν αναφέρομαι σε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένα, οι οποίοι από το ένα κόμμα πηγαίνουν στο άλλο. Έχουν αλλάξει 4-5 κόμματα τον τελευταίο καιρό. Ο Ναύαρχος έχει ένα ειδικό πολιτικό βάρος. Τελικά, ο Ναύαρχος θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ακούω διάφορα και διαβάζω. Ή είναι κάτι το οποίο ακόμα το σκέπτεται?
1: Λοιπόν, τώρα Γιάννη, περνάμε στην φάση του ρεπορτάζ βεβαίως. Από εδώ και πέρα όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Υπάρχει μια πολύ ανοιχτή επικοινωνία προσωπικά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Ναύαρχο Αποστολάκη, ο οποίος φέρεται να ήθελε το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό δεν θα το πάρει. Συζητούν όμως το ενδεχόμενο να κατέβει στην Αλφα Πειραιά, μια περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Γενικά έχει στα αστικά κέντρα. Όμως θυμίζω ότι μετά τις εποχές Σιμίτη, γιατί εκλεγόταν ο αείμνηστος ο Κώστας Σιμίτης στην Αλφα Πειραιά, η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα Το Πασόκ στην Αλφα Πειραιά ήταν με τον Δημήτρη Καρύδη το 2009, που το 2009 όμως το Πασόκ είχε βγάλει 160 βουλευτές. Ενώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Βέβαια, κέρδισε τον Καραμαλή τότε. Είχε πάρει 40% ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Βέβαια, 44%.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά. Δεν έχει κλείσει βεβαίως. Και να κλείσει όμως θα είναι στα ονόματα που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι κάπου εκεί γύρω από τη ΔΕΘ.
0: Άρα θα κατέβει με Σταυρό, λοιπόν, εφόσον συμφωνήσει.
1: Άρα θα κατέβει με Σταυρό, εφόσον συμφωνήσει, βεβαίως. Αυτά που επίσης φέρονται να έχουν κλείσει είναι τα ονόματα της κυρίας Τελιγιορίδου, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, αλλά και ο κύριος Αβραμάκης, ο Λευτέρης Αβραμάκης, και εκείνοι συζητούν προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα τα δύο λίγο πιο. Αυτά που έχουν κάνει ντόρο τα ονόματα της Νίνας Κασιμάτη για τη Β' Πειραιά και της Θεοδόρας Τζάκρη για την Πέλα. Εδώ έχουμε τα εξής. Η Νίνα Κασιμάτη θεωρείται όλο το προηγούμενο διάστημα βέβαιο ότι θα επιστρέψει στο Πασό και θα πολιτευτεί στη Β' Πειραιά, εκεί που είναι η περιφέρειά της. Φαίνεται όμως με τις ανακατατάξεις που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να κάνει πρώτα μία κουβέντα με τη Ρένα Δούρου. Την προανήγγειλε η Ρένα Δούρου η ίδια την προηγούμενη Παρασκευή, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Είπε ότι έχει μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη, αλλά περιμένει να επιστρέψει από μία αποστολή της Βουλής και θα μιλούσαν διαζώσεις. Οπότε από τότε δεν έχουμε νεότερα στο πράσινο μέτωπο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει απορρίψει και κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Περιμένει προφανώς να κάνει τις διερευνητικές της επαφές. Τώρα, όσον αφορά στην κυρία Τζάκρη.
0: Τζάκρη την είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, δίπλα στο Γιώργο Παπανδρέου. Προέρχεται από το Πασόκ η κυρία Τζάκρη, να το πούμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Προέρχεται από το Πασόκ. Μετά, βέβαια, έφυγε από το Πασόκ, μεταπίδησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μεταπίδησε στους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και τώρα θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Η κυρία Τζάκρη είναι πρώην υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Υπουργός
1: για την ακρίβεια. Εξελέγει και εκείνη πρώτη φορά το 2009 στην Πέλα. Όμως έκτοτε, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει τρία κόμματα με σκοπό να έχει αντισυστημικό λόγο, έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια.
0: Αυτό...
1: Είναι μοναδικό φαινόμενο.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Επιστρέφει στη βάση της, ή τουλάχιστον θέλει να επιστρέψει στη βάση της. Και γιατί το λέω αυτό? Στο τελευταίο συνέδριο, πριν από λίγους μήνες, το ΠΑΣΟΚ προσθέθηκε ένας όρος στο καταστατικό, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν πλέον θητείες στους βουλευτές. Δεν μπορεί να είναι κάποιος εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με σταυρό, ούτε χωρίς σταυρό, συγγνώμη, εάν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητείας. Εδώ λοιπόν αυτό κόστισε στο ΠΑΣΟΚ τον κύριο Καστανίδη. Πολλοί είπαν ότι ήταν και φωτογραφικό και ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης για τον ίδιο. Ο κύριος Καστανίδης παρετήθηκε και τώρα φέρεται να θέλει να επιστρέψει η κυρία Τζάκρη που έχει 23 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Μια πρώτη προσπάθεια που έγινε να υπερκεραστεί το καταστατικό ήταν να πούνε ότι είναι συνεργαζόμενη και όχι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως, επειδή θα προκαλέσει θύελλα στο εσωτερικό του κόμματος, έχει λίγο παγώσει. Θα ζυγιστεί ποιο είναι πιο συμφέρον για το κόμμα και θα έχουμε ανακοινώσει και πάλι από Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή ονομάζεται γυρολόγος. Αυτός ο οποίος αλλάζει 5-6 κόμματα κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του ονομάζεται γυρολόγος, πολιτικός γυρολόγος. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά τελικά θα προσφέρουν στα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν ως υποψήφιοι βουλευτές. Δηλαδή, μήπως τελικά το αποτέλεσμα είναι αντίθετο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας να αντιδράσει με αυτή τη λογική. Έχεις αλλάξει, κύριε, 4-5 κόμματα, σε θεωρώ πολιτικό γυρολόγο. Θα μαυρίσω το κόμμα με το οποίο θα συμμετέχεις και θα είσαι υποψήφιος πάλι βουλευτής.
1: Μια τέτοια κριτική, με συγχωρείς που σε διακόψα, Γιάννη, είναι αυτή που ασκείται στο ΠΑΣΟΚ για την κυρία Τζάκρη. Λέγεται ότι μπορεί να φέρει, ας πούμε, 5.000 ψήφους. Οκ, θα χάσουμε 10.000.
0: Η κυρία Τζάκρη το λέει αυτό.
1: Από μέσα.
0: Άκουσε. Ψήφοι δεν είναι πορτοφόλι να το έχει συγκολότσε πίσω ό,τι ώρα θέλει. Οι ψήφοι δεν του μεταφέρει πουθενά, ούτε τη μάνα σου, ούτε τη κόρη σου. Μόνο τη δική σου ψήφο μεταφέρει. Αυτό το οποίο ακούγεται ότι μεταφέρω 2.000 και 3.000 ψήφου είναι πραγματικά όχι απλά κοροϊδία. Κατάπτυστη αντίληψη για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία. Τι είσαι για να μεταφέρει 2.000 ψήφους?
1: Ποιον θα προσβάλλουμε εγώ και εσύ? Πολύ μικρή σημασία έχει. Το θέμα είναι πόσο σέβονται εκείνη την ψήφο των ανθρώπων την οποία ζητάνε.
0: Επειδή έχει καλλιεργηθεί ένα μύθο ότι η κυρία Τζάκρη μεταφέρει κάποιες χιλιάδες ψηφοφόρους όπου και αν πηγαίνει, είναι ντροπή και μόνο να λέγεται αυτό. Κανένα δεν μεταφέρει, μόνο τον εαυτό της μεταφέρει. Συμφωνείς αυτό, Μαριτίνα?
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Άρα δεν ξέρουμε τελικά αν όλα αυτά λειτουργήσουν υπέρ ή κατά του Πασόκ. Θα είμαστε πολύ, πολύ επιφυλακτικοί. Μάλιστα, τώρα ο Ανδρουλάκης πότε θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ανεβαίνει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης μετά τον Πρωθυπουργό.
1: Θα είναι ακριβώς το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό. Θα είναι διήμερη η επίσκεψή του. Το βράδυ θα κάνει τις ανακοινώσεις του. Την επόμενη μέρα, τουλάχιστον δεν έχουμε διαφορετική ενημέρωση, θα δώσει μια συνέντευξη τύπου. Πέρσι θυμίζω ότι είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά του το βράδυ του Σαββάτου και την επόμενη μέρα παρουσίασε σχεδόν την κοστολόγηση του, ανάλογα και με τις ερωτήσεις που δέχτηκε. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση της Μαύρης Βίβλου. Φέτος δεν θα ονομάζεται, της Μαύρης Βίβλου για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης εννοώ. Φέτος δεν θα ονομάζεται έτσι, αλλά θα υπάρξει μια παρουσίαση σε εκδηλώσεις τέτοια που να αποδομεί το κυβερνητικό έργο και πάντως να τροφοδοτεί το έδαφος ώστε να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις στο Πασόκ. Θα είναι κατά το δυνατόν κοστολογημένες, γιατί στη ΔΕΘ πηγαίνεις, οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη ΔΕΘ συνήθως ξέρουν οικονομικά, οπότε δεν μπορείς εύκολα να τους κοροϊδέσεις. Και κάπως έτσι, αφού θα έχει προηγηθεί 3η Σεπτέμβρη που θα ακούσουμε μια πιο πολιτικο-ιδεολογική, εντάξει το έκανα, πιο πολιτικο-ιδεολογική ομιλία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα πάμε να δούμε κυβερνητικό πια πρόγραμμα στη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα, να είσαι καλά, εξαιρετική όπως πάντα στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την
0: καλή μεσημέρι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Νομίζεις τον καθένα, ναι, μπορείς να τον γατζώσεις.
0: Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, φίλες και φίλοι, συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την παραγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026.

0: κοντόκολλη. Βλέπω ότι χθες το βράδυ είχαμε δείπνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του κυρίου Ιερώνυμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του στην οικία του στο Λυκαβητό. Είναι φυσιολογικό να διατηρούν τακτική επικοινωνία και να συναντώνται στο πλαίσιο της θεσμικής σχέσης, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και μια προσωπική σχέση. Κάτι ιδιαίτερο, μάλλον, είπαν οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο. Πιστεύω ότι από το ρεπορτάζ θα βγει σιγά-σιγά. Στη μία η ώρα ανακοινώνεται η προσχώρηση του κυρίου, πώς τον είπαμε, του κυρίου, για μισό λεπτάκι, του κυρίου, θα τον βρούμε τώρα. Ξέχασα και το όνομά του. Τόσα κόμματα που έχει αλλάξει, πού να θυμάσαι το όνομά του, του κυρίου Χουρτάκη. Λοιπόν, έχουμε και άλλη αποχώρηση. Ωρε φίλε, τι γίνεται, έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ακούστε τώρα τι έγινε πριν από λίγο. Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε Τέταρτη-Πέμπτη. Αλλά τι συνέβη? Παρετήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, γιατί ελπίζει ότι θα τον καλέσει ο Τσίπρας για να προσχωρήσει στην Ελλάς. Ο πρώτος επιλαχόντας, ο κύριος Σπίρτζης, δεν ήθελε την έδρα, δεν αποδέχτηκε την έδρα και με δημόσια δήλωσή του την αποκήρυξε. Όπως επίσης αποκήρυξε και τα σενάρια συνεργασίας είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΠΑΣΟΚ. Επίσης η τρίτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν ήθελε την έδρα. Ήρθε λοιπόν η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία στις 15 Ιουλίου, τώρα πριν από 15 μέρες, ούτε 15 μέρες, ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ βγήκε, προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη λίγα 24 ώρα μετά και τώρα παραιτήθηκε και από το κόμμα Κασελάκη. Η κυρία Κοροβέση, το νέο αυτό κορίτσι, διαπίστωσε ότι είναι συγκεχημένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και έπρεπε να παραιτηθεί. Μάλιστα πρόλαβε και κατήχε και τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα. Και κάνει λόγο για λήξη συνεργασίας και για πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα. Στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δεν ξέρω, πλην του Τάιλερ, δεν ξέρω αν έχει μείνει άλλος. Πραγματικά είναι φοβερό. Έχει μείνει σίγουρα ο Τάιλερ και ο ίδιος ο πρόεδρος. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η κυρία Κοροβέση. Μάλλον να ξεκινήσουμε αλλιώς. Έβγαλε ανακοίνωση το κόμμα Δημοκράτες και γράφει μεταξύ άλλων. Σήμερα οι Δημοκράτες ανακοινώνουν την αποχώρηση της Μυρτός Κοροβέση από το κόμμα λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης εύχεται στην κυρία Κοροβέση καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, εκπροσωπώντας τους πολίτες Ανατολικής Αττικής στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσαν οι Δημοκράτες την αποχώρησή της, αλλά πριν είχε ανακοινώσει η ίδια την αποχώρησή της. Και γράφει μεταξύ άλλων. Σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος πολιτικής μου διαδρομής. Έχει και πολιτική διαδρομή, κυρία. Υπέβαλα την παρέτησή μου από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Αντίθετα, ήταν αποτέλεσμα πολλής σκέψης, βαθύτατου και χρόνιου προβληματισμού. Είναι μια απόφαση συνείδησης που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική. Και γράφει μεταξύ άλλων η κυρία Κοροβέση και καταλήγει. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και τη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα είναι, κυρία, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν εκλέχθηκε με το κόμμα του Κασελάκη? Ποιες πολιτικές διαδρομές και ποιους ευχαριστεί? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον. Τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα διηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην Κορινθία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν να θέσουν υποέλεγχο στις δασικές πυρκαγιές κοντά στην Μπορντό και τη Μαδρίτη.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 35 στο Ρέθυμνο.
12: Μιντέα. Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στη Βασιλή Σοφία προ Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αρδιτού και στην Αττική Οδό, στον κόμβο τη Μεταμόρφωση.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι μάλλον. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 2 θα πάμε. Η ώρα είναι 12:32 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως όλη τη βδομάδα μέχρι την Παρασκευή 11 με 2. Από Σαββατοκύριακο ξεκινάει η δική μου άδεια. Μαζί μου ο Λάσκαρης Αγοραστός. Καλημέρα Λάσκαρη. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας και στα email 211-200-8200. studio@lfm.gr. Και βέβαια Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Σύρου, φίλες και φίλοι, στο θέμα που αφορά την δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της διασώστριας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Βλέπουμε τρομερά πράγματα στην υπόθεση αυτή. Κάποια βίντεο, ναι, κάποια αποσπάσματα, ναι, ναι, ναι, κάποιες φωτογραφίες. Μπορείς να τα πάρεις τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Γιάννη, είχαμε αυτό το περιστατικό με τη γυναίκα αυτή που φέρεται ότι πήγε να ληστέψει. Αυτό δείχνουν οι αρχικές ενδείξεις. Πήγε να ληστέψει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Έκρυψε τα χαρακτηριστικά της. Φόρεσε το παντελόνι της δουλειάς της εντελώς περίεργο και παράλογο, γιατί η γυναίκα αυτή ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ στην Αθήνα και πήγε με άδεια στη Σύρο. Και τώρα κυκλοφόρησε το βίντεο που αναλύοντας κάποιος το βίντεο φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο παράλογο όλο αυτό. Πώς δηλαδή μια γυναίκα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, που δεν είχε παραματικό παρελθόν, κρύβει τα χαρακτηριστικά της με μια χειρουργική μάσκα, βάζει το παντελόνι όπως σας είπα της δουλειάς της, παίρνει ένα μαχαίρι, παίρνει ένα σάκο με ένα πιστόλι αεροβόλο και με ένα λωστό και πάει στο σπίτι, ακούει, φαίνεται ότι κάθεται κάποια ώρα εκεί πέρα, ακούει δηλαδή ότι υπάρχουν μέσα άνθρωποι, παρόλο που ακούει ότι υπάρχουν μέσα οι έγκυοι του σπιτιού, χτυπάει το κουδούνι και μετά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των δύο αυτών ανθρώπων που οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις όταν έγινε η αναπαράσταση, γιατί οι εισαγγελέες ζήτησαν αναπαράσταση όλου αυτού του περιστατικού, γιατί δεν πείθονταν από τις, τις καταθέσεις, φαίνεται ότι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε, παρότι ξέρει ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί μέσα, να χτυπάει το κουδούνι, να μπαίνει, ο άντρας να την κυνηγάει, και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πού μαχαιρώθηκε? Μαχαιρώθηκε μέσα ή τη μαχαίρωσαν?
0: Αυτό δεν το καταγράφει η κάμερα.
1: Δεν καταγράφεται από την κάμερα αυτό, γιατί ο άντρας είπε ότι...
0: Για να γίνει όμως σωστός νομικός χαρακτηρισμός της πράξης, πρέπει στην τελική αξιολόγηση του βίντεο να έχουμε αυτή την εικόνα, αυτό το καρέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν το έχουν λοιπόν οι δικαστικές αρχές.
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αίματα μέσα στο σπίτι.
0: Είναι αυτό διαφορετικό να έχεις αποθήσει και με μαχαίρι να δολοφονήσεις, να σκοτώσεις κάποιον μέσα στο σπίτι σου, και διαφορετικός ο νομικός χαρακτηρισμός να τον κυνηγάς με το μαχαίρι εκτός σπιτιού.
1: Γιατί
0: σε τι συμπέρασμα καταλήγουν οι νομικές αρχές?
1: Λοιπόν, ακούστε. Όπως το είπες Γιάννη, είναι τι αξιολογείται νομικά. Αν πρόκειται για θανατηφόρα βλάβη, γιατί η ποινική δίωξη είναι για θανατηφόρα βλάβη, που θανατηφόρα βλάβη, ποια είναι η διαφορά της θανατηφόρας βλάβης από την ανθρωποκτονία με πρόθεση? Στην ανθρωποκτονία με πρόθεση, ο δράστης θέλει να επιφέρει το θάνατο. Στη θανατηφόρα βλάβη, θέλει απλώς να προξενήσει βλάβη, και από την βλάβη που προξένησε προέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει φοβερή διαφορά. Και στην άμυνα είναι εντελώς διαφορετικό. Στην άμυνα πρέπει
0: Μέχρι τώρα η κατηγορία είναι θανατηφόρα, σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
1: Όχι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Λοιπόν,
0: τώρα στο βίντεο τι βλέπεις εσύ σε αυτό το βίντεο που είδες?
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ καταρχήν δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν αυτός ο άνθρωπος, όταν χτυπάει με την καρέκλα απ' έξω που την κυνηγάει τη γυναίκα, αν έχει μαζί του το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Ή αν κουβαλάει ακόμα μαζί της το μαχαίρι η γυναίκα.
0: Αυτό δεν φαίνεται.
1: Κοίταξε, πρέπει, θέλει ανάλυση, η ΔΕΕ σίγουρα έχει κάνει την ανάλυση. Δεν φαίνεται όμως. Δεν φαίνεται από το βίντεο. Αν δείτε το βίντεο, δεν φαίνεται. Λοιπόν, δεν ξεχωρίζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει μαχαίρι την ώρα που την κυνηγάει, υπάρχει η πιθανότητα να τη μαχαίρωσε κατόπιν. Αν τη μαχαίρωσε κατόπιν,
0: αλλάζει η κατηγορία.
1: Τότε αλλάζουν όλα. Mm. Αλλάζουν όλα. Εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, οπότε τα 7 αυτά δευτερόλεπτα, γιατί 7 δευτερόλεπτα ήταν μέσα στο σπίτι, που που αυτή η γυναίκα ήταν μέσα στο σπίτι μέχρι να βγει.
0: Είναι περίεργη ιστορία, περίεργο το παζλ αυτό.
1: Γιάννη, το είπα και χθες. Αν δεν υπάρχει κάποια μορφή διαταραχής, εξάρτησης, τζόγο, ουσίες κλπ, δεν δικαιολογείται μια τέτοια πράξη από μια τέτοια προσωπικότητα.
0: Δηλαδή έχει μιλήσει κάποιος τι είχε προηγηθεί, αν είχε σχέσεις με το συγκεκριμένο ζευγάρι, με τον άνθρωπο αυτόν, αν υπάρχουν κάποια προσωπικά θέματα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εικόνα σε αυτό.
1: Λένε ότι η αστυνομία δεν έχει ούτε ένα στοιχείο ότι υπάρχουν προσωπικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να γνωρίζονταν με τα παιδιά τους μεταξύ τους. Τώρα θα δείξουν, θα δείξουν και τα κινητά τηλέφωνα. Θα δούμε αν υπάρχουν εκεί συνομιλίες ή μηνύματα που δείχνουν ότι υπήρχε κάτι άλλο. Θα το δούμε, όμως θα περιμένουμε. Πάντως πρόκειται για μια πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Ναι, πολύ περίεργη. Τι να πω, η ίδια δεν ήταν διαταραγμένη προσωπικότητα, δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχει αποτυπωθεί, ναι. Δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο. Ούτε δεν ξέρω οι ουσίες κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή για εξάρτηση από τζόγο.
0: Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος.
1: Κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε.
0: Για ποιο
1: όμως
0: λόγο βρέθηκε η διασώστρια έξω από την κατοικία, δηλαδή με μαχαίρι.
1: Και να πούμε ότι πριν 10 μέρες είχαν προσπαθήσει κάποιοι να διαρρήξουν πάλι το σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο. Εκεί η αστυνομία έχει κάποια αποτυπώματα και ίσως βρει και κάποιο DNA. Να δούμε. Μάλιστα. Μήπως τακτοποιηθεί το DNA ή το αποτύπωμα τη συγκεκριμένη γυναίκα. Τότε ξεκαθαρίζουν όλα και δείχνουν ότι είναι νηστεία ή διάρρηξη. Αλλά θα το δούμε.
0: Μάλιστα, σε λίγη ώρα θα γραφτεί ο τελευταίος επίλογος για την διασώστρια. 41 ετών η διασώστρια. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι που τη γνώριζαν θα τη συνοδεύσουν σήμερα στην τελευταία της κατοικία. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός και σε ακούω με πολύ προσοχή. Δεν είναι ένα θέμα που μπορείς εύκολα να πάρεις θέση.
1: Όχι, είμαστε όλοι επιφυλακτικοί.
0: Και καλό είναι εμείς τουλάχιστον που διαχειριζόμαστε έτσι το δημόσιο λόγο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην παίρνουμε θέση. Αν δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.
1: Εμείς λέμε τι περιπτώσεις μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να ισχύει. Δεν παίρνουμε θέση.
0: Μάλιστα. Το λέω γιατί βλέπεις το ελληνικό κοινωνικό φαινόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, διάφοροι, πάντα με την ανωνυμία, έτσι, να παίρνουν τη θέση υπέρ του ενός ή της άλλης. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι το πράγμα ξεφεύγει από την λογική.
1: Μας αρέσει να γινόμαστε δικαστές και να βγάζουμε πόρισμα και απόφαση, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Το τι γελοιότητα κυκλοφορεί και τι επιπολαιότητα στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ρίξε μια ματιά στα κοινωνικά δίκτυα και θα καταλάβετε. Έχουν γίνει όλοι εισαγγελείς, πρόεδροι δικαστηρίων, δικηγόροι. Ο κάθε άσχετος ή μη μαθής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει και άποψη για το θέμα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Τρομερές επιλογές μουσικής και σήμερα, Γιάννη. Πολλά συγχαρητήρια. Μεταφέραμε αυτό που κάνει χρόνια ο Λάσκαρης Αγοραστός και εμείς κάθε Σαββατοκύριακο την καθημερινή. Γεια σου Παντελή και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου προχθές. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη. Η Τζάκρη έχει 3.650 ψηφοφόρους στη χούφτα της. Θανάσης ο πολιτευόμενος. Και τους πάει όπου γουστάρει. Τελεία και παύλα. Βεβαίως να μας στείλει τα στοιχεία του καταλήματος. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αγαπητέ Γιάννη. Στο Γιάννη Λούμο αναφέρομαι. Που μου έχει στείλει και το mail και χθες και σήμερα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Η κόρη μου σπουδάζει σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αναρωτιέμαι γιατί η χώρα μας να μην έχει και να είμαστε κι εμείς οι γονείς υποχρεωμένοι να στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και όχι να σπουδάζουν εδώ και να βγαίνουμε χαμένοι. Βγαίνουμε χαμένοι και εμείς οι γονείς και το κράτος από την απώλεια συναλλάγματος και όχι μόνο. Νάτος και ο Παναγιώτης. Τα βλέπεις Γιάννη. Όσο υπάρχουν χουρδάκιδες, οικονόμου, τζάκρες, δεν πάω πουθενά να τους βλέπω μακριά και ιδιάζω. Και εσύ μου λες να πάω να ψηφίσω. Η αποχή και πάλι, και ορισμένοι δεν το έχουν εκτιμήσει καλά, από την απογοήτευση θα χτυπήσει κόκκινο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα φαινόμενα, όπως οι αλλαγές κομμάτων μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών ή και ενός έτους, να αλλάζεις 3-4 κόμματα, δεν περιποιούν τιμή για την σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος. Και νομίζω ότι οι ψηφοφόροι θα κινηθούν αναλόγως. Επαναλαμβάνω όμως ότι με την αποχή δεν κερδίζει τίποτα ο ψηφοφόρος. Αντίθετα, οι λίγοι αποφασίζουν γι' αυτόν. Ας βρει τρόπο το πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία ψηφοφορίας όχι μόνο με την επιστολική ψήφο, αλλά και με ψήφο από το κινητό, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή, ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει, κατά τη γνώμη μου, πιο αδιάβλητα, παρά τα όσα λένε μερικοί, και σίγουρα πιο γρήγορα. Και με λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη. Και κυρίως για τους νέους. Αλλά και όχι μόνο για τους νέους. Για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Για τους ναυτικούς μας οι οποίοι εργάζονται μήνες, ίσως και χρόνια στο εξωτερικό. Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που είναι μακριά από τον τόπο που ψηφίζουν. Και για άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Και απορώ πως δεν έχει συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα επ' αυτού. Δηλαδή, βρίσκουν προφάσεις ορισμένα κόμματα να μην στηρίξουν την επιλογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πάλι καλά που θα έχουμε την επιστολική ψήφο, τουλάχιστον για τους ομογενείς. Πάλι καλά που τους σκέφτηκε κάποιος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Θα περιμένει δύο λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγη υπομονή, κύριε Οικονόμου, και θα επιστρέψουμε για να πούμε τα δικά μας.
1: Real FM.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο. 12 και 47 πρώτα λεπτά. Εκτάκτος μέχρι την Παρασκευή, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Μαζί μας σήμερα, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, στα email και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200, studio3lfm.gr. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
9: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πότε βλέπετε, πότε προβλέπετε, πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρυχθούν οι πρόορες εκλογές, πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του πει ότι διαλύει τη Βουλή?
9: Νομίζω ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός συνέχεια, θα το πράξει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι αυτή η θέση κανονικότερα από αυτή τη.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Οικονόμου, να ακούγεστε λίγο πιο καθαρά.
9: Είναι και το πλεονέκτημά του, αυτή η θεσμική κανονικότητα που εκπέμπει. Είναι και το πλεονέκτημά του εναντί των άλλων πολιτικών αρχικών και των δυνάμεων, οι οποίες, όπως είδατε, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν το αυτονόητο στην αναθεώρηση τη προτάση που και αυτοί βλέπαν ότι έπρεπε να υιοθετήσει το ελληνικό κράτος και να αλλάξουν βασικά, πέντε βασικά, όπως λέγανε στη Βουλή. Όταν οι ιδιώσεις της ουφορίας ψήφισαν παρόν, μιλάω για το πρόσωπο.
0: 40 άτομα, 40 βουλευτές ψήφισαν παρόν, δυστυχώς.
9: Για να φανταστείτε να παίρνουν και την ευθύνη να κυβερνήσουν.
0: Δυστυχώς. Ενώ υπάρχει η επιλογή του ναι και η επιλογή του όχι, ψήφισαν παρόν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτή η ιστορία με το τρένο παντού. Έμαθα, κυκλοφόρησε και δελτίο τύπου. Είδατε τον Πρωθυπουργό, του παρουσιάσετε την πρόταση για το τρένο παντού και την ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής για την Ανατολική Αττική. Τι είναι αυτό το πράγμα το τρένο παντού, για πείτε μας, γιατί υπάρχει ήδη προαστιακός σιδηρόδρομος που φτάνει μέχρι το Μαρκόπουλο.
9: Ακούστε, μέχρι το Κοροπή.
0: Μέχρι το Κοροπή, ναι.
9: Ναι. Ακούστε λοιπόν, το έθεσα και στην κοινωνική ομάδα που είχαμε πριν από ένα μήνα, το έθεσα και στο συνάντηση που είχαμε προχθές και του είπα ότι η εναλλακτική από το αδιέξοδο ενός κυκλοφοριακού και μιας ασφυκτικής πλέον πίεσης που έχουμε στο λεκανοπέδιο με 4 εκατομμύρια οχήματα για δρόμους 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Οπότε εδώ, όπως βλέπετε, και καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να λύσουμε αυτή την εξίσωση.
0: Ναι.
9: Είναι να στρέψουμε τον κόσμο στο τρένο. Δηλαδή στο προαστιακό. Έχουμε την δυνατότητα με την επέκταση του προαστιακού στη Ραφίνα και στο Λαύριο, δηλαδή τα δύο μεγάλα λιμάνια, να ενώσουμε με το αεροδρόμιο και να ξεμπλοκάρουμε όλο την νότια Αττική, τον νότιο τομέα. Έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια την εποχή που ήμουν εγώ υπεύθυνο για τις μεταφορές στο Υπουργείο. Για το βόρειο προαστιακό θα έχουμε μέχρι το 28 ταχύτητες 130-140 χιλιόμετρα. Έχουμε παραγγείλει και τα νέα προαστιακά τρένα από την Ιταλία. Εκτιμώ δηλαδή 28-29. να βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη ο προστιακός, ο βόρειος που λέμε, από Σκά Χαρνών μέχρι Ινόη. Και βέβαια ετοιμάζουμε και θα παραδώσουμε μέσα στο 26 και το δυτικό προαστιακό από τα Λιώσα μέχρι το, τα Μέγαρα.
0: Ναι.
9: Άρα λοιπόν όραμα που λέω και κατέθεσα ξανά στο Πρωθυπουργό είναι ποιο. Αφού έχουμε το δυτικό προαστιακό, το βόρειο προαστιακό σε εξέλιξη και τελειοποίησε, να επεκτείνουμε και στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οπότε όλη η Αττική να κινείται.
0: Ναι. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός επ' αυτού?
9: Το είναι πολύ θετικά, το βλέπει ο.
0: Ναι, τα θετικά είναι συγγενικό όμως. Υπάρχει ένας ορίζοντας.
9: Ακούστε, αυτό η επέκταση του προστεχού είναι 700 εκατομμύρια κόστος.
0: Ναι.
9: Το είχαμε ετοιμάσει, είχαν γίνει μελέτες για να μπει στο πρώτο Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με την επέκταση της Αττικής Οδού. Αν θυμάστε, ένα μεγάλο έργο 1,5 δις.
0: Mm-hmm.
9: Δεν προχώρησε αυτό, γιατί είχαμε τον Ντάνιελ λόγο των εκτάκτων αναγκών και τη, όλοι, 5 δις πήγανε στη Θεσσαλία, κόπηκαν αυτά τα έργα και δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε στο πρώτο Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ αυτό που ζητάω λοιπόν και επανέρχομαι είναι στο δεύτερο πακέτο, αν το πούμε δεύτερο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, να μπει.
0: Σωστή η πρότασή σας. Τώρα, προσέξτε, από την εποχή που κατασκευάστηκε και λειτουργήσε η Αττική Οδός, που τότε στα ανατολικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα, στα Μεσόγεια ζούσαν πολύ λιγότεροι άνθρωποι και εργάζονταν πολύ λιγότεροι άνθρωποι, άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται, φτιάχτηκε το αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή σας, Πάτα. Πλέον, οι περιφερειακοί δρόμοι της περιοχής δεν κάνουν ούτε για κατσίκες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Αττική Οδό, η λεωφόρος Λαβρίου είναι καρμανιόλα, συμφωνείτε? Μ' ακούτε, κύριε Γνώμη?
9: Σας ακούω βέβαια. Είναι ένας δύσκολος δρόμος.
0: Δεν είναι απλά δύσκολος. Μιλάμε εκατομμύρια αυτοκίνητα τα οποία
9: πρέπει.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική?
9: Κύριε Παπαγιάννη, έχουμε 4 εκατομμύρια οχήματα στο λεκανοπέδιο.
0: Μαζί σας.
9: Και δρόμους για 1 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
9: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ωραία.
9: Όχι, δεν σας φταίει η Λεωφόρος Λαβρίου, ούτε η Σουνή, ούτε όποιος για η Μαραθώνος. Κανένας δρόμος δεν σας φταίει. Σας φταίει ότι υπάρχουν τετραπλάσια οχήματα από τους δρόμους.
0: Άρα δεν έχει προβλεφτεί ούτε η διάνοιξή τους, ούτε η δημιουργία καινούριων δρόμων. Από την περίοδο που κατασκευάστηκε η Αττική Οδός έχουν κολλήσει όλα εκεί. Δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο έργο υποδομής στην Ανατολική Αττική. Είναι έτσι και οικονομικό.
9: Έγινε τώρα γενιάστη υπογράφηκε με τον ανάδοχο για τους Καραμαγκά που είναι πολύ.
0: Αυτό αφορά τη Δυτική Αττική.
9: Θα ξεμπλοκάρει εκεί.
0: Ναι,
9: το κομμάτι.
0: Δυτική Αττική όμως, όχι Ανατολική.
9: Θα ξεμπλοκάρει και η Αττική Οδός που θα γίνουν οι παρεμβάσεις με τις εξόδους για εθνική, στη μεταμόρφωση κτλ. Αλλά αυτά είναι ανακουφιστικά μέτρα. Η ριζική αλλαγή είναι δεν παίρνω αυτοκίνητο, πάω με το τρένο.
0: Μάλιστα.
9: Αυτή είναι η εισήγησή μου. Αυτή πρέπει να είναι μια τελείως εναλλακτική αρχιτεκτονική για την Αττική, συνολικά για την Αττική και ειδικά για την Ανατολική Αττική. Δεν πρέπει να παίρνω το αυτοκίνητο να κατέβω στο κέντρο. Άμα το κάνω, τελείωσε. Θα γίνουν όλα μπάχαλο, θα μπλοκάρουν τα πάντα που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
9: Γίνεται συζήτηση για το Ελευσίνα Ινόη πάνω.
0: Mm-hmm.
9: Πολύ σοβαρή συζήτηση, ένα έργο πνοής, αλλά αυτό θέλει 10 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη.
0: Αυτό είναι ακόμα για ούτε καν στις μελέτες.
9: Έτσι,
0: ούτε μελέτες δεν έχουν γίνει. Θέλει 10 χρόνια το λιγότερο, όπως λέτε.
9: Το λιγότερο. Mm. Άρα λοιπόν, με αυτό το έργο θα έβγαινε όλο ο Κηφισός, θα έκανε τεράστια ανακούφιση και θα έβγαινε όλος ο στόλος αντί να περνάει μέσα από την Αττική, μέσα από την Αθήνα και την Αττική. Θα
0: μείνει
9: απευθείας έξω για να φύγει από την Πελοπόννησο προς
0: την καλημέρα μας.
9: Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή είναι μια εφικτή λύση μέσα σε μια πενταετία που μπορεί να φτιαχτεί ο προαστιακός στην Αθήνα και στο Λαύριο. Είναι ένα αναπτυξιακό τεράστιο έργο, οικολογικό, γιατί είναι πάνω πλέον στην σταθερή τροχιά και στον ηλεκτροκίνηση και θεωρώ ότι δίνει διέξοδο και εναλλακτική.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά κύριε οικονόμου. Χαίρετε, να είστε καλά. Οι hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθως από ψηφιακές απειλές για να μπούμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Είναι πολύ μεγάλος, είναι πολύ μεγάλη η ανάπτυξη του πληθυσμού στην Ανατολική Αττική. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέει εδώ ο φίλος ο κ. Παυλίδης. Κάποτε, κύριε Παπαγιάννη, περισσότεροι είχαν εξοχικά εκεί και μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του Μαρκόπουλου, των Σπάτων και της Παιανίας ήταν αυτοί που γέμιζαν με ζωή και τροφοδοτούσαν με ζωή την τοπική κοινωνία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα περισσότερα σπίτια αποτελούν μόνιμες κατοικίες. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό και έχει φτάσει στα όρια της η Αττική Οδός και πρέπει να δημιουργηθούν παράλληλοι κόμβοι.

0: για το χατί. Χαμός πάλι με συμπτώματα σαλμονέλας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Για 9 κρούσματα σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης μίλησε η διοικήτρια πριν από λίγο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Κανταράκη. Οι ασθενείς προσήλθαν χθες με συμπτώματα συμβατά με τροφική δηλητηρίαση μετά από κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι διατροφολόγος, ούτε θα συστήσω προσοχή. Υπάρχουν ειδικότεροι από εμένα για να σχολιάσουν το θέμα αυτό. Πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα το καλοκαίρι και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Καλύτερη έλεγχη, πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική. Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Σήμερα θα το βρω τώρα. Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής εντόπισε νέα ιστορία με σάπια τρόφιμα. Δώστε μου μερικά λεπτά. Μου ήρθε και το δελτίο τύπου και νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε τώρα για μερικά κιλά. Λοιπόν, 6,2 τόνια κατάλληλα κρέατα βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αν δείτε φωτογραφίες τι θα έτρωγαν οι άνθρωποι, θα πάθετε πλάκα. Κατεψυγμένοι γύροι, ολόκληροι γύροι που μπαίνουν στη θήκη, ξέρετε, στα γυράδικα και στα σουβλατζίδικα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπριζόλες, μπιφτέκια, κοτόπουλα, όλα λιωμένα, 6,2 τόνοι. 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων τα εντόπισαν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ. Έχουν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης. Πολύ προσοχή σε ολόκληρη την Αττική. Πέρασε εύκολα από τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία. Τα κρέατα αυτά που κατασχέθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους, πάλι καλά που ήταν τουλάχιστον σε κατάψυξη, εκτός το ότι ήταν ακατάλληλα, ήταν αλλοιωμένα, μιλάμε για χρόνια κατάψυξη, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση, δεν έφεραν έγκυρους κωδικούς, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχε τίποτα. Τρομακτικό. Θέλει λίγο προσοχή το φαγητάκι απ' έξω. Υπάρχουν βέβαια σοβαρά μαγαζιά, δεν το συζητάμε. Δεν είναι όλα επικίνδυνα για την υγεία μας. Αλλά πάντα το προτιμότερο είναι το σπίτι. Αλλά δεν υπάρχει και χρόνος για το σπίτι. Πάει η παλιά δοκιμασμένη συνταγή της σύζυγου ή της μαμάς που έφτιαχνε το φαγητό. Η σύζυγος δεν προλαβαίνει, είναι έξω και όλοι καταφεύγουμε σε έτοιμες λύσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό, το Offit FV12?
6: Η ώρα είναι 1:00.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

0: Σολάρι, σολάρι εδώ, Λάσκαρης αγοραστός Θεός. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι μάλλον. Καλημέρα στον Μπάμπη. Τι λέει ο άνθρωπος, φτιάξανε σταθμούς του προαστιακού χωρίς θέσεις πάρκινγκ και παρκάρουν όπου να είναι. Πάνω σε δρόμο σε χωράφι. Έχει γίνει και αυτό, δεν το ξέρες. Καλησπέρα στο φίλο, καλησπέρα Γιάννη. Στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Πώς λέμε από την ίστη ομορφότερη χώρα του κόσμου. Καλημέρα, να σε καλά Γεωργία. Την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, μέσα από έργα που γνωρίζω από κοντά, βλέπω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, έστω και με καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αρκετές τρικλοποδιές, τελικά τρέχει. Μεγάλες επενδύσεις προχωρούν, χρήματα αρχίζουν να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία και κινητοποιούνται εργολάβοι, προμηθευτές, μηχανικοί και δεκάδες ακόμη επαγγέλματα. Η επίδραση δεν φαίνεται πάντα άμεσα, αλλά πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί εντονότερα τους επόμενους μήνες στην αγορά, στην απασχόληση, στο ΑΕΠ και τελικά στα έσοδα της χώρας και των επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι να περιοριστούν οι άσκοπες καθυστερήσεις, ώστε τα κονδύλια να μετατρέπονται εγκαίρως σε πραγματικά έργα και όχι σε φακέλους που περιμένουν από γραφείο σε γραφείο. Γιάννη Λούμο, να σε καλά, το πήρα. Θα το ψάξω και θα σου πω. Γενικώς πάντως γίνεται της παλαβής. Καλημέρα στον κύριο Φιλιππίδη. Η διαδικασία, κύριε Φιλιππίδη, εφόσον απειλήθηκαν μέλη της οικογένειάς σας, είναι συγκεκριμένη. Αναζητάτε κάποιο δικηγόρο, κάποιο καλό ποινικολόγο. Πάτε με αυτόν στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε εσείς και προβλέπετε από το ποινικό δίκαιο και μέσα σε χρόνο ντετέ η υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είτε βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο, είτε βρίσκεται στα Σπάτα, είτε βρίσκεται στην Αίγυπτο, είτε βρίσκεται στην Νορβηγία, θα τον τσιμπήσουν από την ΑΕΠ. Αν νομίζετε δηλαδή και αν έχετε τέτοια στοιχεία ότι απειλείται η οικογένειά σας, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Θα τον βρουν και θα ακολουθήσει η διαδικασία που ακολουθείται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι μυστικό δηλαδή που προστατεύει τον ανώνυμο ή το γεγονός ότι έστειλε ένα απειλητικό ανώνυμο μήνυμα. Συγκεκριμένα πράγματα και έχει συμβεί κατ' επανάληψη. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν συγγνώμη βέβαια, αλλά εντάξει, άλλοι καταδικάζονται. Πέφτει βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, με τέτοια γελία υποκείμενα, γράμματα και γελία υποκείμενα, μην ασχολείστε. Ούτε καν να διαβάζετε τα σημειώματά τους, τα μηνύματά τους κτλ. Δηλαδή θα χαλάσετε φαιά ουσία και λεφτά στο δικηγόρο. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Την αγάπη μου από την Κρήτη αυτή τη φορά.
0: Αφού δεν θα σας ακούσουμε Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάει η άδειά μας, να σας ακούσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, πολύ που ανταμώνουμε.
0: Να είστε καλά. Πότε ξεκινάει η δική σας καλοκαιρινή άδεια?
1: Για να σας είμαι ειλικρινής, η άδεια δεν υπάρχει. Υπάρχει ολιγοήμερη ξεκούραση στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, αλλά και εκεί θα είμαστε επιποδός, διότι ξέρετε, πολλά πράγματα τρέχουν. Όπως για παράδειγμα, σήμερα η κατεπίγουσα ερώτηση που κατέθεσα για το νερό.
0: Ναι, εδώ θέλουμε. Γι' αυτό σας ζητήσατε.
1: Ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταματήσει τις εργασίες του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
0: Προσέξτε, αλλά ο κύριος Φαραντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατοχυρωθεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό ως δικαιώματος του ανθρώπου. Τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό?
1: Κύριε Παπαγιάννη, όχι μόνο υπάρχουν πολίτες και χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό, οι αναλυτές γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής μας λένε ότι οι μεγάλοι πόλεμοι των επόμενων ετών θα γίνονται για το νερό. Και επειδή δεν είναι καθόλου αυτονόητη πλέον η πρόσβαση στο νερό, σε πολλές μεριές του πλανήτη, αλλά και σε προηγμένες χώρες, εμείς αυτό που ζητάμε είναι η πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, να κατοχυρωθεί ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι να μην καταντήσει ένα χρηματιστηριακό ή αγοραίο προϊόν, το οποίο θα μπορούν να το εμπορεύονται κάποιοι, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι η διαχείριση των υδάτων δεν θα έχει έναν ορθολογικό χαρακτήρα. Αλλά το να μπορεί να σου αρνηθεί κάποιος την πρόσβαση στο νερό, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο και θα πρέπει να κατοχυρωθεί το αναπαλωτρίο το δικαίωμα του ανθρώπου. Νερό είμαστε, κύριε Παπαγιάννη. Η συντριπτική, το συντριπτικό ποσοστό ιδιοσυστασίας μας είναι νερό.

0: μπορούμε να ζήσουμε. Καμιά μορφή ζωής δεν υπάρχει χωρίς νερό και βεβαίως ο άνθρωπος.
1: Δεν το συζητούμε και πρέπει να έχει λόγο όσον αφορά τουλάχιστον το management, το δημόσιο, ή εν πάση περιπτώσει να έχουν μπει τέτοιες προδιαγραφές που μπορεί να μην συμβεί αυτό το οποίο λέτε.
0: Ακριβώς. Αυτό που ζητάμε λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει έδαφος για να προχωρήσει, είναι τη βάση αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήδη από το 2010. Αλλά και συζητήσεων που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη, να αλλάξει ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανάμεσα στα ένομα αγαθά που προστατεύονται, όπως το δικαίωμα της προσωπικότητας, το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα συνάθρησης, ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, να περιληφθεί και η απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό. Σε οποιοδήποτε φορέα, σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της γης.
1: Σήμερα αυτό... καταθέσατε την ερώτηση αυτή.
0: Την κατέθεσα σήμερα το πρωί.
1: Πότε περιμένετε την απάντηση από την Επιτροπή?
0: Οι ερωτήσεις που καταθέτουμε δεν είναι μόνο ερωτήσεις προς απάντηση. Έχουν μέσα και τον σπόρο της παρέμβασης. Δηλαδή, όταν κάνεις κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κομισιόν, την προτρέπεις κιόλας να καταθέτει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εμείς λοιπόν ζητάμε αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει εδώ και πολλά χρόνια, η Κομισιόν να πάρει την πρωτοβουλία, να ζητήσει από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουν, Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη, ώστε η πρόσβαση στο νερό να καταστεί αναπαλωτρίο το θεμελιώδης δικαίωμα υπό την εποπτεία του δημοσίου, της πολιτείας, το οποίο θα εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε προηγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα που θα διψά και δεν θα έχει νερό.
1: Μάλιστα.
0: Που θα θέλει νερό πόσιμο και θα του λείψει. Αυτό θεωρώ ότι σήμερα που ακούγεται ως μια αυτονόητη, αν θέλετε, προϋπόθεση ζωής, σε μερικά χρόνια δεν θα είναι καθόλου αυτονόητο.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
0: Κύριε πηγαίνω σε νησιά αυτό τον καιρό.
1: Και πολύ καλά κάνετε το Σαββατοκύριακο, το εκμεταλλεύεστε. Και καλά κάνετε.
0: Στο πλαίσιο των περιοδιών μου. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες του Νότου που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι πυρωτικές περιοχές της πατρίδας μας, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με αφαλάτωση. Η αφαλάτωση κοστίζει τεράστια ποσά ενεργειακά. Είναι ενεργοβόρος διαδικασία. Όσο περνά τα χρόνια, η ερημοποίηση, η κλιματική αλλαγή και όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα έχουν επίπτωση και στο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα από τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να μην λείψει ούτε σταγόνα νερό σε κανέναν πολίτη οποιασδήποτε χώρας και φυσικά στους Έλληνες.
1: Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: να
0: είστε καλά.
1: Λοιπόν, σχολιάζαμε πριν από λίγο για τους 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων που εντοπίστηκαν στην Αττική. Βρέθηκε ένα τεράστιο παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον. Από γύρους και μπιφτέκια μέχρι μπριζόλες και καλαμάκια, χοιρινά ή κοτόπουλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα Παγώνη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, κυρία Παγώνη?
2: Καλά, εσείς?
1: Θα πούμε μετά τα δικά σας του Ιατρικού Συλλόγου. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής? Okay. Η περιφέρεια Αττικής.
2: Πρέπει
1: να γίνονται έλεγχοι, ναι.
2: Ξέρετε κάτι. Ελέγχους δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Το είδατε το ρεπορτάζ, είναι τρομακτικό.
2: Ναι, είναι τρομακτικό. Διότι όλα αυτά μετά πάνε στα καταστήματα, όπως καταλαβαίνετε, και τα τρώει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται αυστηροί έλεγχοι, γιατί είδαμε και αυτές τις μέρες είχαμε αρκετά περιστατικά με τη σαλμονέλα.
1: Ναι.
2: Για τα περιστατικά που πήγαν στην Νίκαια, μάλιστα τα δύο ήταν και παιδάκια. Δόθηκαν οδηγίες, φύγανε, καδαπάνε, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι αυστηρή έλεγχη.
1: Τώρα, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα κρέατα σε περίπτωση που έχουν αλλοιωθεί για την ανθρώπινη υγεία. Δηλητηρίαση.
2: Και δεν ξέρουμε ακριβώς με δηλητηρίες, γαστρεντερικές διαταραχές, θα δημιουργούνται καταστάσεις πολύ δύσκολες. Και δεν ξέρουμε, γιατί κάθε οργανισμός αντιδρά και διαφορετικά. Εκτός από τις απλές γαστρεντερικές διαταραχές, εμέτους, διάρρηση, όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα, ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, απορριθμίζεται ηλεκτρολυτικά ο οργανισμός τους, δημιουργούνται σοβαρές καταστάσεις και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι θερμοκρασίες, 40 βαθμούς κλπ., είναι οι χειρότερες θερμοκρασίες αυτή την περίοδο
1: για αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Με απόφαση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, θα βρίσκεστε στο τιμόνι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω το αυτονόητο. Παραμένετε πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνάς και Πειραιά ή όχι?
2: Εγώ είμαι μέλος του Δουσού Τσέινάπ και είμαι αντιπρόεδρος του ΟΗΓΕ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Πότε θα γίνουν εκλογές?
2: Θέλω να πω όμως, ναι, είναι κάτι, κύριε Παπαγιάννη, να το συγχωρήσουμε. Πριν ένα μήνα είχαμε εκλογές ιατρικών συλλόγων. Ναι. Εγώ είμαι εκλεγμένη στον Πανελλήνιο εκλέκτορας, πρώτη, επομένως, με πάρα πολλούς σταυρούς από πολύ κόσμο που έχουν γίνει και γραμματείς και φαρισαίοι.
1: Ήρθατε πρώτη σε σταυρούς.
2: Λοιπόν, επομένως, οι εκλογές μου είναι πολύ πρόσφατες. Είναι ακριβώς 27 μέρες.
1: Μισό λεπτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Για ποιο λόγο χρειάστηκε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας? Δεν σχηματιζόταν πλειοψηφία?
2: Η παρέμβαση έγινε, είχε δώσει περιθώριο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά την απόφαση του ΣΤΕ να συμμορφωθούμε.
1: Δηλαδή, λοιπόν, τι, να σχηματίσετε Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο?
2: Να κάνουμε εκλογές βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει οι σύλλογοι ιατρικοί που δεν είχαν πληρώσει δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Όταν ένα σύλλογο δεν έχει πληρώσει, μπορεί να συμμετέχει.
1: Συγγνώμη, γιατί εμείς που δεν είμαστε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτά. Πού να πληρώσει?
2: Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κάθε ιατρικό σύλλογο συμμετέχει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μάλιστα. Και πληρώνει κάποια συνδρομή.
2: Και πληρώνει τις συνδρομές.
1: Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
2: Κάθε φορά, βεβαίως, κάθε φορά λοιπόν, σύλλογοι που δεν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, πώς θα συμμετέχουν στις εκλογές Πανελλήνιου Ιατρικού?
1: Άρα απέκλεισε το Υπουργείο Υγείας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος, ποιος?
2: Το ΣΤΕ, η απόφαση.
1: Το ΣΤΕ. Αποκλείει λοιπόν κάποιους. Ναι, για πείτε μα.
2: Ναι. Και λέγανε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι που δεν έχουν πληρώσει, πώς θα συμμετέχουν?
1: Πόσοι ήταν αυτοί λοιπόν?
2: Ήταν περίπου 12-14.
1: Στους, λοιπόν, στους πόσους, μισό λεπτό, για να έχουμε μια εικόνα, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
2: Πάρα πολλοί ιατρικοί σύλλογοι. Αυτό που έχει σημασία όμως ήταν αυτοί που αποκλείστηκαν είναι με απόφαση του ΣΤΕ. Δεν είναι ούτε με Γεωργιάδη ούτε με κανένα.
1: Ωραία. Ας πούμε ότι αποκλείστηκαν αυτοί. Με τους άλλους γιατί δεν κάνατε εκλογές?
2: Αυτό είπε ο Γεωργιάδης. Πηγαίνετε, κάνετε με τους υπόλοιπους εκλογές, βγάλετε διοικητικά συμβούλια να τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου αποφάσισε ότι θα συμπεριλάβει ιατρικούς συλλόγους οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει. Καταλαβαίνετε ότι πάλι οι εκλογές δεν ήταν νόμιμες βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ναι. Γιατί δεν τους έδωσαν μια δυνατότητα διευκόλυνσης να πληρώσουν ώστε να συμμετέχουν στις εκλογές? Αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
2: Ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει βγει προσωρινή διοικούσα και επί Αβραμόπουλου και επί Ανδρέα Κλανθού.
1: Ναι.
2: Διορίστηκε προσωρινή διοικούσα. Τότε δεν είχε μιλήσει κανένας. Γιατί δεν το φέρω. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας λοιπόν διορίζεται.
2: Διορίζεται από τι? Από εκλεγμένους γιατρούς πριν ένα μήνα που έγιναν εκλογές.
1: Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω, αφού έγιναν εκλογές, γιατί δεν εκλέχθηκε, δεν προέκυψε πρόεδρος?
2: Έγιναν εκλογές από συλλόγους και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι του Πανελλήνιου πρόσφατα.
1: Πρόεδρο, γιατί δεν εκλέξατε λοιπόν, αφού έγιναν εκλογές?
2: Θα πάμε λοιπόν.
1: Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω. Εκλέχθηκαν κάποιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου? Αυτοί κάποιοι.
2: Οι εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες. Και εκλέχθηκαν και οι ιατρικοί σύλλογοι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν δηλαδή εκλέχθηκαν. Μάλιστα.
2: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Μετά η δεύτερη φάση λοιπόν θα ήταν να πάμε τώρα σε εκλογές κανονικά. Δυστυχώς. Μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, άλλη δεν υπάρχουσε. Ήθελε να πάει σε εκλογές με ιατρικούς.
1: Και διοριστήκατε με απόφαση του Υπουργού Υγείας εσείς ως πρόεδρος. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκαν?
2: Διορίστηκαν φυσικά και είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων από όλη τη χώρα.
1: Πολύ ωραία. Για πότε λοιπόν προσδιορίστηκε ο χρόνος των εκλογών?
2: Ο Άδωνος Γεωργιάδης μας έχει δώσει βάση της απόφασης που βγήκε περίπου 6 μήνες με 7 να κάνουμε όλες τις διαδικασίες, να τρέξουμε τα θέματα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε θέματα που τρέχουν, γιατί υπάρχουν και τρέχοντα θέματα, δεν είναι μόνο εκλογές στο Πανελλήνιο, τα οποία πρέπει να λυθούν. Και από εκεί και πέρα, με ηρεμία, ψυχραιμία, θα πάμε στις εκλογές και θα βγάλουμε και Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να γίνουν κατανοητά όλα αυτά για κάποιον που δεν συμμετέχει στη διαδικασία και δεν είναι γιατρός, αλλά εν πάση περιπτώσει μας τα κάνετε εσείς περισσότερο κατανοητά. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει θέμα με τη διαφάνεια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Υπάρχουν θέματα ηθικής τάξεως, θέματα οικονομικά? Μιλάει κανείς για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, για καταλήστευση του δημοσίου χρήματος? Γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα περίεργα.
2: Εγώ έχω ακούσει διάφορα περίεργα και διαβάζω διάφορα περίεργα.
1: Α, και εσείς τα έχετε ακούσει.
2: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα εάν δεν παραλάβω.
1: Πώς θα παραλάβετε? Μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για δημόσια αρχή.
2: Αύριο
1: έχετε βάλει κάποιους ορκωτούς?
2: Αύριο θα πάω στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
1: ναι,
2: να μιλήσω με το προσωπικό, να ενημερωθώ, όχι μόνο εγώ και τα υπόλοιπα μέλη, να ενημερωθούμε και να προχωρήσουμε τα τρέχοντα θέματα, γιατί υπάρχουν και τρέχοντα θέματα στο Πανελλήνιο. Παραδείγματος χάρη, να υπογραφούν πιστοποιητικά συναδέλφων που έδωσαν εξετάσεις και πρέπει να βάλουν τα χαρτιά σου για να διοριστούν. Είναι τα τρέχοντα θέματα, πρέπει να δούμε. Και σιγά σιγά, με ηρεμία, με ψυχραιμία, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν.
1: Ναι, εκεί δεν είναι ιδιωτική συναλλαγή. Πρέπει να βάλετε κάποιους ορκωτούς λογιστές να ξέρετε τι παραλάβατε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ προς το παρόν δεν πρόκειται να μιλήσω πάνω στα οικονομικά θέματα, να πω τίποτα, εάν δεν παραλάβω.
1: Μάλιστα. Η προηγούμενη διοίκηση παραδίδει λογαριασμό? Δεν ξέρω τι σχέσεις έχετε μαζί τους ή έχουν εξαφανιστεί.
2: Με την προηγούμενη διοίκηση δεν είμαι τσακωμένη.
1: Ναι.
2: Φυσικά, κανονικά, από ό,τι ξέρω, με ειδοποίησε ο γραμματέας ότι θα έρθει να παραδώσει το δικό του κομμάτι. Ο πρόεδρος δεν ξέρω αν θα έρθει να μου παραδώσει. Δεν με ειδοποίησε ακόμα.
1: Μάλιστα. Ναι, ξέρετε,
2: ο γραμματέας με ειδοποίησε ότι θα μου παραδώσει το δικό του κομμάτι. Δηλαδή στο γραμματέα του δηλώσει ότι θα παραδώσει.
1: Προσέξτε πάντως τι παραλαμβάνετε, διότι είστε ένας θεσμός. Έχετε να κάνετε με το δημόσιο, με συγκεκριμένες αρχές. Προσέξτε πού βάζετε την υπογραφή σας. Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτά. Και κυρίως τι θα παραλάβετε από τους προηγούμενους.
2: Κύριε Παπαγιάννη, επειδή με ξέρετε τόσα χρόνια και στην ΕΝΑΠ και στην Ομοσπονδία, είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω όσο γίνεται λιγότερα. Θα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευπρέπεια, και να είναι σίγουροι οι συνάδελφοι ότι θα ενημερωθούν άμεσα, αλλά πριν παραλάβω και πριν δω ακριβώς τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί ο Πανελλήνιος, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μ' αρέσει εμένα να προτρέχω.
1: Εντάξει, κυρία Παγώνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι, μάλλον, για την ακρίβεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν υιοθετούμε τίποτα, αλλά έχουν γραφτεί και έχουν κοινοποιηθεί από μέλη της προηγούμενης διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου απίθανα πράγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ ρώτησα την κυρία Παγώνη τι θα παραλάβει, πώς θα το παραλάβει και κάτω από ποιες διαδικασίες αναλαμβάνει πρόεδρος. Προσωρινή πρόεδρος, μέχρι να γίνουν εκλογές, βάσει της υπουργικής απόφασης.

Πριν από λίγο έγινε τεράστιος σεισμός στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αν δείτε βίντεο, πραγματικά είναι τρομακτικό. Όμως οι αντοχές των κτηρίων είναι εντυπωσιακοί. Εννοείται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πως έχει πέσει κάποιο κτίριο. Εντάξει, υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν κάποιες ζημιές, αλλά από ό,τι φαίνεται στα μεγάλα οδικά και γενικότερα στα μεγάλα έργα υποδομής δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τον σεισμό, τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι εξ αυτών, ξέρετε τι είναι, ηλικιωμένοι σε ένα παλιό οίκο ευγυρίας. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος ο Καλιακμάνης για τη Σύρο, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πριν από λίγο η ανακρίτρια ζήτησε να γίνει νέα αυτοψία στο σημείο όπου η 40χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποκλείεται να καθυστερήσει τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Παρακολουθούν, έχουν γίνει τεχνικοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές που ασχολούνται με την υπόθεση καρέ-καρέ το βίντεο της δολοφονίας της διασώστριας για να μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα και να απαγγέλουν τις κατάλληλες και σωστές κατηγορίες. Άλλο πράγμα θανατηφόρα σωματική βλάβη που μπορεί να αφήσει ελεύθερους και τους δύο, κυρίως τον σύζυγο που συμμετείχε σε αυτό, και άλλο πράγμα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

στα εξωτερικά, να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη συνάντηση για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο για το Ιράν. Μιλάμε για την συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Προσέξτε, είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στη ΣΥΠΑ από την επανεκλογή Τραμπ και μετά. Εννοείται ότι κανένας άλλος ηγέτης δεν είχε κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στη Ουάσιγκτον και δεν είχε δει τόσες φορές τον Τραμπ, ούτε καν πάνω από δύο δηλαδή. Φαίνεται πιέζει το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ για συγκεκριμένα θέματα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, όσες ισορροπίες μπορεί να κρατήσει στην περιοχή. Από το ρεπορτάζ και από αυτά τα οποία μας είπαν οι ανταποκριτές, δεν θα συζητηθούν τα F-35 και η Τουρκία. Είναι άλλη ατζέντα της συνάντησης. Αλλά βάζει συνεχώς βέτο το Ισραήλ για τα F-35 και τους Τούρκους. Να μην μπει δηλαδή στο πρόγραμμα η Τουρκία των F-35 και το έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Ο Τραμπ επισκέφθηκε την Άγκυρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν υποσχέθηκε κάτι συγκεκριμένο στον Ερντογάν. Απογοητεύτηκε ο Τούρκος πρόεδρος, πιέζει τους Αμερικανούς, αλλά από ό,τι φαίνεται μεγαλύτερο δόντι έχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, παρακαλώ.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάθε διοργάνωσης και διαχρονικά οι περισσότεροι νικητές ήταν επιθετικοί, καθώς τα γκολ και οι ασίστ συχνά κλέβουν την παράσταση. Ωστόσο, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από άλλες θέσεις έχουν καταφέρει να κατακτήσουν αυτή τη σπουδαία ατομική διάκριση. Ο Όλιβερ Καν έγινε το 2002 ο μοναδικός τερματοφύλακας που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης Μουντιάλ, οδηγώντας τη Γερμανία μέχρι τον τελικό με εκπληκτικές αποκρούσεις. Το 2006 ο Ζινεντίν Ζιντάν ως επιθετικός μέσος ξεχώρισε με την ηγετική του παρουσία και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Το 2018 ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο πρώτος κεντρικός μέσος μετά από χρόνια που κατέκτησε το βραβείο οδηγώντας την Κροατία στον τελικό. Τέλος, το 2026 ο Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος της διοργάνωσης αποτελώντας τον πρώτο καθαρά αμυντικό μέσο που κέρδισε τη χρυσή μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο διάζωμα της Αθηνών Λαμίας στο ύψος των Αγίων Αργύρων κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στο σημείο μέχρι νεότερας. Νέα αυτοψία διέταξε ένα κριτήριο για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Φρίκη στη Γαλλία. 5 σωροί βρεφών εντοπίστηκαν σε χαρτοκιβώτια μέσα σε σπίτι ζευγαριού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω εδώ ότι οι 9 ασθενείς που εμφανίστηκαν με συμπτώματα, βαριά συμπτώματα σαλμονέλας, είχαν παραγγείλει κοτόπουλο από εστιατόριο στο Περιστέρι. Και μάλιστα οι άνθρωποι είχαν παραγγείλει και στήθος, έκαναν και διατροφή. Τι να πεις. Από ένα εστιατόριο στο Περιστέρι. Αυτά είναι. Να κάνεις διατροφή, να τρως το κοτοπουλάκι, να έχεις κόψει μπριζόλες, μπιφτέκια και όλα αυτά και να πας από σαλμονέλα.
1: Στου φεγγαριού την αγκαλιά απόψε θα κοιμά.
0: Τι, ένα αθώο κοτοπουλάκι. Ένα αθώο στήθος από κοτόπουλο. Τι να βάλω άνθρωπος διπλά. Σαλατούλα, καλαμπόκι. Τι να πεις τώρα, αποκλείεται να φάει πατάτες τσιγανιτές αυτός που έκανε διατροφή. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο αυτός και άλλοι 8. Προσέξτε, είναι σοβαρό. Ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται, στα άτομα τα οποία νοσηλεύονται από, με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που τελικά υπηρετώ, εμετώ, διάρρεια κτλ, κτλ. Συμπτώματα βαριάς γαστρεντερίτιδας που τελικά ήταν σαλμονέλα, είναι μια οικογένεια με 2 παιδιά περίπου 11 ετών. Όλη η οικογένεια δηλητηριάστηκε. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση. Να δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης πως πρέπει να στήσουμε κρεμάλες. Και από σένα λάθος, οκ, okay, μπορεί κάποιος να το διορθώσει και να μην καταστραφεί επαγγελματικά ως επιχειρηματίας. Μήπως όμως επειδή η διατροφή είναι κάτι το οποίο είναι το σημαντικό, ίσως είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε υγιείς σε όλα τα επίπεδα, μήπως πρέπει να αρχίσουν οι αρχές και να δημοσιοποιούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Ποια είναι η εταιρεία? Ποιο είναι το κατάστημα, σε ποια οδό βρίσκεται, για να ξέρει ο άλλος να μην φάει. Εκτός και αν τον κλείσουν. Οπότε ξέρεις ότι δεν θα ξαναφάς εκεί. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε υπέρ τέτοιων μεθόδων, ούτε στείλουμε κρεμάλες για αυτούς οι οποίοι διέπραξαν τέτοια. Όμως έχουνε. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι όλοι οι άνθρωποι αυτή τη συναιστία. Και πολύ περισσότερο οι προμηθευτές. Οκ, γράφουν τώρα όλα τα site ένα εστιατόριο στο Περιστέρι. Μάλιστα. Δεκάδες εστιατόρια στο Περιστέρι υπάρχουν. Τι είναι εστιατόριο, με ιταλικά, με πίτσα, είναι με κρέατα, με τυλιχτά, με τι είναι όλο αυτό, με ψάρια. Με ψάρια δεν είναι προφανώς για να φάει ο άλλος κοτόπουλο. Κάποια στιγμή πρέπει λοιπόν και οι αρχές να μπουν στη λογική. Όπως και για τα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει κάποια στιγμή να ισχύει το ίδιο. Και να δημοσιοποιούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Κύριε Τάισες κόσμο που τον έστειλε στο νοσοκομείο, δεν είδες τα προϊόντα σου ότι ήταν σωστά, δεν έγιναν σωστά οι έλεγχοι και έστειλες τον άλλον στο νοσοκομείο? Εδώ έχουν πάει και στον άλλο κόσμο κάποιοι από τέτοιου είδους διατροφή, από αλαντίαση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα υποστείς τις συνέπειες.

Ο κύριος Καντιάρης, καλημέρα κύριε Καντιάρη, μου λέει: Γι' αυτό Γιάννη, ας φάμε κοντοσούβλι. Τουλάχιστον να μας μείνει η ευχαρίστηση. Αν είναι να πάμε από κοτόπουλο, ναι. Να ξέρουμε ποιος το προσέφερε, το υγιεινό γεύμα. Καλησπέρα και στο φίλο το Θανάση. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να παραθέσω κάτι σχετικά με το ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει τα αεροσκάφη F-35 και όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι που τόσο που πόσο ο λόγος δεν είναι η ρωσική πύραυλη S-400 αλλά μια ευρύτερη συμφωνία που έχουν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ για να μπορέσει η Αμερική να εξοπλίσει με μαχητικά 5ης γενιάς. Θα πρέπει πρώτα να εξοπλίσει το Ισραήλ με μαχητικά 6ης γενιάς. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια τέτοια συμφωνία. Συμφωνώ μαζί σου και παξάνω Θανάση. Είναι προφανής η βασική αιτία που δεν μπαίνει στο πρόγραμμα η Τουρκία δεν είναι η S-400 αλλά το βέτο που βάζει η πλευρά του Ισραήλ στο να μπει η Τουρκία η Άγκυρα στο πρόγραμμα αυτό. Ο δε Τραμπ που έχει οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, πολύ οριακή, και με δεδομένο ότι και οι δικοί μας ομογενείς αλλά και άλλοι βουλευτές και γερουσιαστές εκεί δεν θα στηρίξουν την υπαγωγή στο πρόγραμμα από την Τουρκία, δεν έχει την πλειοψηφία του Κογκρέσου και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου αποκλείεται ο Ερντογάν να γίνει το χατήρι στον Ερντογάν. Το Ισραήλ θέλει να είναι επικυριάρχη δύναμη στην περιοχή και το έχει καταφέρει αυτό με δεδομένο ότι το Ισραήλ είναι η μοναδική δύναμη που διαθέτει τεράστιο πυρηνικό εκτόπισμα, διαθέτει πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή ομιγέννητο χτύπα ξύλο. Είναι η μοναδική χώρα στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει και ένα τέτοιο όπλο. Ούτως ή άλλως η υπεροχή του Ισραήλ και στα drones και στο τεχνολογικό πεδίο απέναντι σε όλες τις χώρες της περιοχής είναι πολλά έτη μπροστά, δεν το συζητάμε. Θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Καλά, πώς θα πάει. Υπάρχει περίπτωση να τα σπάσουν οι Αμερικανοί με το Ισραήλ? Μάλλον όχι. Αλλά να δούμε πώς θα διαχειριστούν τα ζητήματα αυτά. Γιατί και ο Τραμπ πρέπει να ισορροπεί πάνω σε δύο βάρκες. Δεν είναι έτσι απλή η ιστορία. Να τάσετε δηλαδή μονίμως στο πλευρό του Ισραήλ. Είναι ο βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά είδατε, αναπτύσσει και μια νέα τακτική η Ουάσιγκτον και ετοιμάζει πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία. Σου λέει, αφού έχεις τα δισεκατομμύρια που έχεις ως η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον πλανήτη και αντί να σου πουλάω εγώ μπραβιλίκι και να κάνω το σερίφι στην περιοχή, βρες τρόπο να χρηματοδοτήσεις, θα σου δώσω εγώ την τεχνογνωσία, πυρηνικά όπλα, ώστε να είσαι εσύ η επικυρίαρχη δύναμη.

Γενικά ο Τραμπ τους Σαουδάραβες τους έχει πιει με το καλαμάκι το αίμα. Τι τους έχει βάλει να αγοράσουν Boeing, τα οποία δεν τα παίρνει καμία άλλη χώρα στον πλανήτη. Μόνο οι Σαουδάραβες και η Τουρκία τα πήραν αυτά τα Boeing. Τι τους έχει βάλει να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες με μια σειρά από επενδύσεις που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν απαραίτητες ή όχι. Γενικά τους πίνει, τους ρουφάει το αίμα με το καλαμάκι. Τους πουλάει προστασία σε στρατιωτικό επίπεδο και διπλωματικό, αλλά αυτό έχει αντάλλαγμα, δεν γίνεται έτσι. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο από τα τραγούδια του φίλου εδώ του Λάσκαρη. Λοιπόν, έχει επιτευχθεί συμφωνία, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας. Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, τον είπα, η υπογραφή συμφωνίας αυτή. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι Σαουδάραβες στην ευρύτερη περιοχή. Η συμφωνία είναι διμερής, αφορά μόνο τις δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ σκέφτεται να ανατρέψει τη συμφωνία αυτή και να προσθέσει νέους όρους, όπως καταλαβαίνετε αλλάζει όλο αυτό τα δεδομένα και τις ισορροπίες στην περιοχή. Στη συμφωνία αναφερόταν ρητά και κατηγορηματικά ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας σε πυρηνικό επίπεδο θα γίνει για ειρηνικούς σκοπούς. Πάπα, δηλαδή ειρηνική σκοπή. Προφανώς θα είναι ο μπαμπούλα στην ευρύτερη περιοχή. Θα αφορά τη δημιουργία μεγάλων πυρηνικών αντιδραστήρων και όχι μικρών για ενεργειακές ανάγκες. Για στρατιωτικούς σκοπούς δηλαδή τους θέλουν αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και κυρίως για να αποτελεί φόβητρο η Σαουδική Αραβία σε βάθος χρόνου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι ένα νέο project που ετοιμάζει ο Τραμπ. Η Σαουδική Αραβία, όπως μου γράφει και εδώ ο Φίλιππος, δεν απλά η μεγαλύτερη πέτρελο παραγωγός χώρα στον πλανήτη, είναι με διαφορά διπλάσια από τη δεύτερη. Πρώτη είναι η Σαουδική Αραβία, δεύτερο είναι το Κουβέιτ, τρίτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέταρτη η Ρωσία και πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Ντένι το Μουστακάκι, να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Για τον προαστιακό δρομολόγιο, για τον προαστιακό σιδηρόδρομο προφανώς θέλεις να γράψεις μηνύμα σου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί έχει κοπεί, αν θέλεις ξαναστείλ το. Καλημέρα και στον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Γιάννη. Σχετικά με τα κρέατα και γενικότερα γίνονται έλεγχοι χωρίς αυστηρότατες τιμωρίες και οι έλεγχοι αυτοί από ό,τι φαίνεται δεν λύνουν το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε φίλε Χρήστο ότι δεν θα φτάσουν στο πιάτο μας όλα αυτά. Έχει έρθει μήνυμα ενός φίλου, Νίκος είναι το μικρό το όνομα, δεν γράφει το επώνυμό του, γιατρός ο οποίος άκουσε με προσοχή την κυρία Παγώνη και μου λέει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για εκλογές. Νομίζω το απάντησε η κυρία Παγώνη αυτό. Θα οριστεί τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο τέταρτο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του?
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας, καλό μεσημέρι μάλλον. Έχω συνηθίσει από τα Σαββατοκύριακα να λέω καλημέρα, αλλά εντάξει και καλημέρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι. Είμαστε 2 παρα 10, 13 και 49 πρώτα λεπτά. Καλό, μας, καλό μεσημέρι, καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως τι θέλετε. Από όλα λέμε εδώ. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Να πω μερικές καλησπέρες στην κυρία Ζέτα Αντίπατη, δικηγόρος. Να είστε καλά, κυρία Ζέτα, και σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και την στήριξη. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη που λέει: όταν ακούω για Έλληνες ελεγκτές, αμέσως γελάω για τους γνωστούς λόγους. Τι να σου πω, μόνο εκεί ελπίζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Διαφορετικά, ό,τι τρώμε θα είναι σάπιο. Ελπίζουμε να γίνεται σωστά η δουλειά, όπως έγινε από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΦΕΤ, που έπιασαν πόσα τρόφιμα, 6,2 τόνους. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να είστε καλά, κυρία Κάβουρα. Δεν υπάρχουν έλεγχοι όπως παλιά. Το υγειονομικό έκανε έλεγχο, σε έκλεινε απευθείας. Ούτε προθεσμίες, ούτε τίποτα. Πράγματι, είχε αλλάξει ο νόμος και δίνει την ευκαιρία στον καταστηματάρχη να μην κλείσει το κατάστημά του τώρα. Μήπως πρέπει, ξέρετε, τους πονάει περισσότερα απ' όλα. Τους πονάει περισσότερα απ' όλα η δημοσιοποίηση του ονόματος. Το είπαμε, Μάκη, αλλά δεν άκουσες. Η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική πετρελαϊκή χώρα στον πλανήτη. Ήθελες να στείλεις το μήνυμα να κάνεις τον έξυπνο, αλλά πρέπει να ακούς καλύτερα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο Φίλιππο. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Λοιπόν, για πάμε στον Παναγιώτη το Βολάνιο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας να μας πει, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά προβληματάκια στην κυκλοφοριακή κίνηση της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
8: Όπως είναι λογικό, τέτοια ώρα αρχίζει πάλι και αυξάνεται η κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Μάρνη και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Εκεί είναι περιορισμένη κάπως η κατάσταση. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ και καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, λίγα προβλήματα εκεί. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο ασταμάτητα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και καλό είναι να πούμε για τους ακροατές.
7: Ναι, να το πεις να... αυτό. Το λέγαμε και πριν εκτός αέρα. Για πες, αγαπητέ φίλε.
8: Κυρίως το πρωί που είναι προγραμματισμένα τα περισσότερα έτσι, ταξίδια με το πλοίο, να ξεκινάνε λίγο νωρίτερα γιατί χάνονται αρκετά κιόλας δρομολόγια και μαζεύονται κιόλας, γεμίζουν οι δρόμοι από νωρίς. Δημιουργούνται προβλήματα.
7: Προσέξτε, γιατί και τις επόμενες μέρες αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει πολλοί κόσμος, 100% πληρώτες. Εμείς, σε αντίθεση με τους συμπλεγματικούς, χαιρόμαστε όταν φεύγετε. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις, να δημιουργήσετε κάτι καινούριο και να επιστρέψετε βεβαίως πίσω δυνατή και υγιής. Η δική μας ώρα πλησιάζει που θα φύγουμε κι εμείς. Μην σκάτε. Μακριά από τοξικούς συμπλεγματικούς και ημιμαθείς, το ξέρετε αυτό. Και βιαστικούς θα έλεγα, αλλά εκεί συγχωρούνται ορισμένοι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στην ενημέρωση. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Παρακαλώ.
7: Σαρώνει ο Λάσκαρης, δεν έχετε παράπονο. Γωνία, εκεί που σμίξαν η χαρά με το καημό. Απεριμένω με λακτάρα και αγωνία. Λοιπόν, να πούμε και για το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν, φίλες και φίλοι, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και ένα air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Να πούμε για την Real, η οποία έρχεται την Κυριακή. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς. Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times παρακαλώ, από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου, ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Σταύρος, μου λέει: ρε Σιγιάννη, κάνεις ραδιόφωνο από το 2007. Δεν διαπιστώνεις και εσύ ότι τα παλιά κομματικά τρόλς ήταν πιο σοβαρά, πιο ευφυή και καταρτισμένα, με μεγάλη διαφορά. Να βουμαρί... Το τι βλαμενίαση υπάρχει και κυκλοφορεί, φίλε, τώρα δεν περιγράφεται. Τότε είχαν και αίσθηση του χιούμορ, είχαν και ποιότητα, είχαν και παιδεία πάνω απ' όλα. Τώρα τους έχουμε για πρωινό, τους ξεφλουδίζουμε σε δευτερόλεπτα. Και κάνουν τους έξυπνους και είναι αγράμματοι. Και κάνουν τους γρήγορους και είναι αργοί. Και κάνουν τους ευφυείς και είναι εντελώς βλάκες. Τους έχουμε για πρωινό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Στις 2 ακριβώς έρχεται η Ελισάβετ Σαλαμάρα με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο της ημέρας. Με το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Και αμέσως μετά Λουκία Γκάτζου και Νίκος Τραβελάκης. Νίκος Τραβελάκης και Λουγκία Αγκάτζου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11 το πρωί. Τα φιλιά μου, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία εκτιλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλιασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
0: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
2: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
3: Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρουσμάτων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός παρανομαστής στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
4: όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν.

0: εξής συμπτώματα. Πολλούς θεμετούς, διάρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο θα είναι, και αν κάνουν και πυρετό, να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση, ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη, ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα αλλοιώνονται.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Τρία άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και το άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.
2: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
1: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμια του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
3: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα, και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
2: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο και Ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
1: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
2: Ναι, φαίνεται η λάμα κάποια στιγμή. Και όλα είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
1: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
2: είναι
1: σπίτι.
2: Είναι ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από
1: κάποια δευτερόλεπτα. Αυτά και φωνές.
2: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο
1: ρεύμα. Για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
2: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος, και φαίνεται ότι την καταδιώκει, κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα, και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω εμφανώς αναστατωμένη, ακούγονται φωνές. Όλο αυτό το βίντεο λοιπόν.
1: Και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
2: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που όπως φαίνεται δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη στρίπησε και το θώρακα και τη στρίψε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι.
2: Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Έχουν μιλήσει τα κινητά και τηλέφωνα, για να το πω έτσι, η Σοφία.
2: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για αποπληστές. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
1: Ναι, βράθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
2: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
1: και κάποιοι που το γνώριζαν αυτό.
2: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και οι διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν, τα παιδιά τους μάλιστα, όπως έχουν μάθει, και έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα λοιπόν ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι, με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
1: Ναι.
2: Τα έχει παραδεχθεί βέβαια ο 41 ετών εργολάβος. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα, είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά, αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
4: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτσα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρινίου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις 2 κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν όλο και μικρότερη στήριξη των πολιτών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ ελισάβεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών του επαφών, την ώρα που η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα, μόλις 1 στους 3 Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη. Και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
1: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
5: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέρριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό στην ανατροπή αυτή τη απόφαση. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία Ακριβώς. Η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την μία και εξαετή, την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές της, από ανεξαρτήτους βουλευτές, έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τη συνεδρία της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις πρότασεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επιτροπής. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
1: κάτι
6: από αυτές δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
1: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβέρδος.
7: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
1: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Καλησπέρα. Πραγματικά το τρεμελές αφετέρου κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του τεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300 κατηγορούμενο, έτσι τα έχει. Έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει για λόγο θέρους τα δικαστήρια και η επόμενη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αφορά φυσικά στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Παρόντες το εδόλιο του κατηγορουμένου σήμερα ήταν...
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλες οι αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας. Τι προβλέπετε για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
16: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: 34 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μετρότητας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
1: Καλησπέρα. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων. Ουσιαστικά, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου, που απέκλειαν έτσι μητέρες και δεν μπορούσαν να πάρουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Έχει λοιπόν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες, δικαίωμα αποκτούν και οι θετές, αλλά και οι τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσεις απόκτησης παιδιού. Μέσω παρένθετης μητρότητας, γιατί σε οθεσίες η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και ως την ηλικία των 8 ετών και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες ρυθμίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες, που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας, ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία, πέρα από το συμβατικό τους ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Σύντομα, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Οι εργαζόμενοι δεν χάνουν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση, καταργείται ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζονται ως μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση, η Αργυρό, θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθηκε ο ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιοκτικών αρχών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετο Έντικ, γνωστός και ως φωνή, τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση. Ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία, όμως προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπολ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ. Να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές, με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτούργος και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
0: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει, ωστόσο τον ακινητοποίησαν. ήταν λίγο αργότερα η αστυνομική.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ χθες στην οδό Αιγαίου συνέβησαν όλα στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον τράπερ που επέβαινε σε δίκυκλο για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πάνω του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Mm-hmm. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
1: Πολλαπλές είναι οι αιστείες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Δυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
0: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, Τζέννη, 7,1 ρίχτερ. Είχαμε δεκάδες τραυματίες. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
1: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στη νήσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας. Και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις υλικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
0: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζέννη. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
1: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την ΟΧΑ Κοιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτς Ελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ελισάβετ, για άλλη μια φορά, ο Μέρτς Ελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς χθες, μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση από μειώσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει στη τραπέζη της διπλωματίας. Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μέρτελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά μάλλον κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
0: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη μία το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης εκτελέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση ελευθερίας τότε της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες. Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πέσει κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στέγη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα φαίνεται, ότι, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει, στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα του, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυν αρμόδιους της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή άφηξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
6: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η Εθνική μας Ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Ελληνικής Ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους φίξουν το χέρι, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλο Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος.
7: Καταρχήν αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση, γιατί ήρθε είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας, αυτό κανείς το ξέρει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι μας μια πίεση ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις μπορεί να γινόταν και αιμονή και το αν γινόταν αιμονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις αιμονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί και άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια στη συνέχεια.
6: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
5: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Θέμα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα τρία παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με τρεις πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανέγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
6: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίσουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ, οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας, οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
6: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
9: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνοπίσουμε, το συνοπίσαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές οι δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε.
0: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
6: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά έχει ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις ΗΠΑ και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας λόγω της κακής πορείας και του υποβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα σε περίπου μισή ώρα αναμένεται ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην Αγγλική Χαλ, νεοφώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στη Φαμαλκάο ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλης Σιώπης που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Ντιντιάν Ντεσάν που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρων. Ο Ζιντάν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
10: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών, ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έρθει ο ουρανός καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα τα επιρροτικά θα συνεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 εποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 εποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες 5 με 7, τοπικά ρηπές έως 8 εποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως, στα Δωδεκάνησα και το Νότι και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε στους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά έως 7 αποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 αποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα, και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μαλτεμιών στο Αιγαίο, που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 αποφόρ, η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο. Απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία, πρώτον πυλών το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και η ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο...
12: στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν.
19: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Δεν είναι υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου?
1: Βέβαια, εννοείται. Υπέροχη, κλασική.
0: Μπρίο, ο ορισμός του.
1: Ναι, αυτό. Μπρίο.
0: Έτσι.
1: Έτσι, χαμογελάς όταν την ακούς, ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Και γιατί την ακούμε σήμερα?
1: Μην μου πεις.
0: Είπα, αύριο έχουμε δύο γεγονότα. Είπα το ένα, να μην τα βάλουμε μαζί, να το αξιοποιήσουμε σήμερα. Και η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη Ελληνίδα κωμικός, τεράστια, έφυγε από τη ζωή
1: σαν σήμερα.
0: Όχι. Γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Γεννήθηκε σαν
0: και
1: σήμερα.
0: Και έφυγε σαν αύριο.
1: Τόσο κοντά,
0: Γεννήθηκε 28
1: αυτό.
0: Ιουλίου του 1923, δηλαδή πριν από 103 χρόνια, και έφυγε πριν από 22 χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2004. 22 χρόνια. Στο Μαρούσι, εδώ, στο Μαρούσι, έφυγε από τη ζωή στο ιατρικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός. Και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου, σκέφτηκα, λέω, ποιο να βάλω. Λέω, αυτό θα βάλω.
1: Κέρκυρα, γιατί είναι έτσι και μας ταξιδεύει κιόλας. Μας ταξιδεύει.
0: Και πολύ ωραίο βίντεο από την ταινία. Είναι από την κόμισσα της Κέρκυρας. Ποιος άλλος, Αλέκος Σακελάριος. Και μουσική, ο αγαπημένος μας Γιώργος Κατσαρός. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις, Σακελάριος, Κατσαρός.
1: Εν τω μεταξύ, τα μέρη που λέει, επειδή έχω πάει στην Κέρκυρα και τη λατρεύω, είναι ένα και ένα πραγματικά.
0: Το Ποντικονήσι,
1: Το Ποντικονήσι, η Μπενίτσα που λέει εκεί. Τι ωραία, η Κέρκυρα είναι πανέμορφο νησί.
0: Κοίταξε, ακούς τη Ρένα. Καταρχήν νομίζεις, όπως την ακούς, το βλέπεις και την ταινία.
1: Ναι, βλέπεις, ναι, σου έρχεται, ναι.
0: Και επειδή νομίζω ήταν.
1: Εκεί στα Καντούνια που λέει.
0: Ναι, ξέρεις ότι η Βλαχοπούλου είναι Κερκυραία.
1: Ναι.
0: Γεννηθεί στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Είπαμε, σαν σήμερα, 1923, έχει ζήσει ο πατέρας της και η μητέρα της. Ήταν από τη Μικρασία. Και η οικογένεια, πόσα παιδιά λες ότι είχε, πόσα αδέρφια είχε?
1: Είχε πολλά.
0: Οκτώ αδέρφια. Ήταν 9 παιδιά.
1: Όπω. Πάντως στο δημογραφικό είχαν συμβάλει η οικογένεια Βλαχοπούλου.
0: Η Ρένα. Ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Και πώς ασχολήθηκε με όλο αυτό, μουσική,
1: κάπως
0: θέατρο.
1: Ήθελε να ξεχωρίσει, μήπως. Ναι. Γιατί συνήθως όταν είναι πολλά τα παιδιά, θέλουν να ξεχωρίσουν κάπως.
0: Ναι, άκου τώρα πώς ασχολήθηκε.
1: Για λέγε.
0: Πήγαινε βόλτα στο αρχοντικό του Κόντε Θεοτόκη. Όπου είχε πιάνο και μία δισκοθήκη με τότε δίσκους, τότε τη δίσκη των 78 στροφών. Και τότε για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με το τραγούδι. Και όταν ήταν 16, τραγούδισε πούλες, επειδή ξέρεις την Κέρκυρα. Ξέρεις τη Σπιανάδα,
1: το κέντρο. Ναι. Εκεί, στο Λιστόν.
0: Εκεί είχε ένα ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι.
0: Και έμπαινε μέσα και τραγουδούσε στο ζαχαροπλαστείο.
1: Τι ωραία.
0: Ερωτεύτηκε ένα ποδοσφαιριστή τσάκ, τον Κώστα Βασιλείου τότε. Μετακόμισε στην Αθήνα, παντρεύτηκαν και ξεκίνησε. Πήγε στο. Όπως ήταν στο πεδίο του Άρη, το πρόλαβε εσύ, ο Γιώργος Οικονομίδης. Πήγε και στην Όαση.

0: στην πρώτη παράσταση πατάει την τουαλέτα μαμά και πέφτει κάτω.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ξέρω. Θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες για την Ανατοπούλου.
1: Λοιπόν, εγώ σου έχω νέο. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσια. Πήγα και είδα Οδύσσια. Να πας. Εντάξει, βασικά ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Ξέρεις, να βλέπεις στάρ του Hollywood να παίζουν τον Οδυσσέα, την Πινελόπη. Πολύ, πολύ. Και πολύ καταπληκτική.
0: Είναι
1: δηλαδή.
0: Τόσο σπουδαία ταινία.
1: Είναι πολύ ωραία. Σε κρατάει. Τώρα δεν ξέρω. Οι απόψεις, δηλαδή, μπήκα μετά λίγο και διάβαζα για τις ανακρίβειες του Νόλαν.
0: Και τι
1: ξέχασε ο Νόλαν και τι έβαλε. Και κάτι έβαλε ο Νόλαν παραπάνω. Και τι έχει φάει και τι έχει κάνει. Και τόνα και τ' άλλο. Η ουσία πάντως στο θεατή, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκεί.
0: Σε ενόχλησε κάτι.
1: Όχι, δεν με ενόχλησε κάτι. Όχι, δεν με ενόχλησε.
0: Γιατί διαβάζω διάφορα.
1: Ναι, και εγώ διαβάζω. Διαβάζω διάφορα, αλλά τώρα είναι, ξέρεις, η σημείωση της υποσημείωσης. Έχει, κατά τη γνώμη του, ήθελε να παρουσιάσει τον Οδυσσέα, δηλαδή έχει παραλείψει πάρα πολλά
0: ταινία,
1: πράγματα.
0: Αδία, θέλεις,
1: έχει παραλείψει πολλά πράγματα, γιατί εντάξει, ήταν 3 ώρες. Άμα δεν τα είχε παραλείψει, πόσο θα έβγαινε. Πάντως ήταν κάτι
0: πόσο
1: πολύ
0: έτοιμο.
1: Πόσο θα έβγαινε αυτός, λέει, δηλαδή, ήταν 3 ώρες.
0: Αντέχει,
1: δεν το καταλαβαίνεις πώς περνάει. Περνάει νεράκι, όχι, και εγώ πήγα κλειστό γιατί ήθελα να απολαύσω το που λένε το όλο αυτό. Αλλά εντάξει, όχι μόνο αντέχετε, είναι ωραίο, παιδί μου. Εντυπωσιάζει, συγκινείσαι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Σου έχω 2 αριθμούς. Διάλεξε το ψηλό ή το χαμηλό.
1: Ας ξεκινήσουμε από το χαμηλό σήμερα, έλα.
0: Ωραία. Ο χαμηλός είναι ψηλός. Και ο ψηλός είναι χαμηλός.
1: Κατάλαβα. Άκου να σου εξηγήσω. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ο χαμηλός είναι η θερμοκρασία και είναι πολύ ψηλά, διότι αυτή τη στιγμή είναι έκπληξη. Αυτό δεν προβλεπότανε. Έχει 41,3 βαθμούς.
1: Πού?
0: Δεν είχα προβλέψει με το ρολόι σήμερα, είναι 38.
1: Πού?
0: Στη Μεσσηνία, σκάλα Μεσσηνίας.
1: Ναι. 41,3. Είχε και γυρίσματα από τη Μεσσηνία χθες, στη Βοηδοκυλιά.
0: Ναι, εκεί στο Κώστα Ναβαρίο.
1: Ναι, δίπλα. Του κύκλοπα, ας πούμε, η σπηλιά ήταν εκεί.
0: Λοιπόν, άκου, 41,3 σκάλα Μεσσηνίας, 40,3 πλώρα Ηρακλείου, 39,8 Σπάρτη Καστελόριζο, και 38,3 Ρόδος Λίνδος. Πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Πρέπει να σου πω ότι αύριο θα πέσει θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε μελτέμια 9 από 4. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή από
1: χτες. Αυτό που λέγαμε και χθες.
0: Καμία σχέση με σήμερα. Βλέπω εδώ τον χάρτη. Έχει κατηγορία κινδύνου 4. Κάτσε να το δω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν σε κατηγορία κινδύνου 4 το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και όλη η Κρήτη. Και είναι κατηγορία κινδύνου 3, η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Θέλει μεγάλη προσοχή αύριο, σου ξαναλέω. 9 από 4,
1: Να προσέχουμε. Τις φωτιές κυρίως.
0: Επίσης, αυτό που βλέπεις στον ουρανό σήμερα.
1: Αυτό που λέγαμε και χθες, δεν βγάζουμε έξω τα χόρτα, δεν ξεχορταριάζουμε τον κήπο, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Προσοχή.
0: Και αυτό που βλέπεις είναι αφρικανική σκόνη. Έχει αφρικανική. Κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο έντονη, είναι πιο έντονη. Αύριο θα αραιώσει λίγο, θα φύγει.
1: Άρα να μην πλύνουμε τα αυτοκίνητα.
0: Σήμερα όχι.
1: Όχι.
0: Πέμπτη πλύνει το καλύτερα. Τώρα, αυτό ήταν το χαμηλό που είναι ψηλό.
1: Είναι ψηλό.
0: Πάμε τώρα στο ψηλό που είναι χαμηλό.
1: Για πες.
0: Ωραία. Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο. Πόσο είναι, 80 κάτι νομίζω.
0: 84. Είναι κι άλλο μείον 2% κάτω. Είχε ξεκινήσει 102, σου θυμίζω. Εδώ λοιπόν σου έχω νέα.
1: Ωραία. Εμείς θα το δούμε αυτό το.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα δεν μου έχει νέα, παλιά μου.
0: Θα τα πούμε. Όχι, όχι. Θα σου πω. Θα τα πούμε τον κύριο Κιουρτζή σήμερα. Τον πρόεδρο των πρατηριούχων όλη τη χώρα, των καυσίμων. Θέλω να σου πω λοιπόν το εξή. Επειδή από το πρωί κάνουμε ρεπορτάζ, το ξέρεις, και η βενζίνη είναι πια και το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ παντού. Mm-hmm. Και το πετρέλαιο πέρασε την βενζίνη, την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο είναι 2,031 νομίζω, η βενζίνη είναι 2,015 στο μέσο όρο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Τώρα, γιατί πέφτει το πετρέλαιο εδώ και μέρες και ανεβαίνει στην Αντλία? Έλα.
1: Έλα.
0: Τι, δεν ακούω.
1: Γιατί δεν πέφτει,
0: ναι,
1: είναι το θέμα.
0: Όχι, γιατί ανεβαίνει. Ανεβαίνει κι άλλο. Μου έλεγε ο Παγιοργίου το πρωί.
1: Α, σου λέει ότι δεν ανεβαίνει κι άλλο. Εγώ είχα μείνει στο ότι δεν πρόκειται να δούμε τη μείωση.
0: Το τιμολόγιο δείχνει αύξηση 1 λεπτό αύριο.
1: Α, ναι, πρόλαβαν.
0: Ναι, και θα έχουμε μείωση 5 λεπτά στις αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Α, μην βιάζεσαι,
0: παιδί μου, σιγά-σιγά. Ναι, περίμενε.
1: Μην βιαζόμαστε.
0: 5 λεπτά. Και 10 που θα έχει το πετρέλαιο από την επιδότηση, 15. Δηλαδή από 2,01
1: θα πάει 1,86.
0: Ναι, 1,86. Με το πετρέλαιο στα 82-83 διεθνείς αγορές, θα έπρεπε να έχει 1,70. Έχει καπέλο λοιπόν. Πρόσεξε, 1,86 με επιδότηση 15 λεπτά.

0: πολιτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος. Η αμόλυβδη που έχει 10 από τα δηληστήρια θα παραμείνει στο 2,01 και αν φθηνίνει θα πάει 1,95. Πάρα πολύ ψηλά. Ρωτάω λοιπόν σήμερα τον κύριο Παπασταύρου που τον είχα στο στούντιο, τον Υπουργό Ενέργειας, μου λέει το παραδέχομαι. Παγκοσμίως λέει, ξέρετε, υπάρχει μία αρχή. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο διεθνώς, στην Αντλία ανεβαίνει ταυτόχρονα σφαίρα.
1: Το ξέρω, το έχουμε καταλάβει.
0: Είπε σφαίρα, λέω το καταλάβει.
1: Ναι, σφαίρα. Το
0: έχουμε όταν καταλάβει. Πέφτει, ξέρεις πώς πέφτει.
1: Αργά.
0: Όχι, άκου, έχει παρομοίωση. Πώς πέφτει. Φτερό.
1: Φτερό.
0: Το φτερό σου πώς πέφτει.
1: Σιγά,
0: από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Πάει, από εδώ.
0: Ανεβαίνει η σφαίρα, πέφτει φτερό. Ναι. Γιατί λέει αυτή η διεθνή πρακτική.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν είναι φτερό εμείς.
1: Το μάθαμε και
0: εμείς δεν προστατεύουμε τα δηληστήρια.
1: Αλλά δυστυχώς τα μαθαίνουμε με την τσέπη μας.
0: Τα ελέγχουμε.
1: Η τσέπη μας τα μαθαίνει πρώτα.
0: Τα ελέγχουμε, λέει, τα δηληστήρια. Μια χαρά. Κάνουμε πολύ.
1: Εκτεταμένου ελέγχου.
0: Όχι, όχι. Σε όλα τους κλάδους της, τα φάσματα, τα στάδια της εμπορίας των πετρελαϊδών. Εάν χρειαστεί, εάν δούμε ότι ανεβαίνει, θα πάρουμε και άλλα μέτρα, που και ο Παπασταύρου, και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη έχουμε ακόμα 170 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα.
1: Mm-hmm.
0: Ξοδέψανε τα 30 με αυτό το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεύτερον, δεν επηρεάζεται καθόλου ούτε ο προϋπολογισμός, ούτε η εξαγγελία στη ΔΕΘ. Όπως είμαστε μια χαρά. Τρίτον, είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, λέει, να πάρουμε μέτρα και στο ρεύμα και στο αέριο. Θυμάσαι μια επιστολή του Μητσοτάκη το 25.
1: Φυσικά.
0: Που εμείς είχαμε διπλές. Ναι, στην Ούρσουλα.
1: Στην Ούρσουλα.
0: Ναι. Στην ξαδέλφη σου.
1: Βέβαια,
0: που έχει διπλές τιμές,
1: ναι,
0: ή από εδώ Ευρώπη
1: και
0: από εκεί.
1: Και λέγανε μετά όμως, ναι, έστειλε μια επιστολή και κάτι έγινε. Η Ούρσουλα ίδρωσε ταυτή της.
0: Είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το 25, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το είπε ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι κάνουν συνεχείς, ας πούμε, πιέσει την Ευρώπη να ξυπνήσει. Δεν ξυπνάει, ξυπνάει βαριά.
1: Και επειδή τη πιέση θα ξυπνήσει η Ευρώπη τώρα, το έχουμε αυτή την εντύπωση.
0: Λοιπόν, είναι 50% πάνω το ρεύμα, θα έχουμε το κύριο Στοδουλίδη σε λίγο, 50% το αέριο.
1: Ωραία.
0: Μου είπε ότι δεν ισχύει.
1: Και θα ανέβει
0: ότι...
1: κι άλλο, θα μας πει ο
0: Προς τα εκεί πάει. Λοιπόν, μου είπε ότι δεν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
1: 50%
0: θέμα.
1: Πάνω από την αρχή του πολέμου.
0: Όχι, από τον Ιούνιο.
1: Α, τον Ιούνιο, μάλιστα. Από τον Ιούνιο, έτσι. Σας τα λέμε, όταν κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις για να καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Για να καταλάβεις, η Ολλανδία είχε χθες 60 ευρώ, εμείς είχαμε 110 κόστος.
1: Ωραία, φανταστικά.
0: Έτσι, για να καταλάβεις τη διαφορά.
1: 110, μάλιστα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Του λέω, βλέπω μέσον όρο τα πράσινα, που έχει τα περισσότερο κόσμο στη τιμολόγια, 17,5. Δεν ισχύει, πιο χαμηλά η ΔΕΗ. Το ΙΔΕΗ είναι, αλλά οι άλλοι είναι πιο ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, λέει, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή επιδότηση. Αν χρειαστεί, θα πάρουν μέτρα και εκεί. Θα επιδοτήσουν και ρεύμα και αέριο. Σε κάθε περίπτωση είναι σε ετοιμότητα. Κατάλαβα ότι τώρα εκεί θα μείνουμε. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι και τα κεφάλια μέσα. Το ερώτημα είναι, με έτσι θα κάνουν προσφορές
1: οι εταιρείες? Γιατί εγώ βλέπω μία σιγή χτίος.
0: Σε τι? Στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, ώστε να φτάσουμε 31 Αυγούστου να δούμε χαμηλότερες ως 20% τιμές στα ράφια. Καταρχήν θα υπάρχει ένα τεράστιο σήμα. Πολύ μεγάλο σήμα. Το οποίο θα είναι η ένδειξη στα ράφια για κάθε προϊόν που θα έχει μείωση από 5 ως 20% από 31 Αυγούστου. Δεύτερον, οι εταιρείες που ως τώρα έχουν δώσει τιμοκαταλόγους είναι λίγες. Και είναι κοντά στο 5.
1: Ναι.
0: Είναι διστακτικές.
1: 5% μείωση δηλαδή.
0: Ναι, δεν θα πάει καλά. Αυτό το λέω. Είναι δύσκολο, εκτός αν έχουμε πιέσει άλλο τρόπο.
1: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι
0: τι κάνανε λοιπόν, επειδή η προθεσμία έλεγε χθες, δώσανε πολύ μεγάλη παράταση. Πολύ μεγάλη. Ως 20-25 Αυγούστου. Γιατί το άλλο περιμένανε τώρα και το κλείναμε. Καληνύχτα σας. Θα ήταν, θα ήταν σε δωμάτιο, σε υπνοδωμάτιο, στο σούπερ μάρκετ οι προσφορές.
1: Θα ψάχναμε με το φακό.
0: Μπείτε στο δωματιάκι. Σε αυτό το ράφι επάνω δεξιά έχει προσφορές. Δεν είναι δύο. Δύο, τρεις.
1: Τα γνωστά.
0: Άντε και τέσσερις.
1: Θα κάναμε τον detective. Θυμάσαι που το λέγαμε όλη τη χρονιά.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν πάει πολύ καλά.
1: Θα παίρναμε και το πόσο κάνει στο κινητό. Αγκαζέ.
0: Αν πέσει το πετρέλαιο όντως και παραμείνει πτώση και σταθεροποιηθεί, θα δούμε καλύτερα. Γι' αυτό το παρατείνουν, για να δώσουν κράτο ευκαιρία. Θυμίζω ότι στο τραπέζι είναι, εάν δεν, το πλαφώνει το κέρδος που θα επιστρέψει. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Συμφωνία κυρίων έχει δύο πλευρές, δεν έχει μία πλευρά. Έτσι θα το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό...
1: Επειδή επίσης δεν βλέπω να υδρώνει ταυτή τους, ούτε το έχω δει όλη αυτή τη χρονιά, μήπως πρέπει να γίνει κάτι άλλο, λέω τώρα όσο είναι καιρός λίγο, επειδή μας ακούνε και ξέρω ότι μας ακούνε, μου το έχεις πει και το καταλαβαίνω.
0: Δεν υδρώνει ταυτή τους.
1: Μήπως πρέπει να γίνει κάτι λίγο πιο άμεσα, έτσι ώστε να ξέρουμε προς το σίγουρα ότι θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και ότι θα δούμε όντως μειώσεις. Να δούμε όντως μειώσεις. Για θα περάσουμε ένα καλοκαίρι δύσκολο. Θα έρχεται ένα Σεπτέμβρης πολύ πιο δύσκολος και πολιτικά και οικονομικά και σε κάθε επίπεδο. Μη μας έρχεται και κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να λιποθυμήσουμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Η Οδύσσια του Νόλαν που μου λέγες, τώρα το θυμήθηκα, είπες ότι την είδες, προκάλεσε, λέει, αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Πολύ δυνατό, ε!
1: Σε ένα σημείο, εγώ έμεινα, διότι μιλούσαν ελληνικά. Κανονικά, κανονικότατα, ούτε σπαστά.
0: Όχι,
1: δεν τον πιστεύω ότι. Ήταν κανονικά, κανονικότατα. Απλά εκείνη την ώρα έμεινα. Λέω, τι ακούω ελληνικά. Ήταν όταν πήγε, νομίζω, ο Οδυσσέας πριν μπει μέσα στο Δούριο Ήπο, σε αυτή τη σκηνή.
0: Κατάλαβα. Ο Τσίπρας ήταν εκεί. Όχι.
1: Όχι. Αν σου πω, γενέθλια σήμερα.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρεις. Είδες την τούρτα.
0: Όχι, μου το είπε.
1: Είδες το βιντεάκι.
0: Εκεί στην εκδήλωση.
1: Ναι, στην εκδήλωση. Ναι. Τον κύριο Δούκα δίπλα, χαμόγελα.
0: Άρα μαζί με τη Βλαχοπούλου.
1: Χρόνια πολλά, χαμόγελα.
0: Άρα έχει γεννηθεί μαζί με τη Βλαχοπούλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Με έχουν συγκλονίσει δύο εικόνες από τη φωτιά. Η μία είναι τα ζώα. Τα ανυπεράστητα ζώα που τρέχουν μέσα στις φλόγες στη Γαλλία. Ελαφάκια, ένα σκυλάκι που το περιθάλπτουν και είναι γεμάτο καμένα τα ποδαράκια του, άλογα. Και λέω, Χριστέ μου, είναι τόσο ανυπεράστητα τα ζώα αυτά, είναι στο δικό τους περιβάλλον, ξαφνικά γύρω-γύρω οι φλόγες.
1: Θυμάστε τι είχε γίνει και εδώ παλιά.
0: Τρέχουν να σωθούν. Είναι όμως συγκλονιστική εικόνα. Η άλλη εικόνα που θέλω να δώσω στην εξήγησή σου, που κάνει το γύρο του κόσμου, το σύμβολο της καταστροφής στη Γαλλία, είναι μία εικόνα που κάθονται, πρόσεξε. Και βλέπουν σε μια παραλία στο Μπορντό που είναι όλο φωτιά γύρω, σαν να φλέγεται η θάλασσα, σε δύο ξαπλώστρες βλέπουν τη θάλασσα. Και εγώ ρωτώ, αυτή η εικόνα είναι συγκλονιστική πράγματι, γιατί είναι σαν να έχει πάρει φωτιά η θάλασσα, ο ορίζοντας είναι μαύρος πορτοκαλί, η παραλία μαύρη πορτοκαλί, και βλέπεις την πλάτη δύο ανθρώπων που βαθιά καθισμένοι σε ξαπλώστρες, με τη φωτιά την ομπρέλα,
1: και να βλέπουν.
0: Εγώ ρωτάω το εξής, ως εικόνα συγκλονιστική, τι βλέπουν.
1: Τι βλέπουν, το σύμπαν να καίγεται.
0: Πήγα κάνει θεραπεία. Κακή δεν μπορείς να πάρεις ανάσα εκεί από την οποία...
1: Από τις αναθυμιάσεις και
0: ως,
1: μόνο,
0: ως στήσιμο εικόνας είναι ωραίο. Αλλά όταν το σκέφτηκα μετά, λέω, συγγνώμη, τι κάνουν αυτοί εκεί.
1: Δεν την έχω δει, κάτσε να τη δω.
0: Περιμένουν να κολυμπήσουν.
1: Είναι περίεργο, δεν την έχω δει αυτή τη φωτογραφία.
0: Θα τη δείξω, δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: το σύμβολο της καταστροφής στη Γαλλία. Θα στη βρω τώρα, περίμενε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική, αλλά όταν τη βλέπεις, λες, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εκεί. Αποκλείεται να περιμένουν να κολυμπήσουν, για παράδειγμα. Με τόσο καπνό και τόση φωτιά γύρω-γύρω, μόνο αν τους έστησε ο φωτογράφος ως τοπίο, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
1: Ναι.
0: Για να βγάλει,
1: για να βγάλει
0: αυτή τη φωτογραφία και να πει, κοίτα να δεις πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Πραγματικά συγκλονιστική. Τώρα, ένα θέμα που επίσης με συγκλονίζει είναι η ιστορία της Ήρου. Θα ζητήσω αύριο να βγάλουμε συνέντευξη το θέμα αυτό. Δεν έχουμε κοινωνικά, εμείς αστυνομικά θέματα, αλλά αυτό το θέμα.
1: Αλλά αυτό το θέμα λίγο είναι συγκλονιστικό.
0: Άκου να δεις. Υπάρχει μια διασώστρια. Χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, που πάει στη Σύρο για τα γενέθλια του ενός παιδιού της. Το βίντεο που πια υπάρχει προσθέτει αντί να αφαιρεί ερωτήματα. Πάει στο σπίτι του ζευγαριού, του άντρα που τελικά τη σκότωσε. Πάει με το παντελόνι της διασώστριας, με τις ρίγες, το κίτρινο με τις ρίγες, πεκάβ, φοράει γαλάζια γάντια για να μην αφήσει αποτυπώματα. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά.
1: Άρα είναι μεταμφιεσμένη.
0: Όχι, περίμενε. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατάει ένα μαχαίρι προτεταμένο και έχει ένα σακίδιο στην πλάτη με ένα λωστό και ένα αεροβόλο μέσα. Τη βλέπουμε να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού, μονοκατοικία. Ακούει, αν είναι κάποιος μέσα, χτυπάει το κουδούνι. Με το που τις ανοίγουν εισβάλλει, πάει να μαχαιρώσει και μαχαιρώνει τη γυναίκα. Ακούμε κραυγές. Ο άντρας βγαίνει και την κυνηγάει με μαχαίρι, για να αμυνθεί, όπως ο ίδιος λέει. Τις πετάει, από εδώ και πέρα το βλέπουμε να φεύγει.
1: Είναι κινηματογραφικό, έτσι.
0: Φεύγει τρέχοντας η διασώστρια, της πετάει μια καρέκλα στο κεφάλι και της πάει στο κεφάλι της. Μετά από εδώ τον χάνουμε, πετάει γλάστρα. Και μετά τη μαχαιρώνει και από μια μαχαιριά στο πνεύμονα έχουμε τρυπάει το πνεύμονα και βρίσκει το θάνατο η διασώστρια. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, έγινε αυτό. Ωραία, δεν είναι φρίκι.
1: Ναι, έγινε αυτό. Έγκλημα.
0: Η διασώστρια τι πήγε να κάνει 5 το απόγευμα, χτυπάει το κουδούνι. Με τη στολή
1: της. Ότι κάποιο. Προφανώς δεν ξέρω, λέει η αστυνομία. Δεν λέει, τι δεν έχει ξέρω. Βρει μέχρι στιγμή. Κάποιο κίνητρο θα υπήρχε πίσω από αυτό. Δεν μπορεί να ξαφνικά χτυπά ένα κουδούνι, μπαίνει μέσα έτσι μεταμφιεσμένο και όλα στην εντέλεια.
0: Καταρχήν η διασώστρια ήταν γνωστή του ζευγαριού. Τα παιδιά του έπαιζαν μαζί. Πρώτον. Δεύτερον, δεν πα στου γονεί.
1: Μήπως υπήρχε τίποτα
0: του φίλου,
1: περίεργο
0: μπορεί,
1: στη μέση.
0: Των παιδιών να χτυπήσει το κουδούνι μεταμφιεσμένος, με γάντια, με μάσκα,
1: όχι,
0: με όπλο,
1: δεν είναι κανονικά πράγματα
0: με αεροβόλο,
1: αυτά.
0: Με λωστό
1: όχι,
0: και με μαχαίρι.
1: Κάτι παίζει τώρα εκεί πέρα.
0: Επίσης,
1: τι παίζει,
0: να κάνεις αξιόπινη πράξη, δεν χτυπάς το κουδούνι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, χτυπάει το κουδούνι. Αφού γκράζεται, μπαίνει μέσα, μαχαιρώνει τη γυναίκα και γενικά δεν σκοτώνει.
1: Και προφανώς για να τις ανοίξουν, δεν μπορεί να είπε, είμαι η τάδε. Και γι' αυτό τις ανοίξανε, ενδεχομένως. Να το γνώριζαν, δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Δεν μίλησε, δεν
1: μίλησε.
0: Ακούει, ακούει, είναι κάποιος μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, ακούει, βάζεται αυτή, της ακούει.
1: Ναι, ναι.
0: Το άλλο ερώτημα, το ζευγάρι που δεν έχει πέσει...
1: Πάντως πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Το ζευγάρι που δεν έχει πέσει σε αντιφάση και κάνει αναπαράσταση, λέει ότι εμείς νιώσαμε φόβο, μας επιτέθηκε με μαχαίρι και ο άντρας για να αμυνθεί την κυνήγησε και τη σκότωσε. Στον άντρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη, όχι δολοφονία. Ούτε καν σκοπούμενη, δηλαδή ότι είχε δόλο.
1: Ναι.
0: Ούτε καν. Τίποτα.
1: Μπορεί να ήταν και σε άμυνα, δεν
0: περίμενε,
1: αυτό...
0: περίμενε. Θανατηφόρο, είναι θανατηφόρο σωματική βλάβη.
1: Ναι.
0: Αυτό, δεν είναι βαριά δίωξη. Πρόσεξε τώρα. Βγαίνει δικηγόρο τη οικογένεια, κυρία Καζαντζάκη, τώρα τη μιλούσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, συγγνώμη, αυτό είναι ορισμό τη δολοφονία, διότι όπω προκύπτει από το βίντεο. Δεν είναι ότι ο άντρας αμυνόμενος βγάζει μαχαίρι και τη σκοτώνει. Πρώτα τη δείχνει μια καρέκλα, έχει φύγει αυτή. Την κυνηγάει, τη δείχνει γλάστρα, έχει φύγει αυτή.
1: Ναι.
0: Την κυνηγάει, τη μαχαιρώνει, τη σκοτώνει, έχει φύγει.
1: Ναι,
0: πολλά
1: αλλά αυτή
0: μέτρα.
1: Πήγε να του σκοτώσει όμως.
0: Ναι, αλλά όταν πας να αμύνεσαι, δεν κυνηγάς κάποιον να το σκοτώσει στα 300 μέτρα. Το σκοτώνει επί τόπου.
1: Ναι, εννοείς αν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Δηλαδή εφόσον αυτή είχε φύγει.
0: Αφού είχε φύγει.
1: Ναι,
0: έτρεχε
1: ναι,
0: να σωθεί.
1: Ναι.
0: Έτρεχε πρώτα καρέκλα, μετά γλάστρα.
1: Ναι,
0: μετά...
1: ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Το μαχαίρι γιατί ναι, έπρεπε. Ναι. Άρα εδώ λέει η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας ότι υπάρχει ανθρωποκτονία πρόθεση. Δηλαδή τη μαχαιρώνει για να τη σκοτώσει.
1: Αλλά από την άλλη και η άλλη μπήκε μέσα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, με σκοπό να του κάνει κακό.
0: Ναι, τέλειωσε. Εκεί αμήνες όμως. Δεν την κυνηγάς τα 500 μέτρα να σκοτώσει, να εκδηλωθείς.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, η μαχαιριά στη γυναίκα, την σύζυγο
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: κατηγορουμένου, δεν, και η ίδια κατηγορουμένος ή ο συνεργός, δεν είναι, δεν της προκάλεσε ανήκε στη βλάβη στην υγεία της. Μια με μαχαιριά.
1: Ναι.
0: Δεν σκοτώνεις για μια μαχαιριά και δεν κυνηγάς τα 500 μέτρα. Είναι πολύ μυστήριο.
1: Είναι μυστήριο και είναι περίεργο έτσι όπως ακούγεται.
0: Επίσης,
1: σαν να υπήρχε κάποιο, κάτι μεταξύ τους, κάποιο κίνητρο,
0: κάτι. Ο κύριος
1: Γιαννάκος
0: μου έλεγε το πρωί που την ξέρει ως διασώστρια του ΕΚΑΒ, ότι είναι μια γυναίκα, δεν κάνει χρήση ναρκωτικών, δεν είναι διαταραγμένη, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει κάποια καταγγελία σε βάρος της, καλή επαγγελματίας,
1: ναι.
0: καλή οικογενειάρχησα.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά πήγε στο σπίτι.
0: Δεν χρωστούσε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν υπάρχει.
1: Αλλά πώς πας στο σπίτι ενός ζευγαριού.
0: Μα αυτό λέω, είναι δηλαδή η συγκλονιστική ιστορία.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το βίντεο τώρα πια. Βλέπουμε το βίντεο με όλο το σκηνικό, κάμερα και σαν ταινία είναι.
1: Ναι, αυτό βλέπω
0: και
1: τώρα.
0: Αυτό βλέπω τώρα.
1: Και είναι κινηματογραφικό. Βλέπεις δηλαδή μια γυναίκα, μια σκιά της γυναίκας, κινηματογραφικό εντελώς.
0: Από όσο θυμάμαι, γιατί δεν υπάρχει άλλη δολοφονία σε βίντεο,
1: ναι.
0: είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα από φόνο που έχει συγκλονίσει. Τελείω δολοφονία, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση. Από φόνο, από φωνικό. Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο τα τελευταία πολλά χρόνια, Λουκία.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή ιστορία και κυρίως ένα θύμα το οποίο είναι υπεράνω πάσης υποψίας μέχρι που εμφανίστηκε με τα γάντια, το καλυμμένο πρόσωπο, το αεροβόλο, το λωστό και το μαχαίρι και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παρελθόν. Δηλαδή θέλω να πω, αλλά το μένος με το οποίο ο άνδρας την κυνηγάει για να της κάνει κακό μου κάνει εντύπωση. Επίσης μου κάνει εντύπωση η προεργασία. Ξαναλέω, δεν πας να ληστέψεις, γεια σας ήρθα να ληστέψω, α και κάτι ακόμα. Ήταν αναγνωρίσιμη. Εφόσον φοράει, είναι σαν να βάλεις εσύ το κούτελό σου, Λουκία Γκάτσου, δημοσιογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να βάλεις μάσκα.
1: Και να βάλεις μάσκα, πραγματικά.
0: Αφού γράφει το όνομά σου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν...
1: Είναι περίεργη, πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση. Πολύ.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη. Είχαμε ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία.
1: 7,1
0: ρίχτερ, δεκάδες τραυματίες, έκρηξε εμπορικό κέντρο, εγκλωβισμένοι, χιλιάδες χωρίς ρεύμα.
1: Λένε για πάρα πολλούς πάντως ναι, ναι. τραυματίες.
0: Στην Γαλλία και την Ισπανία.
1: Αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, στη Ιαπωνία έτσι, με την τόσο σύγχρονη τεχνολογία. Και τα...
0: Α, δεν υπάρχει αυτό. Μην ακούς τώρα ότι προβλέπονται οι σεισμοί, δεν υπάρχει αυτό.
1: Πού είναι τόσο μπροστά σε όλα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και έγινε αυτό το πράγμα. Τα είδαμε να καταραίουν τα πάντα.
0: Λοιπόν, επειδή, να σου πω πολύ σύντομα για τη φωτιά, 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένα, Γαλλία, Ισπανία και φόβιο ότι θα χειροτερέψει, γιατί νέος καύσωνας από σήμερα. Και από τις υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιο. Πολύ σοβαρή η ιστορία.
1: Ναι, πάρα και πολύ σοβαρή ιστορία. Κάτι λένε εκεί για σαλμονέλα, για τέτοια περιστατικά. Αλλά...
0: Όχι, όχι, είναι άλλη ιστορία.
1: Όχι,
0: αυτή είναι από άλλη ιστορία. 6,2 τόνοι. Η Χνηλάτιση έδειξε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις σε 6 περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Επικίνδυνο κρέας, το οποίο είναι από τις πιο μεγάλες ποσότητες, μιλάμε για πάνω από 6 τόνους κρέας, πλήρως σε κατάλληλο προς διάθεση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πήγαινε αυτό και ποιος θα το έτρωγε, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ποιος το έτρωγε αυτό.
1: Παναγία μου. Πού θα διοχετευότανε και πάλι καλά που το βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι και καλοκαίρι, χαλάνε εύκολα με τις θερμοκρασίες αυτές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 27 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης.
1: Δήμητρα Πανανού, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικό στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκεργελεζίου.
0: Ναι.
1: Μας τηλεφωνείτε 211-200-8200 και περιμένουμε τα email σας στο studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα θα είναι ελληνοτουρκικά και πόλεμος. Γιώργος Φίλης μαζί μας, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, θα σας δώσω 2 τίτλους.
1: Ναι.
0: Ελληνοτουρκικά.
1: Τι κάνει πάλι ο αγαπητός μας, ο αγαπητός μας κύριος Ερντογάν.
0: Όχι, όχι, είναι ο Τραμπ αυτή τη φορά.
1: Ο Τραμπ.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Τραμπ σε λίγο να υποδεχθεί τον Νετανιάχου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στο Air Force One και ψάχνει στην τουαλέτα, ξέρεις.
1: Εκεί, που λοιπόν. Παίρνετε, που γράφει τα tweet εκεί, τα μηνύματα.
0: Όχι, όχι, καλά,
1: δεν είναι συνεντεύξεις.
0: Και του λέει δημοσιογράφος, με τα F-35 στην Τουρκία, τι θα κάνετε που ο Νετανιάχου δεν τα θέλει.
1: Mm.
0: Και λέει, δεν θα ρωτήσω κανέναν που θα δώσει τα F-35. Εμένα είναι φίλος μου ο Ερντογάν, φίλη μου η Τουρκία, μεγάλη χώρα, σύμμαχος χώρα, μεγάλο στρατός, σπουδαία χώρα.
1: Άρα
0: βαρβάτος
1: παραμένει
0: Ερντογάν.
1: Στις υποσχέσεις του, δεν είναι...
0: Δεν θα ρωτήσω κανέναν.
1: Ωραία,
0: λέει.
1: Δεν θα ρωτήσει κανέναν.
0: Αυτό είναι μια υποσχετική, F-35 δεν έχει.
1: Ναι,
0: αυτό
1: εντάξει, είναι υποσχετική όμως έχει.
0: Όχι, το State Department δεν τα δίνουμε. Στα λόγια τα δίνουμε, στην πράξη δεν τα δίνουμε.
1: Στην πράξη όχι.
0: Την ίδια ώρα, ο κύριος Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ερντογάν,
1: ναι.
0: Λέει, Λουκία μου,
1: ναι.
0: Αφού είπε διάφορα που είδα να παίζουν τουρκική μειονότητα, Στράκης και Κυπριακό κτλ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Λέει, μισό-μισό το Αιγαίο.
1: Αλίμονο.
0: Και διάλογος χωρίς τελεσμένα στο πεδίο.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Διότι τον ενοχλεί η ασπίδα του Αχιλέα που
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν μπορούν να ηρεμήσουν λίγο τώρα.
0: Και λέει, πάρ' την ασπίδα πίσω.
1: Ναι.
0: Έλα να μοιραστούμε το Αιγαίο να τελειώνουμε.
1: Έχουν σφίξει και οι ζέστες, θα ακούσουμε πολλά.
0: Μοιραστούμε το Αιγαίο,
1: ναι.
0: Και να κάτσουμε στο τραπέζι.
1: Μόνο έτσι μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, ότι έχουν σφίξει οι ζέστες.
0: Και την ίδια ώρα, τέταρτη νύχτα χωρίς εχθροπραξίες, Ιράν-Αμερική.
1: Πάλι καλά.
0: Ο Τραμπ δεν είχε αναρτήσει αυτή τη φορά. Μίλησε και σε αυτοκινητοβιομηχανία και στο Air Force One.
1: Mm-hmm.
0: Είπε ότι εγώ μιλάω, είναι καλοί οι άνθρωποι κτλ. Και θα μπορούσαμε να τα βρούμε, αλλά δεν τα βρούμε, εγώ θα τους σκίσω.
1: Εννοείται.
0: Και δεν θα τους αφήσω να έχουν πυρηνικά όπλα. Αλλά την ίδια ώρα το Ιράν. Λέει, εμείς δεν. Δεν χτυπάμε. Οι γειτονικές χώρες δεν μας χτυπάνε. Αλλά
1: το θέμα είναι τι γίνεται με τη διαχείριση των στενών τουρμούς αυτή τη στιγμή.
0: Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο.
1: Ναι, αυτό το που οποίο... λένε, προτείνει, λέει, το ΟΜΑΝ στο Ιράν.
0: Είναι γύρω-γύρω.
1: Κοινή
0: είναι...
1: περιφερειακή διαχείριση.
0: Είναι
1: με εθελοντικά τέλη.
0: Είναι οι χώρες του κόλπου που προσπαθούν να βρουν μια λύση για να σταματήσουν να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν και προωθούν το σχέδιο αυτό εν ώψη της συνάντησης σήμερα Τραμπ-Νετανιάχου. Θα έχουμε εξελίξει εκεί. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ωραία.
2: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Σοφία Καλάνη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι τριών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Σκηνές χάος στην Ιαπωνία μετά από σεισμό 7,1 ρίχτερ. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη. Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων. Περισσότερα στο real.gr. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον.
2: Real FM.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Μας έλεγε η Σοφία Γαλάνια τη φωτιά στην Πάρο. Είναι μεγάλη
1: φωτιά. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά, ναι, ναι. Όντως.
0: Εκενώνονται τρεις περιοχές. Έχουμε προς το παρόν μόνο 3 ενέργεια μέσα, θα αυξηθούν άμεσα. Το 112 ζητάει να εκενωθούν Άγιος Χαράλαμπος, Βούγαδος και Ανεράτζια προς Αλική Πάρου. Να. Η περιοχή που είναι η φωτιά είναι χαμηλή βλάστηση. Χαμηλή. Δεν έχει.
1: Γενικά όμως η Πάρος είναι έτσι.
0: Δεν έχει δάσκους. Ναι. Έχει πολύ ψηλά μόνο, σλεύκες.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλά, πάνω από την Άουσα. Προς Αλική είναι Θάμνη. Είναι γενικά μια ξερή περιοχή, δεν με ανησυχεί.
1: Περιοχή, ναι,
0: είναι μακριά τα σπίτια, αλλά εγώ λέω ότι έχουμε.
1: Αλλά να προσέχουμε γιατί έχει ανέμους.
0: Ναι, κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο δυνατή. Από αύριο θα ενισχυθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εκένωση τριών περιοχών που είχαμε μέρες το δούμε αυτό. Και γενικά στις Κυκλάδες, ξέρεις, οι άνθρωποι.
1: Καλά, οι Κυκλάδες είναι μην πιάσει. Έχω τύχει στην Τίνο να κρατάω τα παιδιά μου μικρά από το χέρι, μην μου φύγουν από την ταράτσα. Δεν κάνω πλάκα.
0: Σε πληροφορώ, είχα πάει πρώτη φορά, νομίζω, πρόπερ στις διακοπές στην Τίνο. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Έβαζα δύναμη, δεν άνοιγε. Ήταν σαν να τις πρόχνει κάποιος.
1: Δεν υπάρχει, ειδικά η Τίνο.
0: Περπατούσα το πρωί, πήγαινα κόντρα, με πάρει ο αέρας, δεν με ρίξει κάτω. Έπαιρνε από το πιάτο όλο το φαγητό μαζί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: σου έβαζαν ένα φύλλο μαρούλι, το έφευγε το μαρούλι στη θάλασσα.
1: Και εμένα στην Τίνο αυτό μου έχει τύχει.
0: Λοιπόν, το νησί των Αέριδων. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, διδάκτορ γεωπολιτικής. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε δύο θέματα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ελληνοτουρκικά και πόλεμος, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θα ξεκινήσω, θεωρώ πιο ενδιαφέρον σήμερα, το θέμα των ελληνοτουρκικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να ξαναστηρίξει δημόσια τον Ερντογάν. Έχουμε μία μήνυ σύνοδο ΝΑΤΟ νούμερο 2, διότι είναι στο Air Force One. Τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι, θα δει σε λίγο τον Νετανιάχου. Τι θα γίνει που δεν σε αφήνει να δώσει την Τουρκία F-35? Και απαντάει ο Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει πού θα πουλήσω τα F-35. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, πιστή σύμμαχος στη Τουρκία, πολύ ισχυρή χώρα, με σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πω, ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να στηρίξει τον Ερντογάν στο θέμα αυτό, αλλά λίγα 24 ώρα μετά το κατηγορηματικό όχι του State Department στο Κογκρέσο, σε σχετικό ερώτημα για το αν μπορεί να δώσει F-35 στη Τουρκία λόγω των ρωσικών. 400. Τι παιχνίδι παίζετε εκεί, κύριε Φίλη?
2: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι τους δουλεύουν τους Τούρκους.
0: Τους δουλεύουν.
2: Τους δουλεύουν τους Τούρκους. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα δώσει τα S-35 χωρίς την άδεια του Κογκρέσου και χωρίς εκτός των όρων του ΚΑΤΣΑ, δηλαδή της νομοθεσίας για κατά των εχθρών αντιπάλων του αμερικανικού κράτους, χωρίς να βγάλει την Τουρκία από εκεί πέρα.
0: Άρα όσο έχει λοιπόν, ρωσικούς πυράβλους δεν παίρνει F-35, τέλος.
2: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, της δήλωσης του State Department. Οπότε τους παίζουν μία στο ζεστό, μία στο κρύο.
1: Άρα τους δουλεύουν, κύριε Φίλη, όπως είπατε έτσι, πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Και αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν,
0: εγώ, Λουκία,
1: το αποδέχονται.
0: Δεν νομίζω ότι δουλεύει ο Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο στον Ερντογάν να το χρησιμοποιεί στο εσωτερικό του, ότι εγώ τα έχω μια χαρά με τον Τραμπ.
1: Δηλαδή.
0: Και να μπορεί να σταθεί ενώ είναι πιεσμένος.
2: Όπως θέλετε. Καλός μπάτσος, κακός μπάτσος. Πείτε το όπως θέλετε, όπως το λένε έτσι στην καθομιλουμένη. Ξέρετε, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Διότι πολύ απλά το F-35 δεν μπορούν να το πάρουν χωρίς να βγουν από τον νόμο ΚΑΤΣΑ. Τώρα, θα προσπαθήσει ο Τραμπ να βγάλει την Τουρκία από τον νόμο ΚΑΤΣΑ. Εκεί θα πρέπει να αποδείξει. Ακριβώς αυτό λέω. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η Τουρκία έχει αλλάξει κτλ. Άρα λοιπόν η Τουρκία είτε θα βρεθεί. Και επίσης, συγγνώμη, θυμάστε ότι είχαμε πει ότι πρέπει να πάρει την άδεια της Ρωσίας για τους 400. Όταν είχαμε μιλήσει μετά το ΝΑΤΟ, που λέγανε οι Τούρκοι τελείωσε το θέμα, λέγαμε εμείς από την εκπομπή σας ότι περιμένετε να δούμε, γιατί οι Ρώσοι δεν είναι τόσο απλό να το αφήσουν. Γιατί έτσι επί της ουσίας και δημιουργούν πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει τώρα, και κρατάνε αποδυναμωμένοι τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή τις δυνάμεις μιας χώρας, οι οποίες είναι απολύτως ανταγωνιστικές στο χώρο, εν πάση περιπτώσει, στη σφαίρα επιρροής στην οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε.
1: Άρα είναι κάτι στο οποίο εμείς ενδεχομένως δεν πρέπει να δίνουμε παραπάνω σημασία, να το πω έτσι,
2: όχι,
1: ή πρέπει να δίνουμε.
2: Κοιτάξτε, όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πανίσω τα αργά ή γρήγορα. Θα τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση με τους S-400. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς θα τα βρούνε για τους S-400 της Τουρκίας και θα αποφασιστεί να γίνει. Εμείς λοιπόν πρέπει πάντα να πηγαίνουμε με αυτό που λέμε το worst case scenario, δηλαδή
0: το χειρότερο σενάριο,
2: το οποίο θα λέει ότι οι Τούρκοι κάποια στιγμή θα πάρουν τα F-35, για να είμαστε, δηλαδή μπορεί να φύγει, κάποια στιγμή θα φύγει ο Ερντογάν. Θα έρθουν οι επόμενοι. Οι επόμενοι, ό,τι και να είναι, θα είναι πιο φιλοδυτικοί σε σχέση με τον Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ο Μπιλάλ Ερντογάν να έρθει, θα είναι πιο φιλοδυτικός σε σχέση με τον πατέρα του. Λοιπόν, άρα θα βρεθεί κάποια στιγμή κάποια λύση. Δεν λέω ότι δεν θα τα δουν ποτέ. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι οι όροι, ναι. Δεν πληρούνται οι όροι.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, εγώ κρατώ το πολύ καλό κλίμα στις προσωπικές σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ σε αντίθεση με εμάς που είναι τυπικό. Δηλαδή, ουσία βλέπουμε, αλλά εικόνα θερμών σχέσεων δεν βλέπουμε.
2: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι τα θέματα. Έχουν συζητηθεί και στην αρχή. Είναι τα θέματα το πώς προσλαμβάνει συγκεκριμένες τοποθετήσεις δυτικών ηγετών ο κύριος Τραμπ πριν αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λέγανε. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό να είστε σίγουροι ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία, οι Ρεπουμπλικανοί, σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί που οι οποίοι πρόσκυνται στο Τραμπ ή πρόσκυναν στο Τραμπ, στέλνουν τις αναφορές τους από κάθε χώρα. Λοιπόν, εδώ έγινε στην εξυπνάδα, να το πω έτσι, και στη σοφία των εκάστοτε πολιτικών μας συστημάτων και των πολιτικών μας, να αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει, δεν εκπροσωπούν προσωπικές απόψεις, ούτε κάποια κλίκα απόψεις, εκπροσωπούν την Ελλάδα, εκπροσωπούν την Ιταλία, εκπροσωπούν την Αγγλία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργούν με καθαρό μυαλό αναφορικά με τις σχέσεις και με, εγώ θα πω, και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και με την Κίνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Μέρτσελικ χθες ένιωσε την ανάγκη, θα μας πείτε γιατί, να μιλήσει ξανά για μοιρασιά του Αιγαίου με την Ελλάδα και ζήτησε μισό-μισό το Αιγαίο, το οποίο είπε πάλι θάλασσα των νήσων, και ζήτησε διάλογο για όλα χωρίς τελεσμένα στο πεδίο. Γιατί έστειλε αυτό το μήνυμα η Άγκυρα στην Αθήνα τη στιγμή που, όπως σωστά έγραφε ο Παναγής Γαλιατσάτος την Κυριακή στη Real News, είναι σε σημείο υπό το μηδέν οι σχέσεις αυτή τη στιγμή Αθήνας-Άγκυρας. Δεν έχουν σταματήσει ακόμα και τεχνικές συνομιλίες μετά πάρα πολύ καιρό. Και επίσης δεν γίνεται καμία κίνηση για προετοιμασία συνάντησης, έστω στο παρασκήνιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του Σεπτέμβριο, Μητσοτάκη-Ερντογάν ή Γεραπετρίτη Φιντάν.
2: Δεν πρόκειται να γίνει, ή μάλλον όχι, δεν θα είμαι απολύτως, πολύ δύσκολο να γίνει, αν σκεφτείτε ότι μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Εγώ ρωτώ γιατί τα λέει αυτά ο Τσελίκ, γιατί πάλι λέει το Αιγαίο μισό-μισό και διάλογος χωρίς τελεσμένο.
1: Είναι πάλι για εσωτερική κατανάλωση όλο αυτό.
2: Είναι από όλα. Κοιτάξτε, ακούστε, οι Τούρκοι ποτέ δεν κάνουν κάτι απλά για εσωτερική κατανάλωση. Ποτέ. Αυτή είναι μια τοποθέτηση η οποία, γιατί ξέρετε, το εσωτερική κατανάλωση τους δίνει άλοθη και επίσης δίνει άλοθη στο δικό μας πολιτικό προσωπικό να μην κάνει τίποτα.
1: Αυτό θέλω να πω, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί τα ακούμε και από το δικό μας πολιτικό προσωπικό αυτό, κύριε φίλε, μονίμως.
2: Γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι δεν είναι σωστό, γιατί ακόμα, σκεφτείτε ότι ακόμα και να είναι για εσωτερική κατανάλωση να μπει κάποιος, εκπαιδεύουν το εσωτερικό τους πολιτικό προσωπικό και την κοινή γνώμη για κάποια πράγματα, τα οποία θα έρθει κάποια στιγμή ένας Τούρκος, ο οποίος δεν τα λέει για εσωτερική κατανάλωση, και θα είναι εκπαιδευμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι παρανοϊκό να συζητάμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η στρατηγική της Τουρκίας, την οποία προσπαθεί να επιτύχει. Γιατί το λέει? Γιατί βρίσκονται όντως σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, ανεξαρτήτως το ότι ρητορικώς τους χαϊδεύει ο κ. Ερντογάν ή οποιοσδήποτε, διότι βλέπουν ότι πραγματικά, για να πούμε του στραβού το δίκιο, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κάποια ζητήματα και στα ενεργειακά και στα εξοπλιστικά. Έτσι, έχει αλλάξει η γεωπολιτική ισορροπία σε σχέση με την Κύπρο και γι' αυτό αρχίζουν και τρέχουν τώρα πάλι για να την ξαναεχμαλωτήσουν την Κύπρο, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έτσι, που υποτίθεται ότι και καλά θα συζητήσουμε κτλ. Λοιπόν, και ή βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε
1: αυτό
2: ότι
1: με την Κύπρο που λέτε.
2: Της
1: ναι, πατρίδας, είναι έτσι. Πρώτον αυτό και αυτό πόσο θα επηρεάσει, γιατί αυτό επίκειται. Και μετά, άμα γίνει νόμος του κράτους, αυτό πώς θα επηρεάσει μετά τις σχέσεις με εμάς, ή σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου ή οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές τι θα γίνει. Δηλαδή, αν περάσει ως νομοσχέδιο, θα στέλνουν τα ψαράδικά τους ή θα πάνε να κάνουν κάποια έρευνα ή θα πάνε να ρίξουν κάποιο καλώδιο σε κάτι το οποίο, ή θα πάνε, ξέρω εγώ, να υλοποιήσουν κάποιο σχεδιασμό οικολογικό και καλά σε κάποιο πάρκο, το οποίο mm-hmm. θα το ανακηρύξει ο πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, και τότε εμείς θα πρέπει επί του πεδίου να
1: αντιδράσουμε. Ακριβώς.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Και
2: είναι
1: τότε προφανές. Θα μας πούνε, θα μας φέρουν νόμος αυτό και θα λένε αυτό, νόμος. Υπάρχει αυτό, νόμος.
2: Ναι, ναι, καταλάβατε. Είναι το ζήτημα αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν. Κάνουν εσωτερική νομοθέτηση οι Τούρκοι και το παρουσιάζουν αυτό ως διεθνές δίκαιο.
1: Ναι,
0: εγώ έχω άλλη άποψη. Σας ακούω σιωπηλός, έχω άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η στοχευμένη απάντηση του Ερντογάν μέσω του εκπροσώπου του κόμματός του στην ανακοίνωση του Κισαία για την ασπίδα του Αχιλέα στο Αιγαίο. Θεωρώ δηλαδή.
2: Εξοπλιστικά, κύριε Σπίτι.
0: Ναι, χωρίς τετελεσμένο στο Αιγαίο, θεωρούν οι Τούρκοι τετελεσμένο στο Αιγαίο. Που θα εγκατασταθεί η ασπίδα του Αχιλέα. Μιλάμε για τεράστιο εξοπλιστικό 4 δις, με σφραγίδα Ισραηλινή και ελληνική, με ντρόνς, υπερσύγχρονο, πυράβλους. Όλο αυτό λοιπόν λέει: μην τα βάλετε αυτά. Και ελάτε να κουβεντιάσουμε, τα δούμε. Γιατί σας θυμίζουμε ότι το Αιγαίο, επειδή έρχεται και ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, αυτό εννοούσε, θα είναι μισό-μισό. Άρα πάμε να δούμε στο μισό Αιγαίο ότι τα βάλετε και στο μισό εμείς. Εγώ αυτό
2: λοιπόν,
0: καταλαβαίνω.
2: Συμφωνώ. Όχι, μα αυτό το όταν είπατε εξοπλιστικό, αυτό εννοώ ότι ήταν με τα εξοπλιστικά. Προηγείται μια κατάσταση η οποία προφανέστατα θα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι, θα αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες. Φυσικά, τους δημιουργούμε μια περιοχή άρνησης, όπως λέγεται. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Ή αν θα πάνε να κάνουν κάτι, θα έχουν απειλές να βληθούν πανταχώθεν.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Λοιπόν... Ναι. Πάμε στον πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω. Είχαμε τη νύχτα τέταρτη, 24ωρο, χωρίς εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εγώ δεν πανηγυρίζω, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αντιστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς.
0: Και την ίδια ώρα πάρα πολλές διαρροές έβλεπα στο CNN, στο BBC, ότι γίνονται κινήσεις από χώρες του κόλπου να συμφωνήσουν για τα στενά του Ορμούζ, Αμερικανοί και Ιρανοί, σε ένα πλαίσιο το οποίο είσαι το μάθημα απόψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Την ίδια ώρα είδα τον Τραμπ σε δύο δηλώσεις. Και στην αυτοκίνητο βιομηχανία που πήγε τη νύχτα και στο Air Force One να είναι πολύ προσεκτικός. Λέει, νικάμε το Ιράν κατά κράτος. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Μιλάμε φιλικά. Μπορεί να συμβεί κάτι καλό. Κάνουν λόγο για συμφωνία. Όμως αν δεν συμφωνήσουν θα χτυπήσουμε. Και βγαίνουν οι Ιρανοί τα ξημερώματα και λένε δεν συζητάμε απευθείας. Σωστά, δεν συζητάνε απευθείας, τότε να πω αυτό είπε. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να καθορίσουν μονομερώς αρχή και τέλος του πολέμου. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πάνε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό θα θεωρηθεί κλιμάκωση. Η ερώτηση είναι, όπως το βλέπετε το τοπίο, υπάρχει καμιά ελπίδα να συμφωνήσουν και γιατί το ρωτώ. Γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο για την τσέπη μας. Το πετρέλαιο για 102,84. Να ξέρουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά για να γεμίσουμε ρεζερβουάρ για διακοπές ή λίγα.
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν τελειώνει τόσο απλά, διότι ταυτοχρόνως σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, χτυπάνε οι Ιρανοί εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και γίνονται και
0: ανταλλαγές. Όχι, οι Χούθοι, της Ιεμένης.
2: Και οι Χούθοι, αυτό. Και οι Χούθοι. Και γίνεται και οι Χούθοι το ίδιο πράγμα. Και ανταλλάσσουν πειρά. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε πολύ σοβαρά για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Πριν λίγες προχθές τι έγινε, χτυπήσανε οι Ουκρανοί ιρανικό σκάφο στην Κασπία.
0: Σωστά. Και πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αυτό ήταν επίθεση του Κιέβου στο Ιράν. Έδωσε άλλη διάσταση.
2: Αυτό λοιπόν, τη διάσταση αυτή, υπενθυμίζω, είχαμε πει ότι σε τέτοιου τύπου καταστάσεις τα μέτωπα συχνά περιπλέκονται.
0: Ναι.
2: Αν θυμάστε, το είχαμε πει.
0: Ενώθηκαν λοιπόν, οι πόλεμοι τώρα.
2: Μπράβο, θα σας βάλω καλό βαθμό.
1: Θα το περάσετε στο μάθημα.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για ειρήνη. Οι πιθανότητες να έχουμε περαιτέρω πολύ περισσότερες από το να μην έχουμε και εξακολουθούν οι Αμερικάνοι να μεταφέρουν δυνάμεις στο Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για επιχειρήσεις. Στο Ιράν μιλάμε, δεν μιλάμε απλά για το Λίβανο και οι επιχειρήσεις αυτές μιλάμε για κάποιες κινήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Άρα το βλέπετε να πηγαίνει σε βάθος χρόνου και κύριε Φίλη.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία γιατί δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Καταλάβατε, δηλαδή ό,τι και να συμφωνηθεί ακόμα και αν κάνουν κάποια εκεχηρία κτλ. Είναι κάτι το οποίο κυρίως θα είναι για να σύνταξη δυνάμεων κατά τη δικιά μου άποψη βέβαια, έτσι, πάντα. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικός, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι έχουν νικήσει. Προφανέστατα, οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολύ σκληρά χτυπήματα. Και επίσης, οι Ισραηλοί δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι γίνεται. Απλά οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή περιμένουν να σιγουρευτούν ότι οι κινήσεις Τραμπ δεν θα τους αφήσουν εξεκρέμαστος για ακόμα μία φορά. Γι' αυτό δεν έχουν εμπλακεί ακόμα. Περιμένουν να επιβεβαιώσουν εν πάση περιπτώσει τις κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε όσον ούπο επαφές Τραμπ, Νετανιάχου και των μυστικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν έχει ακόμα δυστυχώς ψωμί αυτή η υπόθεση. Και ναι, καλό είναι να τα γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ πριν πάμε στα νησιά, γιατί θα υπάρχει δυσκολία.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε, γιατί βλέπουμε τις τιμές να εκταξεύονται
2: αυτό
1: ήδη.
2: Ακριβώς.
0: Σχηματικά ακριβώς. Το είπα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει μια σειρά. Δεν είναι μόνο το κόστος των μετακινήσεων, είναι προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγή, όλα.
2: Κύριε καθηγητά. Είναι τα γεωργικά, είναι κύριε Στραβελάκη, τα λοιπάσματα, τα γεωργικά και τα πλαστικά. Έχουμε ζητήματα. Θα είναι πιο. Εάν κλιμακωθεί η κατάσταση περαιτέρω, θα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό που βιώσαμε το χειμώνα του 20, συγγνώμη, το χειμώνα, το φθινόπωρο του 23 και το χειμώνα του, το φθινόπωρο του 22 και το χειμώνα του 23 με το πρώτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ξεκίνησε για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω τώρα θα πάρει τον Νόμπελ Πολέμου όπως πάει, διότι δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην έχουμε μία στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μπλέκονται καμιά δεκαπενταριά χώρες γύρω-γύρω που δέχονται επιθέσεις, που απαντούν, παίρνουν πυρόλεπτο πάνω τους, που είναι σε ετοιμότητα.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο αυτό, δεν έχει σχέση με τη Ρωσία-Ουκρανία και πολύ σύνθετο και εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο, πάρα πολύ δύσκολο θα κλείσει γιατί είναι και πολλές παράμετρο. Αλ ρωτήθηκε ο Τραμπ για τους Χούθη της Ιεμένης και είπε αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Και ρωτήθηκε και ο Αραχτσίκη είπε το ίδιο και μου έκανε εντύπωση.
2: Εδώ η Χούθη
0: είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο.
2: Οι Ιρανοί ακριβώς.
0: Θέλω νωρίτερα την Αραμκό κόλαση, νέο χτύπημα από δορυφόρο εικόνες. Είναι πολύ σκληρό εκεί το μέτωπο.
2: Κοιτάξτε όμως και μας δουλεύουν και οι Ιρανοί.
0: Στην Γαμπού, στο λιμάνι.
2: Ναι, ακριβώς. Οι Ιρανοί είναι Ιρανοί και αυτοί ψεύδω του Αλέξανδρου. Τους Χούθη, οι Χούθη είναι απολύτως ελεγχόμενοι και έχουν να κάνουν με το ότι οπλισμό μπορούν να μεταφερθούν και μεταφέρονται από το Ιράν επί της ουσίας σε αυτές τις δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουν αρκετή δουλειά οι ασπίδες. Η Ελλάδα έχει.
0: Να πούμε ότι οι ασπίδες είναι η ελληνική δύναμη που ηγείται της.
2: Η ευρωπαϊκή δύναμη.
0: Είναι η Ελλάδα που ηγείται της ευρωπαϊκής δύναμης ακριβώς στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγείο είναι στη Λάρισα, μάλιστα.
2: Το στρατηγείο είναι στη Λάρισα και θα πρέπει να. Νομίζω ότι θα έχουν αρκετή δουλειά, όπως έχουν και αρκετή δουλειά οι Patriot, οι οποίοι κάνουν εξαίρετη.
0: Μείνονται στην Αράμκο, βέβαια.
2: Βέβαια, δεν είναι απλά την Αράμκο, είναι όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι όλοι.
2: Της Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι παρατεταγμένοι στο λιμάνι Γιαμπού.
1: Δεν σας ακούμε, σας χάνουμε κύριε Φίλη. Σας χάσαμε λίγο.
2: Είναι μια πολύ καλή εξωτερική. Είναι μια πολύ σημαντική. Ναι.
0: Λέτε πόσο σημαντική είναι η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει.
1: Ναι,
0: βέβαια, πολύ καλά.
1: Στη
0: Σαουδική Αραβία αμυντικά. Έχετε δίκιο, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρετε όλα αυτά καταγράφονται και από φίλους και από εχθρούς αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είτε αυτές επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Γιώργος Φίλης ήταν μαζί μας και για τα ελευθερικά και για τα μέτωπα του πολέμου. Πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να είστε καλά, κύριε Φίλε.
0: Πιο σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις. Real
3: FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε! Ταξιδεύει, υπέροχο ωραίο τραγούδι, υπέροχο.
1: Love is in the air.
0: Μπράβο, Νίκο, εξαιρετική επιλογή. Και με αυτή την επιλογή επιστρέψαμε. Κοίταξε, ξεχνιόμαστε. Μας παίρνει μπάλα της δισκογραφίας Λουκία, γιατί και οι δύο ζούμε σε αυτό το ρυθμό από το πρωί στο βράδυ. Αλλά πρέπει να πω ότι ο ακροατής, τον οποίο απευθυνόμαστε αυτή την περίοδο,
1: μπορεί να είναι πιο χαλαρός.
0: Με τον Φρέντο στην παραλία και να ακούει ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο και να πηγαίνει βόλτα. Μπορεί να γυρίζει από τη δουλειά του και αν θέλει να ξεσκάσει. Λίγο να ενημερωθεί, λίγο να ξεσκάσει και να μην αγχωθεί πάντως. Να είναι σπίτι στη βεράντα, να έχει άδεια, να μην μπορεί να πάει διακοπές και λίγο να ακούει συντροφιά. Να στέλνει και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι είμαστε πιο χαλαροί αυτή την περίοδο. Για να δω, έστειλε ένα μήνυμα ο αγαπημένος μας real blogger, κάτσε το δω, για το Αιγαίο, για αυτό που λέγαμε. Α, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, πολύ καλό, Λουκία.
1: Για να δω,
0: λέει,
1: για να
0: δεν
1: δω.
0: Είναι love is in the air, είναι σουλτάνος in the air. Τι καλό, πολύ καλό. Ο Ερντογάν εννοεί, έτσι. Και μετά λέει, καλά θα κάνει ο Σουλτάνος να βάλει ένα υπόθετο, πας και συνέλθει. Όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια, επειδή χάνει τα F35.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε,
1: αυτό,
0: όπως εδώ η γιαγιά μου, από λάδι πολύ, αλλά τη γανίτα τίποτα. Δηλαδή, ωραίες είναι, αγαπητοί, ωραίος που είσαι και αυτά.
1: Παίρνει, αλλά από υπόσχεση
0: στο τέλος της μέρας τι θα πετάξει, την υπόσχεση.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς τα έχουμε. Λοιπόν, όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, λέει ο real blogger, καλά θα κάνουμε να ετοιμάζουμε τους επιγόνους του. Του τότε αντιπλήρχου Σαλιάρη και τη φρεγάτα Λίμνος, να θυμίσει τους απέναντι κάποια πραγματάκια. Μιλάει για το παρελθόν. Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά νομίζω ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο για να έχουμε ειρήνη. Διότι
1: ναι,
0: αυτή η περίοδος πέρασε και δεν θα χρησιμεύσει τίποτα. Από το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει σίγουρα όμως στον Ερντογάν, ότι όσο και εκείνος κι αν λέει, εμείς είμαστε μια ειρηνική δύναμη, δεν βάζουμε Λουκία την ασπίδα του Αχιλλέα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Όταν εξαπολύσουμε πυράβλους, τη βάζουμε γιατί απειλεί τα νησιά μας με πόλεμο. Εάν ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα να πάμε στα 12 μίλια. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν λοιπόν το καταλάβει ο Ερντογάν, καλύτερο. Αν δεν το καταλάβει, απλώς θα χάνουμε το χρόνο μας. Ο Μάνος λέει: μπορούν να δοθούν τα αεροπλάνα μέσω συμμαχίας ΝΑΤΟ.
1: Μέσω συμμαχίας, ναι. Όχι. Τα F-15 μας ρωτάει.
0: Όχι, δεν υπάρχουν F-15, είναι F-35. Έχει κάνει λάθος. Δεν μπορούν. Όχι. Τα F-35 είναι συμβόλαιο με την Αμερική, είναι παραγωγός. Έχει και συμπαραγωγή η Τουρκία στο πρώτο συμβόλαιο, εκεί που είναι ήδη έτοιμα πριν προκύψουν οι κυρώσεις κάτσα στην Αριζόνα τα 6 F-35. Αυτά τουλάχιστον θέλει ο Ερντογάν. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανένα ως εξωτικός πυράβλος.
1: Ο real blogger μας λέει ότι μας απολαμβάνει από το εξωτικό μπαλκονίσι.
0: Άρα είναι πολύ ωραίο. Έχει ωραία θάλασσα εκεί, έχει υπόψη σου, ε. Μπαλκονίσι είναι εξαιρετικό. Και έχει και δεν έχει και εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Από το μπαλκόνι εννοούμε. Για να καταλάβω.
0: Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τα άλλα θέματα της τσέπης μας. Και καύσιμα και ρεύμα.
1: Όλα. Όλα αυτά που μας καίνε. Είπαμε να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά τι χαλαροί να είμαστε δεν γίνεται.
0: Έτσι, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και...
6: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνο σιταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.

0: Είναι η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Λουκία, θέλει
1: χαμός,
0: μεγάλη
1: πολύ
0: προσοχή.
1: Προσέχετε, προσέχετε.
0: Γιατί βλέπετε τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία και η Ιταλία, είναι εκατομμύριο στρέμματα και τώρα έχει νέους καύσονες εκεί. Πρώτα είναι, φοβούνται ότι θα γίνουν πάλι χειρότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι το πιο εφιαλτικό καλοκαίρι που Μακρόν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Λουκία. Και εδώ έχουμε άλλες φωτιές, έχουμε πολιτικές φωτιές. Ξέρεις ποια είναι νέα φωτιά τώρα, ε? Είναι η σύγκρουση, άκου να δεις, θα την εξηγήσω, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τη διάσταση, για το αδιάφορο για τον πολύ κόσμο, αλλά για μένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Ποια είναι η σύγκρουση,
1: εκεί,
0: λοιπόν?
1: Έχει γίνει αυτά ένας χαμός. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλοκαίρι, αλλά στη Βουλή σφάζονται.
0: Χθες, λοιπόν, ήταν η πρώτη από μία σειρά ψηφοφοριών. Τι προβλέπει το Σύνταγμα με το άρθρο 110, ότι για να περάσει ένα άρθρο, μία πρόταση και να αναθεωρηθεί, θα πρέπει στην προτείνουσα Βουλή, που είναι αυτή, να συγκεντρώσει 180.
1: Που δεν τη συγκέντρωσε.
0: Περίμενε.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Οπότε τότε στην επόμενη που θα είναι αναθεωρητική 151, ή αν συγκεντρώσει τώρα 151, στην επόμενη 180. Κανένα άρθρο δεν συγκέντρωσε πάνω από τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κάποιων ανεξαρτήτων. Άρα, τζίφος. Θα πρέπει να έχουμε 180 όταν τελειώσει η διαδικασία. Δεν τελείωσε ακόμα. Όταν τελειώσει,
1: ναι, όταν τελειώσει,
0: πρέπει να έχουμε
1: στην πρώτη,
0: επόμενη,
1: ναι,
0: στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, το 27, όποτε συγκροτηθεί σε σώμα, να έχουμε 180. Ποιο είναι το πρόβλημα, κατά τη Νέα Δημοκρατία? Ότι το Πασόκ δεν ψήφισε. Αν και λέει ότι συμφωνεί σε πολλά από τα υποαναθεώρηση άρθρα, δεν ψήφισε. Γιατί δεν ψήφισε, ξέρεις? Πάρα πολύ απλό.
1: Γιατί θέλει να πετάξει τη...
0: Όχι, το εξήγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε μακροσκελίδιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει το άρθρο 110 του Συντάγματος.
1: Mm.
0: Το 110 ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λέει αυτό που σου είπα, 150 τώρα, 180 μετά ή ανάποδα.
1: Ναι.
0: Λέει το Πασόκ, κύριε, εγώ δεν θα σου δώσω τώρα το 180 έτοιμο στο πιάτο για να έρθεις εσύ μόνος σου
1: και μετά
0: στην
1: να
0: επόμενη
1: πεις
0: Βουλή
1: ακριβώς, ότι...
0: με 151. Όχι. Θέλω συνένεση τώρα,
1: και
0: συνένεση
1: το.
0: Όχι. Συνένεση τώρα, συνένεση τότε.
1: Mm.
0: Δηλαδή, 180 τροποποίηση και του άρθρου 110. Να αλλάξει ο κανόνας του παιχνιδιού και να περάσει το υποαναθεώρηση άρθρο και τώρα με 180 και τότε με 180. Τότε θα εννοεί συνένεση. Έχω μια απορία. Απάντησε ο κ. Μαρινάκης τα μεσάνυχτα ότι τελικά αποδεικνύει ο κ. Ανδρουλάκης ότι έχει κάνει πολύ μικρό κόμμα το Πασόκ. Πρέπει να σου πω, έχω μια απορία. Η απορία μου είναι η εξής. Το Πασόκ, θα, εάν γινόταν, έλεγε ο Μητσοτάκης, 180-180, θα ψήφιζε τώρα? Πρόσεξε τώρα τι παγίδα σου στείνω.
1: Mm.
0: Θα ψήφιζε τώρα?
1: Όχι.
0: Mm? Και μάλιστα αυτό σκέφτηκα αφού μίλησε το πρωί με τον κύριο Μάντζο στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Σκέφτηκα τώρα.
1: Και τι σου είπε ο κύριος Μάντζος?
0: Δεν το, σου λέω, ναι, το σκέφτηκα τώρα,
1: ναι,
0: το είπα τότε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: θα ψήφιζε τώρα, ναι, είναι η απάντηση.
1: Mm.
0: Θα ψήφιζε 180. Τότε, ναι. Πώς γίνεται, αφού έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει σε όλα τα άρθρα ναι τότε?
1: Δεν γίνεται.
0: Ταιριάζει η μη συνένεση με τη συνένεση.
1: Το ένα αφήγημα με το άλλο δεν ταιριάζουν.
0: Παίζουν ξύλο.
1: Με την πράξη, μάλλον.
0: Δεν μπορεί να έχει ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεται,
1: ναι,
0: με τη Δημοκρατία, αλλά να θέλει συνένεση τώρα και τότε πακέτο.
1: Κοίτα, βέβαια, σε μια λογική στήριξη, όχι συνεργασία, στήριξη κοινοβουλευτική.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ακούστε τον Εδεσαϊκό τώρα. Συνέχισε, Λουκία. Συνέχισε, Λουκία.
1: Σε μια λογική είναι. Τώρα θα, σαν,
0: ναι, ναι,
1: σαν βουλευτή του Πασόκ θα ρίξω να μιλάω, γιατί έχω κάνει και διατριβή κάθε μέρα στα πάνελ.
0: Παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: παρακαλώ.
1: Σε μια λογική συνεργασία κοινοβουλευτική,
0: ναι, ναι,
1: και όχι μετεκλογική,
0: ναι, ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να ισχύσει.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοινοβουλευτική συνεργασία. Πώς λέμε ότι επί προγραμμάτων και επί... Σταμάτα. Επί προγραμμάτων και επί προγραμματικών θέσεων μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Θα
1: από τα προγράμματα.
0: Θα
1: το είπα αυτό. Γιατί έτσι δεν μιλάνε.
0: Άκου.
1: Είδες τι πόσο πρακτική
0: ξαναλέω,
1: έχω κάνει.
0: Έχεις ψηφίσει ότι δεν συνεργάζεσαι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Και τη ζητάς να αλλάξει τα άρθρα του Συντάγματος ώστε να κάνεις πακέτο τότε και τώρα την αναθεώρηση με ένα κόμμα δεν θες να το βλέπεις.
1: Μα πώς σε κάποια νομοσχέδια δεν έχεις παρατηρήσει σε κάποια νομοσχέδια ότι σε κάποια άρθρα ψηφίζουν ναι, σε κάποια όχι και σε κάποια παρόν? Αυτό τι σημαίνει, θα συνεργαστούν με τεκλογικά?
0: Δεν θα με τρελάνεις εσύ. Εσύ δεν θα με τρελάνεις καλά.
1: Θα σου πω.
0: Όχι.
1: Το έχεις δει αυτό?
0: Όχι.
1: Το έχεις δει αυτό?
0: Όχι.
1: Πες μου στα νομοσχέδια.
0: Όχι, όχι.
1: Σε κάποια ψηφίζουν ναι, σε κάποια άρθρα, σε κάποια παρόν και σε κάποια όχι. Αυτό
0: άλλο
1: δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίζουν
0: άλλο
1: ναι,
0: άκουσε,
1: σε κάποια άρθρα των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ότι
0: Λουκία
1: θα συνεργαστούν μετεκλογικά.
0: Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια ιερή διαδικασία και είναι και ο ορισμός, η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της συνένεσης. Δηλαδή, πάμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, είτε αυτό αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, των νόμων περί ευθύνης υπουργών, ή τη

0: Να, το άρθρο 16 παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πέρα.
1: Δεν μπορεί να αναζητείς συνένεση τώρα και τότε και να ταυτόχρονα ψηφίζεις όταν θες να βλέπεις τον αντίπαλο ζωγραφιστό.
0: Μπορούν να σου πούν ότι δεν θα συνεργαστούμε, αλλά ας πούμε παραδείγματος χάρη στο άρθρο 16 θα συνεργαστούμε.
1: Θα ειδοποιήσει τον κύριο Ανδρουλάκη να σε προσλάβει στο Πασόκ.
0: Εντάξει.
1: Και επειδή ρωτάς συνεχώς γιατί η βενζίνη όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει διεθνώς εδώ, όχι μόνο δε, πρόσεξε, ανεβαίνει διεθνώς,
0: ανεβαίνει διεθνώς, ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
1: Εδώ σφαίρα, κατευθείαν, το άλλο πρωί.
0: Εδώ τι πριν ανέβει διεθνώς, το βλέπουμε και στον ύπνο μας.
1: Όταν πέφτει, πέφτει με ρυθμό, όπως είπε και ο Σουπαστάβλου το πρωί, φτερού. Τσάκα, τσάκα, έτσι, τσάκα, τσάκα.
0: Πώς πέφτει τα φτερά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Κιουρτζής είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Πατριώτικου Νόρου της χώρας, ο κύριος Θεμιστοκλής Κιουρτζής.
0: Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Κιουρτζή.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, είμαστε γεμάτοι απορίες. Το πετρέλαιο έχει πέσει τα 84-85 δολάρια το βαρέλι, είχε 102. Και αντί να πέφτει ραγδαία η τιμή των καυσίμων εδώ, παρά την επιδότηση από το δηληστήριο 10 λεπτά η αμόλυβδη και 5 το ντίζελ κίνησης, ανεβαίνει, το βλέπω παντού πάνω από 2 ευρώ και το πετρέλαιο, μάλιστα πάνω από τη βενζίνη, και ταυτόχρονα, προσέξτε το αυτό, ταυτόχρονα μου έλεγε το πρωί ο Παγιοργίου ότι και η νέα παραγγελία αύριο είναι πιο ψηλά. Αντί να πέφτει, συνεχίζει να ανεβαίνει. Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση.
2: Ναι, βέβαια, μπορώ να σας δώσω. Γιατί τα νούμερα είναι δημοσιευμένα, δεν είναι κάτι που δεν είναι δικό.
0: Πώς εξηγείτε, μας πείτε.
2: Ναι, πολύ ευχαρίστω. Τώρα, αν μπείτε στα διεθνή χρηματιστήρια, θα δείτε το πετρέλαιο Brent είναι 2% επάνω και το πετρέλαιο 2% κάτω, το πετρέλαιο Brent, ενώ το πετρέλαιο κίνησης, το δηλισμένο προϊόν, είναι 2% πάνω.
1: Γιατί?
2: Το γιατί? Καταρχήν είναι μια διεθνή χρηματιστηριακή φούσκα. Με έντονη κερδοσκοπία. Πρώτον. Δεύτερον, πάντα υπάρχει μια αιτιολογία η οποία είναι νομιμοφανής ώστε κάποιος να δικαιολογεί τα υπερκέρδη του. Ποια είναι αυτή? Ότι υπάρχει κίνηση, ζήτηση περισσότερη στο πετρέλαιο κίνηση από ότι στην αμόλυβδη, γιατί πράγματι τα αυτοκίνητα είναι πετρελοκίνητα των μεταφορών και υπάρχει και μια ζήτηση για την ενέργεια των εργοστασίων. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει ζήτηση. Και υπάρχει μια ρίση που μου την είπε κάποιος άνθρωπος στο χρηματιστήριο των δηληστηριών κάποτε, εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας υπενθυμίσω ότι πριν 10 μέρες, 15, είχαμε δολάριο ευρώ βαρέλι, 73 δολάρια το βαρέλι.
1: Μετά πήγε 102.
2: Το ίδιο είχαμε και το Μάρτι, στην αρχή του πολέμου. Το Μάρτι είχαμε λοιπόν ένα 56 βενζίνη. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, είχαμε με την ίδια τιμή του
1: 20 λεπτά πάνω, μην ανησυχείτε.
2: 20 λεπτά πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε όμως. Κύριε Κιουρτζή, βλέπουμε όμως ότι διεθνώς οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν. Πότε θα περάσει στην Αγγλία?
2: Όταν περάσει το δηληστήριο.
1: Πότε.
0: Θα
1: ζήσουμε να το δούμε.
2: Αυτό με απόφαση του δηληστηρίου. Και μάλιστα να σας πω τι κάτι τώρα, τους κάναμε και ήρωες, γιατί μας δώσαν 10 λεπτά έκπτωση στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Όταν 2 μέρες πριν είχαν αυξήσει τη τιμή του πετρελαίου κίνησης 8 λεπτά σε 2 μέρες.
1: Μισό λεπτό. Μου έλεγε το πρωί ο κ. Παγιοργίου, ο πρόεδρος της Αττικής, ότι βλέπει 5, καταρχήν δεν είναι ίδιες οι τιμές. Δηλαδή οι Κυκλάδες έχουν 2,25, η Αττική έχει 2,01 το πετρέλαιο, τη βενζίνη.
2: Μέση τιμή, γιατί έχει πάρα πολλά πρατήρια που είναι κάτω τα 2.
1: Μέση. Λοιπόν, μου έλεγε ο κ. Παγιοργίου ότι βλέπει 5 λεπτά κάτω και τα 2 από Δευτέρα και το πετρέλαιο το βλέπει επιπλέον άλλα 10-15 δηλαδή, λόγω της επιδότησης στην Αγγλία. Συμφωνείτε με αυτό, θα δούμε το πετρέλαιο 1,86 από Δευτέρα και τη βενζίνη 1,95.
2: Μισό λεπτό. Καταρχήν πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Τα 10 λεπτά που θα δώσει η κυβέρνηση θα τα δώσει στα δηληστήρια.
1: Σωστά.
2: Αν δεν αλλάξει η δηληστηριακή τιμή, θα περάσει αυτούσια αυτή σε 2 μέρες, όπως συμβαίνει πάντα όταν έχουμε μία μείωση, περνάει σε 2 μέρες, τον έχουμε
1: άφησε. 4-5 Αυγούστου.
0: Ωραία, αν αλλάξει.
2: Άρα με την ίδια δηληστηριακή τιμή θα έχουμε την πτώση αυτή σε 2 μέρες στις αστικές περιοχές.
1: Άρα συμφωνείτε ότι θα πάμε γύρω στο 1,85-86 πετρέλαιο στα μέσα της άλλης εβδομάδας και βενζίνη αμόλυβδη 1,95. Αν πάμε έτσι.
2: Όχι, δεν συμφωνώ στο 1,85 στην άνοδο του πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης φυσιολογικά έπρεπε σήμερα να είναι πάνω από 2 ευρώ, γιατί είναι και ακριβότερο 4-5 λεπτά από την αμόλυβδη. Έπρεπε να έχουμε πετρέλαιο κίνησης φυσιολογικά, αν η αγορά λειτουργούσε φυσιολογικά και όχι εξωθεσμικά, γιατί υπάρχει εκτροπή στη Λιανική. Mm. Λοιπόν, 2.05-2.06 έπρεπε να είναι σήμερα μέχρι 2.10.
1: Τι λέτε τώρα, έπρεπε να είναι 2.10 εδώ.
2: Έπρεπε να είναι 2.05-2.10. Λοιπόν, για να σας πω και το απλό. Σήμερα πουλάει το δηληστήριο 1.86, αν δεν κάνω λάθος, 87.
0: Άρα πάλι καλά να λέμε δηλαδή.
1: Για περιμένε, πουλάει 1.86.
2: 1.86. Όταν μας βάλανε πλαφόν, μας βάλανε εταιρείες και πρατηρίες να είναι 17 λεπτά. Την εκτροπή 20. Να πας,
1: τέλειος, έφυγε το πλαφόν τώρα.
2: Αν βάλουμε λοιπόν τον 86 που τελείωσε, που εμείς διαμαρτυρόμασταν, που ήμασταν, πουλούσαμε χωρίς κέρδος, χωρίς και αυτοκτονούσαμε και στέλναμε, κάναμε απεργία, θα είχαμε λοιπόν με εκείνο το περιθώριο κέρδους 2.03-2.04. Άρα εμείς πουλάμε στα περισσότερα πρατήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας κάτω από 2 ευρώ το πετρέλαιο. Στα περισσότερα υπάρχει μια εκτροπή της πραγματικότητας και το εννοώ αυτό και κάποια στιγμή μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν μπορεί τα δηληστήρια να πουλάνε άμεσα να προσαρμόζουν προς τα πάνω τις τιμές τους στα δηληστήρια και τα θηγατρικά τους πρατήρια να τρώνε από τα αποθέματά τους γιατί έχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις.
1: Άρα πρακτικά πού θα πάει το πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα και πού θα πάει η βενζίνη.
2: Η βενζίνη φαίνεται ότι θα έχει μία πτώση.
1: Δηλαδή.
0: Πόσο περίπου.
2: Τώρα έχω πει πάρα πολλές φορές και στην εκπομπή του κυρίου Στραβελάκη. Τα Σαββατοκύριακα αλλάζουν τα πρόσημα.
0: Ναι.
2: Έτσι είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι έγινε. Τα Σαββατοκύριακα.
0: Τα Σαββατοκύριακα ανεβαίνουν.
2: Αλλάζουν πρόσημα. Τώρα πέφτανε. Πέσανε τα καύσιμα. Και το Brent.
1: Ναι, μου λέτε τι περίπτωση. 1,95 αμόλυβδη.
2: Την αμόλυβδη την έχουμε κάτω από 2 ευρώ. Ίσως το 1,95 είναι μια φυσιολογική τιμή.
1: Πετρέλαιο.
2: Εάν συνεχίσει και το πετρέλαιο πάλι θα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. 1,95, 1,90, κάπου
1: εκεί. Γιατί 1,95, αφού θα έχει 10 λεπτά επιδότηση και 5 επτώσεις 15. 2,01-15 μας κάνει 86. Θα ξεχάσουμε τα μαθηματικά που ξέραμε.
2: Αυτή, ναι, μισό λεπτό. Κάποιος που δεν ανέβασε την τιμή του και πουλάει σήμερα 96-97, δεν μπορεί να ρίξει 10 λεπτά, γιατί τρώει από τα αποθέματά του. Όταν θα ξαναπάρει τα αποθέματά του, είναι διαφορετικά. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός.
1: Λέμε,
2: φυσιολογικά η τιμή πρέπει να είναι 2,05, από το 2,05 μείον 10 θα είναι 1,95.
1: Τώρα προσέξτε, μου λέτε το απίθανο, ότι πουλάει σήμερα 2,01, αλλά επειδή έπρεπε να πουλάει 2,10, θα απορροφήσει τη μείωση και θα αντί να μειώσει 15 λεπτά, θα μειώσει 5. Γιατί, απίθανο.
0: Θα κάψουμε το μυαλό μας, κύριε Κυρτζή.
1: Απίθανο, πήρε φωτιά.
0: Θα κάψουμε το μυαλό μας, πραγματικά.
2: Πουλάει τιμή με τα αποθέματά τους.
1: 40 δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
2: Πρέπει να
1: το πέρασατε, σπάσατε ρεκόρ τώρα, κύριε Κυρτζή.
2: Αυτή είναι η αγορά, έτσι λειτουργεί και όταν δεν αυξάνεται ένα καύσιμο, δεν θα πέσει κιόλας.
1: Ότι θα έπρεπε να πουλάει ακριβότερα και επειδή δεν πουλάει ακριβότερα, θα πουλήσει ακριβότερα μόλις την ίνη, είναι απίθανο αυτό.
2: Θα πουλήσει, αυτό που πάτε, θα πουλήσει μισό λεπτό.
1: Αφού θα φτηνίνει 15 λεπτά,
0: θα πουλήσει ακριβότερα. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να το σκεφτώ και δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ίσως να έχω το πρόβλημα. Θέλετε να μας το ξαναπείτε.
1: Πάμε την αρχή.
2: Πολύ ευχαρίστω. Αυτό που πουλάει σήμερα είναι 95.
1: Θα έπρεπε να πουλάει 2,05, το κατάλαβα, ναι.
2: Έπρεπε να πουλάει 2,05. Άρα τρώει από τα αποθέματά του που ήταν πιο φτηνά. Όταν θα ξαναγοράσει, θα αγοράσει την ίδια τιμή από τα αποθέματά του. Τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Άρα δεν θα φθηνίνει, γιατί θα έπρεπε να πουλάει ακριβότερα.
2: Ακριβώς.
1: Θα απορροφήσει τη μείωση.
2: Θα αγοράσει εκ νέου τη μειωμένη τιμή όσο είναι η μειωμένη τιμή που πουλάει που την έχει αγοράσει.
1: Αυτό είστε εσείς και ο Τραμπ. Δηλαδή, πώς είναι ο Τραμπ με τον πόλεμο, είστε εσείς με τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Και στη μέση οι καταναλωτές όμως, κύριε Κυρτζή. Εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί στη μέση είναι οι καταναλωτές.
1: Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε ο τίτλος.
2: Θέλετε να σας πω αυτό που θέλετε εσείς, δηλαδή να σου πει θα πάει το πετρέλαιο
0: 95. Όχι, την αλήθεια
1: θέλω να μας πείτε. Καταρχήν, δεν σε εκτιμώ πάρα πολύ. Μου δίνετε το δικαίωμα να στέλνω.
2: Και να κάνω τον καλό, να σου πω, πρέπει να πάμε ένα 80.
1: Επειδή σας εκτιμώ και επειδή ξέρω ότι είστε από τους πιο έντιμους και συνδικαλιστές και επαγγελματίες, μου δίνετε το δικαίωμα να στέλνω και να κλαίω με τον πόνο μας. Αυτό, περί αυτού πρόκειται.
2: Αλλά εμείς
1: τον πόνο των οδηγών με το κόστος. Ναι, ναι, ναι. Δεν παρεξηγήσετε.
0: Και τι θα γίνει και στα νησιά, κύριε Κουρτζή.
1: Ίσα-ίσα. Σας τιμά η ειλικρίνειά σας, κύριε Κουρτζή. Να μην παρεξηγηθώ.
2: Εγώ λέω την αλήθεια.
1: Ναι. Σας τιμά η ειλικρίνειά σας.
2: Το λέτε ομά.
1: Θα μπορούσατε να πείτε ψέματα και να βάλετε καπέλα μετά από Δευτέρα. Βεβαίως.
2: Να κάνω τον καλό. Να έλεγα, άρα παιδιά, πρέπει να πέσει η τιμή. Και τότε όλοι θα λέγανε μπράβο τον καλό τον άνθρωπο. Λέει ότι θέλει να πέσει το κάψιμο, να πάει 1,5 ευρώ. Σαν πω εμεί δεν θέλουμε να πάει 1,5 ευρώ. Δεν μπορεί να πάει 1,5 ευρώ. Έχουμε τι διεθνεί αγορέ, έχουμε τι τιμέ των δηληστηρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Καμία ελπίδα δεν έχω.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε να πουλάμε φθηνά. Να αγοράζουμε φθηνά και να πουλάμε.
1: Δεν μου λέτε, μας έλεγε χθες ο κ. Παγιοργίου ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση. κατάσταση. Ο κόσμος πια δεν έρχεται και λέει γέμισε το. Λέει βάλε μου 12 λίτρα όσο θέλω για, για σήμερα. Ισχύει αυτό.
2: Αυτό ισχύει σε μια μερίδα καταναλωτών. Όλοι οι καταναλωτές δεν έχουν την ίδια δυνατότητα. Όμως να σας πω και να λέμε και τις αλήθειες. Αυτός θα πάει διακοπές. Το κόστος του να πάει 200 χιλιόμετρα είναι 6-7 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Το κόστος όμως της καθημερινότητας αυτό που πάει στη δουλειά του κάθε μέρα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί στις διακοπές θα φάει μία μερίδα κολοκυθάκια και τη γεννητά λιγότερα. Αυτά είναι οι
1: έξι. Ενώ στη δουλειά δεν κάνει.
2: Αλλά όταν θα πάει στις διακοπές δεν θα το σκεφτεί. Η καθημερινότητα όμως πονάει. Πονάει στον επαγγελματία. Πονάει στον επαγγελματία που έχει πετρέλαιο και βενζίνη, γιατί και πολλοί έχουν βενζίνη. Στον εργαζόμενο που θα πάει στη δουλειά του, πονάει. Αυτό εδώ θα μειώσει την κατανάλωση. Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο.
1: Και αυτό...
2: πρέπει να υπενθυμίσω ότι ό,τι πουλάει το δηληστήριο, αναλογικά και με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, πουλάει το πρατήριο.
0: Έχετε δει φαινόμενα τώρα, κύριε Κιουρτζή, γενικώς εκτεταμένα που έρχονται και σας λένε, ξέρω εγώ, βάλε μου τόσο, 10 ευρώ, 10 ευρώ, 15 ευρώ, να μειώνουν δηλαδή.
2: Κύριε Αγκάτση, με 10 ευρώ δεν πας στον
1: Είναι για να βγάλεις το λεκέλο και με 10 ευρώ.
2: Με 10 ευρώ πού να πας.
0: Ξέρω εγώ πώς σας λένε, 20 ευρώ ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω μία, όχι να, όπως παλιότερες εποχές που λέγανε γεμισέ το μου ας πούμε.
2: Είναι πολύ... Πάνε 50 λίτρα, θέλει 100 ευρώ. Είναι λίγο πονά η ιστορία αυτή στα 100 ευρώ το να γεμίζει το...
0: Αυτό
2: το
0: θέλω να πω. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές κόσμο που λέει εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Αυτό έχει μία λογική και θα σας πω ποια είναι η λογική και τι λένε τα νούμερα. Διαχρονικά όταν έχουμε αυξημένα καύσιμα. Τα νούμερα λένε 20% μεγαλύτερη κατανάλωση με μεγαλύτερο στα πρατήρια, 10% μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή πλήττει 10% λιγότερα λίτρα και 10% με 15% μεγαλύτερη διελευσιμότητα που σημαίνει τι κάνει ο καταναλωτής, το ξοδεύει γιατί 20 έβαζε, 20 βάζει, πριν έβαζε 12 λίτρα, τώρα θα βάλει 10, 9 και 80 κτλ. Άρα καλύτερα να ξαναέρθει να βάλει. Και δεν ξέρω αν θα ξαναβάλει 20 ή θα βάλει 10. Άρα σε αυτά τα νούμερα που σας λέω, 20% αύξηση ο τζίρος, 10% μείωση η κατανάλωση, 10-12% αύξηση η επανελειψιμότητα των, των οδηγών στα πρατήρια. Και τα κέρδη πάνε στις τράπεζες γιατί με τα ίδια λίτρα παίρνουν 30% παραπάνω προμήθεια από εμάς.
1: Άρα καταλαβαίνουμε κύριε Κιουρτζή, επειδή αυτή είναι μια κατάσταση που και σήμερα τελειώσει ο πόλεμος, όλοι οι ειδικοί λένε ότι για μήνες θα πληρώνουμε τις συνέπειες, ότι θα έχουμε πολύ ακριβά καύσιμα για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Να ξεχάσουμε το 1,50 και το 1,60 που ξέραμε βενζίνη και πετρέλαιο. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Σωστά. Σωστά μιλάτε, έτσι είναι.
1: Με γιατί... ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί ξέρετε το πετρέλαιο κίνησης και το βαρόμετρο για τη διαμόρφωση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών σε όλα τα φάσματα της οικονομίας.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να δούμε και κάτι τι έχει γίνει. Ότι σε κάποια δημοσιεύματα που διάβασα, και νομίζω ότι τα έχω στείλει κιόλας, δεν θυμάμαι κιόλας,
1: ναι, ναι.
2: 48 δις έβγαλαν παραπάνω χρηματιστηριακές και εταιρείες μεγάλες οι οποίες εκμεταλλεύονται την αύξηση του πετρελαίου
1: διεθνώς. Καλά κάνετε. 48 δις. Πίσω από τους αριθμούς που παρακολουθούμε καθημερινά του πολέμου και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι τα χρηματιστήρια, είναι όλα, παίζονται τεράστια παιχνίδια με συμφέροντα δισεκατομμυρίων, διότι αν κάποιος ξέρει ότι ο Τραμπ θα βομβαρδίσει σε 10 λεπτά ή θα πει σε 10 λεπτά κάνω ανακοχή, το εκμεταλλεύεται, το πουλάει, το εξαργυρώνει και μετά κερδίζει. Δηλαδή θέλω να πω, μιλάμε για τεράστια κέρδη.
2: Σωστά μιλάτε και μάλιστα έχει την πληροφόρηση το χρηματιστήριο ότι ο Τραμπ θα πει κάτι. Αυτό έδειξαν κάποιες μελέτες, ότι πριν πει κάτι ο Τραμπ μερικές φορές στο δεκάλεπτο, τέταρτο πριν δημιουργούνται μεγαλύτερες συναλλαγές στα χρηματιστήρια. Επίσης, να υπενθυμίσω, κάτι που θα το έχετε διαβάσει, γι' αυτό λέω το υπενθυμίσω, το φαντάζομαι το έχετε διαβάσει. Τα διήλυστρα, το περιθώριο κέρδος από τα διηλυσμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί 2 και 3 φορές. Τι σημαίνει ότι οι εταιρείες, τα διηλυστήρια, δεν πουλάνε αυτό που παράγουν, αλλά πουλάνε το χρηματιστηριακό είδος. Τι λέω, παραδείγματος χάρη, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα ανεβαίνει 2 ευρώ, ενώ το αργό πετρέλαιο πέφτει 2 ευρώ. Το δηληστήριο αγοράζει π.χ. 100 ευρώ ένα προϊόν και πρέπει να το πουλήσει 130. Η χρηματιστηριακή αγορά, η διεθνής χρηματιστηριακή αγορά του λέει 150. Και δεν το πουλάει 130, το πουλάει 150. Και από τα 20 ευρώ τα παραπάνω που έχει το 20 νούμερο, το τυχαίο που βάζω, ένα νούμερο μικρό αλλά πολύ ικανό να αλλάξει την αγορά. Πέφτει στη Λιανική. Και τι κάνει στη Λιανική, τα θηγατικά της πρατήρια τα ενισχύει τον ανταγωνισμό και εξαντλεί την οικογένεια του πρατηριούχου. Πάμε δηλαδή σε μια μονοπωλιακή κατάσταση.
1: Εξαιρετικά. Αλλά... δηλαδή, μιλάμε για ένα ολόκληρο κόλπο παγκόσμιο.
2: Δόγμα Πισαρίδη. Τέλος. οι οικογενειακές επιχειρήσεις, θα πάμε στο συγκεντρωτισμό. Μάλιστα. Πάντα η εκμετάλλευση δοθής ευκαιρίας είναι αυτή που δημιουργεί και τις αλλαγές στα καθεστώτα των επιχειρήσεων. Στις κρίσεις όλες αλλάζουν χέρια οι επιχειρήσεις.
1: Καλώ ήρθατε και δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ο πρόεδρος του Πατριού Χονόρου.
2: Ευχαριστούμε. Αυτή έχουμε... είναι η αλήθεια,
1: ναι. Έχουμε νέα.
2: Καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έχουμε νέα. Έχουμε δηλώσει στο Fox News και ο πρόεδρος τηλεφωνικά.
0: Αβγήκε.
1: Ξύπνησε και λέει:
0: να μην κάνω μια δηλώση, ρε παιδί μου.
1: Στο αγαπημένο του Fox News, λίγο πριν δει τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Τι είπε λοιπόν, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν. Επίσης είπε για το Ισραήλ, το ξανά πει, αυτό έχει ξαναπεί, αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε στο χάρτη.
0: Ανάτα.
1: Και
0: θέλει
1: επίσης,
0: το Νόμπελ, είπαμε.
1: Λέει, θα σας πει ο Νετανιάχου αυτό. Λέει, συγγνώμη, χρειάζομαι, προηγουμένως είχε πει στο αεροπλάνο, δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει για τα F-35. Τώρα λέει, δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου πει τι θα κάνει το Ιράν.
0: Έτσι.
1: Ούτε
0: θα
1: για
0: πάει
1: το
0: καλά και αυτό. Ναι. Θα πάει καλά και αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή ο Νετανιάχου είχε πει ότι το Ιράν προσπαθεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ, ο Νετανιάχου, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα το Ιράν. Και λέει, δεν χρειάζομαι το Μπίμπι, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος. Δηλαδή,
0: θέλει
1: καρφώνει...
0: να με έχει μέσα, τον καρφώνει.
1: Πρόσεξε,
0: το Μπίμπι.
1: Με την καλή κουβέντα τον Νετανιάχου. Λίγο πριν πει, λέει, μου το λέει γιατί θέλει να με αφήσει μέσα στον πόλεμο.
0: Δεν φτάνει που με έπλεξε στον πόλεμο, θέλει να παραμείνω και στον πόλεμο.
1: Επειδή λέει, έχω τα καλύτερα συστήματα διαστημικά.
0: Τον έπλεξε πάντως. Πρέπει να προσέξει με ποιους κάνεις παρέα τελικά.
1: Ναι, έχω, λέει, πλήρη εικόνα από το διάστημα για το τι δυνάμεις έχει αυτή τη στιγμή το Ιράν. Ξέρω ότι γίνεται στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Παρακολουθούμε το Peak X Mountain, το X-Mountain, αυτό το βουνό.
0: Βέβαια,
1: που
0: το έμαθα.
1: Τα πυρηνικά στο
0: Μάθος. Έχει όλα τα πυρηνικά μου, το έμαθες.
1: Ωραία. Λοιπόν, αν δεν κάνουν συμφωνία, θα καταστρέψουν το Peak X Mountain.
0: Το Peak X Mountain,
1: αυτό,
0: ακούτε, να το μάθετε κι εσείς.
1: Το
0: έμαθα να το μάθετε κι εσείς. Το βουνό το γεμάτο τα πυρηνικά είναι αυτό.
1: Πώς είναι το προφιτερόλ που έχει μέσα το
0: Peak X Mountain.
1: Έχει μέσα τα πυρηνικά.
0: Μόνο που θα γίνει ένας χαμός άμα το καταστρέψει το Peak X Mountain.
1: Λοιπόν, επίσης ξαναείπε για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν. Μπορώ να καταστρέψω, λέει, γέφυρες, να τελειώσω τη δουλειά. Πολύ ειρηνικός, να ακούγεται.
0: Ναι,
1: μεγάλες γέφυρες σε 2 ώρες, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 1 μέρα θα τις έχω καταστρέψει. Γέφυρες που χρειάζονται χρόνια να αντικατασταθούν.
0: Τι είναι αυτά τώρα για τον Τραμπ?
1: Ελέγχω, τώρα
0: είναι.
1: Τα πεφτάω εγώ μετά.
0: Το τίποτα δεν είναι αυτά.
1: Ελέγχω τα στενά του Ορμούς.
0: Πασατέμπος.
1: Έχω τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Μπορώ να ρίξω. Αυτοί μπορούν, λέει, οι Ιρανοί να ρίξουν άρκες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο έλεγχος είναι δικός μας.
0: Ναι, το είδαμε αυτό πώς είχε πάει.
1: Το πολεμικό μας ναυτικό είναι απίστευτο.
0: Πόσο έλεγχε τα στενά του Ορμούς, το είδαμε.
1: Δεν επιτρέπω να παραβιάζουν τις συμφωνίες οι Ιρανοί. Τέλος.
0: Βέβαια. Ποιο τέλος απ' όλα είναι, ποια φορά αυτή.
1: Τελειώνει τη συνέντευξη.
0: Η 158η.
1: Προτιμώ να υπάρξει διπλωματική λύση. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, είμαι έτοιμος να προχωρήσω σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών του Ιράν.
0: Να
1: τελευταία
0: τα πάλι.
1: Εξέλιξη. Τώρα, διαφημίσεις και επιστρέφω.
0: Πάμε.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει πριν από λίγο στην Πάρο για εκένωση της περιοχής Καμάρι λόγω φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά καλούνται να απομακρυνθούν προς Αλική. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Έκρηξη σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας προκάλεσε ο σεισμός 7,1 Ρίχτερ. Για μεγάλο αριθμό θυμάτων από την κατάρρευση ορόφου του κτηρίου κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αστυπάλαια.
3: Μητέα.
7: Το κλίμα κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real FM.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκία, αυτή είναι η φωτογραφία. Η φωτογραφία του ζευγαριού.
2: Για να το έκανε λίγο έτσι.
1: Για πάρε να τη δεις. Είναι η φωτογραφία που είναι ένα ζευγάρι έξω από το Μπορντό.
2: Και δεν την έβρισκα.
1: Είναι σε δύο ξαπλώστερες.
2: Μήπως είναι
1: όλα μαύρα. Δεν είναι, όχι, όχι, είναι κανονική. Έχει και το story. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι φανταστείτε τώρα δύο ανθρώπους να κάθονται σε μια θάλασσα που είναι σαν να φλέγεται.
2: Ναι, να φλέγεται η φωτιά να είναι μπροστά σου.
1: Γύρω-γύρω και να κάνουν λιοθεραπεία, ναι, να κοιτάζουν, να χαζεύουν, να κολυμπάνε.
2: Αυτό το εισπνέει εντωμεταξύ. Είναι, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, σε πλάτη, είναι συγκλονιστική εικόνα. Είναι η εικόνα τη φωτιά.
2: Σαν AI εμένα μου φαίνεται. Αλλά εφόσον λένε ότι δεν είναι.
1: Όχι, είναι εκεί, είναι εκεί. Ναι, μιλούν οι άνθρωποι. Αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, η θεωρία που ανέπτυξε ο κ. Κλουτζής, που δεν είναι θεωρία, είναι ειλικρινής, είναι η πράξη, ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να πουλιέται, πρόσκειται το πετρέλαιο για παράδειγμα, 2-10.
2: Να.
1: Πουλιέται, λέει, 2. Mm. Άρα, όταν φτηνίνει την άλλη εβδομάδα 5 λεπτά και 10 επιδότηση 15, δεν θα πάει από το 2-1,85, θα πάει από το 2-10 που θα έπρεπε να είναι 1,95. Τα 10 λεπτά θα τα φάει η χαμηλότερη τιμή από την οποία θα έπρεπε τώρα να πωλείται. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Εγώ θέλω να πάω να βάλω καύσιμα στην Κύπρο που παίρνουν από τα ελληνικά δηληστήρια και αυτοί, αλλά τα έχουν πολύ πιο φτηνά.
1: Κοίτα, αυτό
2: πειράζει.
1: 40 χρόνια αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή, ότι ας πούμε αυτό το κιλό, να σου το πω αλλιώς, ένα κιλό ντομάτες πουλιέται τώρα 3 ευρώ. Μετά πέφτει το κόστος στα 2,5. Τα από Δευτέρα θα έπρεπε να φτηνίνει μισό ευρώ. Mm. Επειδή όμως θα έπρεπε να πουλιέται 3,5 ευρώ κανονικά και χάρη μας κάνει που το πουλάει 3,
2: έτσι,
1: θα βάλει στην τσέπη το μισό ευρώ της μείωσης, το ξαναπουλάει 3.
2: Λοιπόν, άρα πώς με λίγα λόγια, πότε να πάμε να γεμίσουμε ό,τι μπορούμε πριν φύγουμε για διακοπές?
1: Καταρχήν θα πω στη Δήμητρα Πανανού να μας κλείσει αύριο. Θέλουν να γνωρίσουν τον πρόεδρο του Δεσσαϊκού. Οπότε θα μας κάνει σχολή τεράστια. Τεράστια σχολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεράστια σε όλους τους κλάδους. Θέλω πάρα πολύ κι εγώ.
1: Πολιτική,
2: είναι μορφή,
1: οικονομία, χρηματιστή, όλο.
2: Να δούμε
1: όλο,
2: αν τα λέει ακόμα έτσι.
1: Το έχει σπουδάσει ο άνθρωπο, δεν είναι. Αν θες να το κάνω κιόλα, δηλαδή πώ θα με ρωτήσει.
2: Και εγώ μπορώ να το κάνω. Έχουμε θητεύσει. Θητεύουμε κάθε μέρα για να το κάνουμε αυτό.
1: Τώρα έχουμε αφήσει το τρίτο κεφάλαιο και καλύτερο. Διότι τώρα με τα κλιματιστικά. Με τη ζέστη. Ανάβαζε το κλιματιστικό.
2: Κάνουμε και του κάνουμε την καρδιά περιβόλη σήμερα στον κόσμο.
1: Δεν έπαιρνα ποτέ χάπια για το εγκεφαλικό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα μάθουμε.
2: Να τα μάθουμε. Ηρεμιστικά.
1: Βλέποντας τον λογαριασμό του ηλεκτρικού αυτό τον καιρό με το κλιματιστικό, χρειάζεσαι ένα κουτί, ένα κυβότιο χάπιο.
2: Ναι.
1: Αν λάβεις υπόψη σου ότι παραμένει η ανισορροπία δυτικής ανατολικής Ευρώπης, εμείς είμαστε Ανατολική Ευρώπη.
2: Μήπως πρέπει οι φαρμακοβιομηχανίες να γίνουν χορηγοί?
1: Περίμενε. Αν λάβεις υπόψη σου λοιπόν ότι παραμένει ανισορροπία και ότι έχουμε αύξηση των τιμών το τελευταίο διάστημα, έχουμε ρεύμα που κάποιες μέρες είναι και έως και 50% ακριβότερο. Mm. Έχουμε και αέριο 50% ακριβότερο. Θα μας πει λοιπόν ο κ. Χριστοδουλίδης. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Ο κ. Χριστοδουλίδης.
1: Καλησπέρα,
3: κ. Χριστοδουλίδη.
1: Μήπως καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί σας έχω και τις απαντήσεις από τον κ. Παπασταύρου. Τα ρωτούσα αυτά στον Υπουργό το πρωί και θα σας πω ότι μου απαντούσε. Μήπως καταλάβουμε τι μας έρχεται. Να ξεκινήσουμε από το ρεύμα.
3: Ναι.
1: Θύμησε ο κ. Παπασταύρου το 25 είχε στείλει επιστολές ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και λέει: δεν μπορούμε εμείς να πληρώνουμε το ρεύμα 200 και η Ισπανία για παράδειγμα 100 ή η Ολλανδία. Πρέπει κάτι να κάνουμε να αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενιαία Ευρώπη. Σήμερα αυτή η ισορροπία, καλύτερα είναι, έχει αποκατασταθεί. Πάμε από τα αρχικά, τα βασικά.
3: Λοιπόν, καταρχήν κύριε Τραβελά, κυρία Αγκάτσου, πρέπει να πούμε το εξής. Από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη ενεργειακή μεγάλη κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν περάσει περίπου 4 χρόνια και έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα αναφορικά με την σύγκληση των τιμών ρεύματος, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε...
1: Ανατολικής Δυτικής Ευρώπης, ναι.
3: Η νοτιοανατολική, θα έλεγα καλύτερα.
1: Εμείς είμαστε ο άξονας Βαλκάνια μέχρι Ουγγαρία και η υπόλοιπη Ευρώπη είναι
3: λοιπόν,
1: πολύ
3: δεν
1: χαμηλά.
3: Δεν έχει αλλάξει τίποτα από το ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα. Ακριβώς τίποτα. Έχουν παραμείνει τα ίδια ακριβώς. Όταν, κύριε Στραβαλάκη, έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένα πράσινα πάρκα φωτοβολταϊκά και αιολικά και οι μπαταρίες εδώ και 4 χρόνια είναι στο 0,5 γιγαβάτ, καταλαβαίνετε και μόνο αυτό τι σημαίνει για τις υψηλές τιμές.
1: Ο Υπουργός έλεγε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση γιατί έχει αλλάξει το μείγμα. Έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα.
3: Δεν λέει τίποτα αυτό στον κύριο Παπασταύρου. Εμένα αυτό δεν μου λέει τίποτα. Όχι 18 γιγαβάτ, 108 γιγαβάτ. Να έχεις από τη στιγμή που έχεις υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, επειδή έχεις πολλά ΑΠΕ, αλλά δεν μπορούν η μεταφορική ικανότητα των δικτύων είναι περιορισμένη, είναι συγκεκριμένη. Άρα εσύ πρέπει να αυξήσεις την μεταφορική ικανότητα που δεν το έχεις κάνει. Πρέπει να εξυγχρονίσεις τα δίκτυά σου που δεν το έχεις κάνει και πρέπει να βάλεις και μπαταρίες ώστε αυτό που περισσεύει να μην το πουλάμε
2: ναι, πιπαρά. Αυτά ακούγονται όμως λίγο μακροπρόθεσμα. Άμεσα μέτρα.
3: Έχουν περάσει από το 22.
1: Τώρα είμαστε ανάλυση. Τώρα είμαστε στο καθεστώς που υπάρχει και δημιουργεί ανισορροπία. Δεν μιλάμε για μέτρα. Μιλάμε για το πώς διαμορφώνονται ψηλά οι τιμές στην Ελλάδα. Νούμερο ένα κεφάλαιο. Πάμε στο νούμερο δύο κεφάλαιο. Τώρα το τελευταίο διάστημα με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπω το ρεύμα ανεβαίνει και από τη στιγμή ότι ήταν 50% πάνω. Πόσο πάνω είναι σε σχέση με την αρχή του πολέμου?
3: Το ρεύμα σε σχέση με την αρχή του πολέμου είναι γύρω στο 28-30%.
1: Μάλιστα. Αυτό το 28% λοιπόν έχει περάσει του λογαριασμού.
3: Βεβαίως και έχει περάσει στους λογαριασμούς. Να σας πω μόνο ένα νούμερο.
2: Μα πρώτα απ' όλα μας παίρνανε τηλέφωνο τους καταναλωτές και λέγανε, ενώ είχε αρχίσει ο πόλεμος, να κλειδώσουμε άλλους λογαριασμούς σε υψηλά, ναι. Με υψηλότερες τιμές για 12 μήνες. Ναι. Τα είχαμε συζητήσει.
3: Ακούστε λίγο, κυρία Κάτσου, το μπλε τιμολόγιο 1 Μαρτίου ξεκινάει την ανωδική πορεία, ενώ υπήρχαν τιμές κάτω από 10 λεπτά με 8,8,
2: το είχαμε πει και
3: στην εκπομπή, με 9-9,5 και κάτω από 10 και τώρα δεν βρίσκεις κάτω από 13. Που σημαίνει
1: το μπλε, 30,
2: το μπλε.
1: Το μπλε.
3: Το μπλε, στο
1: εγώ είχα 10-13, πήγε.
2: Ναι, και φρόντισαν να μην σου δώσουν και άλλη επιλογή, να πρέπει να κλειδώσεις εκεί. Αλλιώς να πας εκεί μενόμενο.
1: Άσε Λουκία που τελειώνει και χωρίς να σε πάρουν τηλέφωνο, στο βάζουν το πράσινο μετά. Και λένε, νομίζαμε ότι ήταν αυτό και στο βάζουν το πράσινο. Ναι.
3: Λοιπόν, έχουν αυξηθεί και τα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια από 30 έως και 35 περίπου %.
1: Το πράσινο ισχύει ότι είναι γύρω στο 17-17,5 λεπτά.
3: 17,6 λεπτά η μέση τιμή, 14,9
1: είναι στο σταθμό. Γιατί μου λέγανε όχι, γιατί η ΔΕΗ που είναι το 70% του καταναλωτών είναι πολύ χαμηλότερα?
3: Γι' αυτό σας είπα η μεσοσταθμική 14,9 η μέση 17,6. Το θέμα είναι ότι από 1η Αυγούστου με βάση την αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος που κλείνει ο Ιούλιος σε δύο μέρες από τα 92 στα 112 ευρώ έχουμε μια αύξηση περίπου 20%. Αυτή η αύξηση της χοντρικής σίγουρα θα περάσει αν όχι όλοι ένα μέρος από το ποσοστό της αύξησης στα τιμολόγια του Αυγούστου που σημαίνει ότι το
1: 14...
2: Ναι, στα
3: τιμολόγια
2: του
3: βέβαια.
2: Σε αυτούς που έχουν κλειδωμένο όμως...
1: Όχι, αυτοί που είναι μπλε δεν αλλάζει.
3: Αυτοί που είναι κλειδωμένοι στο
2: δεν αλλάζει. Στα κειμενόμενα όσοι έχουν μείνει ή στο πράσινο.
3: Στα πράσινα.
1: Πόσο θα είμαστε πάνω τον Αύγουστο?
3: Όσον αφορά τον Αύγουστο, σας λέω ότι η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια από το 17,6 θα ξεπεράσει τα 18,5-19, εκεί το εκτιμώ. Και τα μπλε, και τα καινούργια μπλε θα ξεπεράσουν τα 15 περίπου λεπτά. Άρα ο κύριος Παπασταύρου θα πρέπει να ενεργοποιήσει το μηχανισμό επιδότησης της κιλοβατόρας, διότι όταν ξεπερνάει η μέση τιμή τα 15 λεπτά, πρέπει να υπάρχει πρόνοια όχι μόνο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, αλλά και
2: στην ενέργεια. Και
1: είπε το πρωί ότι αν χρειαστεί θα είναι έτοιμος να το κάνει αυτό. Ναι, θα το δούμε.
3: Έχει μαξιλάρι 170 εκατομμύρια. Όπως είδε και το πείθημα. Το θέμα ξέρετε κύριε Τραβελάκη.
1: Ωραία, άρα ρεύμα μια στιγμή. Αδύο, ρεύμα εγκεφαλικό. Πάμε στο αέριο τώρα που το όλο 50% πάνω πίσω.
3: Τρεις φορές εγκεφαλικό. Λοιπόν, πάνω από 55%, 57% συγκεκριμένα έχει αυξηθεί η λιανική τιμή του φυσικού αερίου, διότι ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο και όχι στο πετρέλαιο. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση η μέση τιμή, η λιανική τιμή στα τιμολόγια του φυσικού αερίου ήταν γύρω στα 3,8 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα και τώρα είναι κοντά στα 5,8. Καταλαβαίνετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το καλοκαίρι καταναλώνουν φυσικό αέριο, όπως ας πούμε τα εστιατόρια, οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία, τα καθαριστήρια. Δεν μιλάω για την βιομηχανία, εκεί δεν θέλω καν να το συζητήσω. Δεν υπάρχει για μένα πρόβλεψη τι θα γίνει με τα τιμολόγια του φυσικού αερίου. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων. Δεν μιλάω τώρα για το χειμώνα που καίμε φυσικό αέριο για τη θέρμανση του σπιτιού. Μιλάω τώρα το καλοκαίρι για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Εκεί δεν έχω ακούσει τον κύριο Παπασταύρου να έχει κάποια λύση, κάποιο μέτρο ανακούφισης ή κάνω λάθος, λέω εγώ.
1: Όχι. Είπε ότι σε κάθε περίπτωση σε όλα και βενζίνη και πετρέλαιο και ρεύμα και αέριο Το παρακολουθεί η κυβέρνηση και όποτε χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει το μαξιλάρι που είπαμε. Το 170
3: εκατομμύριο. Εδώ και 4 μήνες είναι στα ύψη. Πότε δηλαδή περιμένουμε.
1: Αλλά λέτε ότι στο αέριο.
2: Αυτή είναι η ερώτηση όλων, κύριε.
1: Στο αέριο λέτε θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργοποιηθεί. Οι λογαριασμοί αερίου όμως δεν έχουν επιδότηση.
3: Δεν το συζητάμε.
1: Το αέριο δεν έχει επιδότηση. Μόνο το ρεύμα έχει.
3: Μα κακώς. Και το φυσικό αέριο δεν είναι πηγή ενέργειας.
2: Ειδικά όταν έχει ανέβει τόσο που μας λέτε.
3: Γιατί όχι, πολλά... θα λέω τόσο είναι.
2: Ναι, τόσο είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τα υπογλώσσια, Λουκία.
2: Ναι, εγκεφαλικά μοιράζουμε σήμερα.
3: Υπάρχει μια θετική εξέλιξη, να την πούμε ποια είναι, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα. Η θετική εξέλιξη είναι ότι προς θέση Παρασκευή εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξαίρεση των ενεργειακών προϊόντων που προμηθευόμαστε. Που σημαίνει θα παραταθούν όλες οι ενεργειακές συμβάσεις που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ρωσικές εταιρείες, ώστε το αέριο να προμηθεύεται και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα και το 2027 όταν έχουμε ανοιχτές συμβάσεις. Ενώ είχαν επιβληθεί ενεργειακές κυκλώσεις στο τέλος Δεκεμβρίου του 2026, ούτε ένα λίτρο φυσικό αέριο δεν θα παίρνει καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, με πίεση και της χώρας μας και άλλων χωρών, καταφέραμε να εξαιρεθούν τα ενεργειακά προϊόντα από τη Ρωσία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που έχει ξεσπάσει από την κρίση και μετά της Μέσης Ανατολής.
1: Αλλά είναι λίγοι, κύριε Στοδουλίδη, σε σχέση με τη συνολική εικόνα, την αύξηση του κόστους και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο και σε ρεύμα και σε αέριο. Αυτό που μας λέτε είναι λίγο το συνολικό ερώτημα. Όπως βλέπετε, με πολλές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή χτυπημένες από το Ιράν, σε γύρω χώρες, με την θαλάσσια συγκοινωνία να γίνεται όλο και πιο δύσκολη ή με κάποιες ανάσες μεν, αλλά σε κάθε περίπτωση βασιλεύει η ανασφάλεια. Με τον πόλεμο να είναι σκοτσέζι κοντούς. Πού πάμε?
3: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η δεξαμενής αποθήκευση φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους για πρώτη φορά στην ιστορία των ενεργειακών έχουν αδειάσει.
1: Άδειες. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα να σας πω κάτι, γιατί κύριε Στραβελάκη, είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 70% περίπου, είναι κάτω από 50%. Mm. Με τι τιμές θα γεμίσουν οι δεξαμενές για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη χειμερινή περίοδο? Σίγουρα με πολλαπλάσιες τιμές. Και το θέμα είναι, θα βρούμε και φυσικό αέριο να γεμίσουμε ή θα ψάχνουμε στη σπότα αγορά να βρίσκουμε τα δεξαμενόπλια, ενώ να αλλάζουν κατεύθυνση, να πηγαίνουν προς την Ασία και να τους λέμε ελάτε πίσω και θα γυρνάνε πίσω με διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όπως ξέρετε, το φυσικό αέριο δυστυχώς είναι συνδεδεμένο με την χοντρική αγορά του ρεύματος. Άρα σημαίνει αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου, σημαίνει αύξηση και στην τιμή τη χοντρική του ρεύματος. Άρα λοιπόν εδώ είναι δύο τα θέματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εννοώ το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί βρεθεί μια λύση, μια ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή, τα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ, για να αποκατασταθούν όλες οι κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές. Το Ras Laffan, σας λέω εγώ, στο Κατάρ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση στο πλανήτη παραγωγής φυσικού αέριου, η οποία για να πάρει μπρος θέλει τουλάχιστον 1 με 1,5 χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήδη τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα και αν αύριο το πρωί σταματήσει ο πόλεμος.
1: Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Στοδουλίδη. Πολύ δρόμο.
3: Ναι.
1: Με κόστος το οποίο δυστυχώς μετακυλίεται. Αυτό που περιγράφεται, ρεύμα, αέριο και βενζίνη και πετρέλαιο, μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Αν συνυπολογίσουμε και τα λοιπάσματα για τους αγρότες που είναι 70% επάνω, συν τις ελλείψεις, συν τις καθυστερήσεις στην παραλαβή πρώτων υλών, καταλαβαίνουμε πόσο είναι στον αέρα όλος ο κύκλος παραγωγής, όχι μόνο προς το κόστος, και την επάρκεια των προϊόντων.
3: Αυτό που λέτε είναι μια αλήθεια, αλλά να ξέρετε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι χώρες δηλαδή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι οι ευάλωτοι ασθενείς, διότι είναι εκτεθειμένοι σε εισαγόμενα καύσιμα, κυρίως LNG, ενώ η Βόρεια Ευρώπη δεν την ενδιαφέρει, διότι είναι ηλεκτροκίνητη οικονομία της, με πυρηνικά, με υδροελεκτρικά, με βιοκαύσιμα, βιοαέρια κλπ. Καμία σχέση με τα δικά μας. Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα είναι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία κιόλας και Μάλτα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν δεν πάρθουν μόνιμα, όχι προσωρινά μέτρα, μόνιμα διαρθρωτικά και δομικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια, απλά θα μιζεριάσουμε την ενεργειακή μας μιζέρια κάθε τρεις και λίγο. Και πρέπει αυτό που λέω, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα πρέπει να μειωθεί στα καύσιμα, εννοώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό, για να μειωθεί.
2: Αυτό δεν το λένε. Θα πρέπει,
1: για να μειωθεί, όπως λέει η κυβέρνηση, σήμερα έκανε πάλι να έρθει ο κ. Σκέρτσος, για να μειωθεί, θα πρέπει, λέει το οικονομικό επιτελείο και ο κ. Τουρνάρας, να βρεθεί. Το αντίστοιχο που θα το ποσό, το έσοδο που θα αντικαταστήσει αυτό που θα κοπεί. Το οποίο πρέπει να είναι μόνιμο, διότι έχουμε φτάσει στην οροφή των δαπανών. Δηλαδή, ναι, κόβεις ειδικό φόρο, πρέπει να τα πάρεις από κάπου αλλού.
3: Ναι,
1: όχι όχι γενικώς, ειδικώς.
3: Ναι, ναι.
1: Μόνιμο,
3: ναι,
1: έσοδο, συγκεκριμένο.
3: Εγώ δεν είμαι κυβέρνηση. Αν ήμουν κυβέρνηση, είχα βρει τη λύση. Mm. Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Παραδείγματος χάρη, όταν αυτή τη στιγμή έχεις ένα 5% φόρο στο τζόγο, στα τυχερά παιχνίδια, το κάνεις 15%. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Όταν αυτή τη
1: το έχουν κάνει χώρες στο εξωτερικό, αυτό που λέτε με το. Με το
3: ναι, μισό λεπτό. Το έχουν κάνει άλλες χώρες. Για δείτε τώρα αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών, να δείτε ότι η Ελλάδα είναι στην έκτη ακριβότερη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μας περνάει η Φιλανδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία. Για ποιο λόγο οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάνε από 1,54 ευρώ τη βενζίνη και φτάνουν μέχρι 1,72 που είναι η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι χώρες δεν είχαν προβλήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Μην το συζητάτε,
1: έχω πει το παράδειγμα ότι για βενζίνη ένα εικονικό 1,74 το λίτρο έχει 70 λεπτά ειδικό φόρο κατανάλωσης, 24% ΦΠΑ μπαίνει πάνω και στον ειδικό φόρο, άρα από το 1,74 το 1,03 είναι φόρος. Και το 71 λοιπόν, λεπτά είναι μόνο βενζίνη.
3: Εσείς το βρίσκετε λογικό αυτό.
1: Όχι βέβαια.
3: Λοιπόν, αυτό που λέω προηγουμένως είναι το εξής, ότι εάν δεν σπάσεις τα αυγά ομελέτα δεν κάνεις. Κύριε Στραβελάκη, πρέπει να παρθούν μέτρα όχι προσωρινού χαρακτήρα με επιδότηση 5 λεπτών της τιμής του λίτρου, αλλά με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί να είναι στα 70 λεπτά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βενζίνη έχει θέσει όριο τα 34 και εμείς να είμαστε στα 70, ή ας πούμε στο πετρέλαιο κίνησης, και όχι μόνο εκεί. Μάλιστα. Και στο ΦΠΑ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και στο Δουλίδη.
2: Ο Ενεργειακός Εκπαιδευτής
1: και ο Μιχάλης Δουλίδης ήταν μαζί μας. Επογλώσσια, Λουκία. Πάμε διευθμίσεις.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πρέπει να θυμίσω, Λουκία, την εξαιρετική νέα εφαρμογή του Real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή Real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 όπως και τώρα, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν, real.gr για iOS και Android. Πάμε Καλαμάτα.
1: Λοιπόν, πάμε Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην πανέμορφη Καλαμάτα για τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, έχουμε τη Real News που κυκλοφορεί και είναι πάρα πολύ δυνατή και έχει και εξαιρετικές προσφορές.
1: Εξαιρετικές προσφορές. Έχει πολύ ωραία βιβλία για την παραλία Ό,τι Πρέπει Τώρα. Θανατηφόρα Συνταγή, Μυστήριο, Αγωνία και Ανατροπές. Στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί επίσης να ωραίες συνταγές με real taste and style. Ακόμη για όσους είστε στα μαστορέματα και σας αρέσουν, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App, όπως κάθε Κυριακή με τη Real News.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν και αυτό το ζεστό έτσι μεσημέρι μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη, τον Νίκο το Λικούρη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Νίκος, και λοιπόν, στο τηλεφωνικό. Μουσική.
1: Ναι, για φοβερές μουσικές μας έβαλε. Και στο τηλεφωνικό κέντρο την Αναστασία Γκεργελεζίου. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Και με καλύτερες ειδήσεις, Λουκία.
1: Ελπίζω.
0: Και όχι,
1: ναι, σας κάναμε λίγο την καρδιά περιβόλη σήμερα. Συγχωρήστε μας. Εδώ όλα, ναι. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε πιο θετική ατζέντα. Ας ελπίσουμε.
0: Ωραία.

0: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμα.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
3: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
2: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
3: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
7: Γιουλάς Κέιτερινγκ. Κέιτερινγκ με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Κέιτερινγκ. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάς Κέιτερινγκ. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
4: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
3: Πιξ Λαξ. Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
2: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: τα σαμποφύλια. Λόγος τιμής. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
5: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
5: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
2: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
5: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιού Σάρτας. Τηλέφωνα 2681-0733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-052-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Δεν σε είχα, λέει, πολύ σε εκτίμηση δημοσιογραφικά μόνο. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν το καταλαβαίνω. Σήμερα σε έχω στην καρδιά, μ' αφάφησε στον καθρέφτη χωρίς να μιλήσεις. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε από το Δήμο. Γεια σας, κύριε Δήμο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου. Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή, ζέστη, είχε πολύ. Και περίεργη ζέστη, ρε παιδί μου, χωρίς να αναφόρητη. Ήταν εκνευριστική, δεν ξέρω γιατί. Καλά, η ζέστη δεν είναι ποτέ εκνευριστική. Οι άνθρωποι γύρω μας την κάνουν να φαντάζει εκνευριστική. Επίσης, ένα φοβερό πράγμα. Πώς γίνεται στις 5 η ώρα να μην έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στις 6 και 10 να έχει μποτιλιάρισμα? Γίνεται? Πράγμα, όχι. Ναι, εντάξει, είπα 6 και 10 γιατί 6 και 10 έτυχε να βρεθώ. Στις 5 η ώρα όμως ο δρόμος ήταν άδειος. Νόμιζα 6 ώρα σχολάνε. Τι κάποιοι, εδώ μιλάμε για το μισό λεγανοπέδιο. Τρία φανάρια για να βγεις στην Κηφισίας και μετά. Μα καταλάβω. Δεν φύγατε. Δεν θα φύγετε. Δεν ήρθε η ώρα να φύγετε. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Άλλη μια μέρα που ο Θεός ή όποιος πιστεύει, όπου πιστεύει τέλος πάντων ο καθένας, μας φύλαξε από τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί από τους εχθρούς σας ξέρουμε να φυλαγόμαστε και μόνοι μας. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων απόψε, και η κυρία Ειρήνη Κούρτη απόψε. Θα το συνηθίσω, εν πάση περιπτώσει. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στις ειδήσεις και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο. Βράχνιασες, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Ναι, κύριε Γιώργο. Και μαντέψτε, δεν είναι αποκρύωμα.

Είναι αυτή η περίοδος, είναι περίεργη. Λοιπόν, απόφαση στην εκπομπή μέχρι νεοτέρας δεν θα παίζει Χατζηδάκης. Είδα το βιντεάκι με το Μητσιά. Δεν μπαίνω στα προσωπικά τα αυτά τα, των οικογενειών και δεν με ενδιαφέρουν. Αλλά ένα τραγούδι, ένα ποίημα εν προκειμένου του Γκάτσου, το οποίο μελοποιήθηκε για να το τραγουδήσει ο Μητσιάς πριν από 50 χρόνια, το να απαγορεύει η οικογένεια του τεράστιου Χατζηδάκη να ακούγεται σε μια συναυλία, είναι τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Ακούγα το Μητσιά να απαγγέλει, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει, γιατί είναι στίχος Γκάτσου, εκεί δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μπορούν να μπουν τέτοια στεγανά στην τέχνη. Γιατί υπάρχει το... πώς το λένε. Γιατί υπάρχει, ας πούμε, ένας προγραμματισμός για το έτος 2026 που έχει οριστεί ως... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γεια σας, κυρία Γιώτα, πιστεύετε και εσείς στα 7 χρόνια γρουσουζιάς για τους καθρέφτες? Δεν νομίζω ότι ισχύουν. Οι ηθαγενείς τα έχουν βγάλει. Οι φαν, μπράβο, μπράβο, χιλίαρχε. Οι φαν, πομπή, ακολουθία και εσείς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μίλησα σήμερα με τον κύριο Λουράντο για το θέμα των φαρμάκων. Ο κύριος Λουράντος όμως πλέον δεν είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Μου έδωσε το τηλέφωνο του πρόεδρου, τον έχω καλέσει. Το έχω στείλει και μήνυμα, δεν έχουμε καταφέρει όλη τη μέρα να επικοινωνήσουμε. Δεν έχω εγώ καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί του. Δηλαδή, τον έχω καλέσει αρκετές φορές. Του έχω στείλει και μήνυμα. Κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο Λουράντο για το θέμα των φαρμάκων και μου είπε ότι το είχαν επισημάνει ως Φαρμακευτικός Σύλλογος το πόσο μεγάλη αδικία είναι ο ασφαλισμένος, εφόσον δεν υπάρχει το γενώσιμο, να πρέπει να πληρώσει συμμετοχή ακόμα και όταν είναι μηδενική η συμμετοχή, εφόσον πάρει το πρωτότυπο. Μου ανέλησε όμως πολλές περιπτώσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ όμως περισσότερο, γιατί θα περιμένω να μιλήσω με τον νυν πρόεδρο, οπότε να κάνουμε μια συνέντευξη που να θίξουμε όλα τα θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Ναι, την είδα τη δήλωση του Μανώλη Μητσιά. Αν δεν λυθεί το θέμα, θα απαγγέλω Γκάτσο σε κάθε συναυλία. Εντάξει τώρα. Θα μου πείτε, εδώ έχουμε ένα σκασμό ζητήματα γύρω μας, ναι, αλλά... είναι και αυτό ένα θέμα της επικαιρότητας. Ελάσσον σημασίας, δεν θα το αρνηθώ, αλλά είναι ένα θέμα. Καμία αγκάρια, Τζον Σμιθ. Καμία, πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στη τιμή της ενέργειας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, μετά τις 8. Και βέβαια έχουμε και τον κύριο Ρίζο απόψε στις 9.30 κανονικά. Για όλα τα τρέχοντα, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας. Βλέπω ότι τα θέματα στην κορυφή της επικαιρότητας παραμένουν τα αστυνομικά. Έχουμε και αυτή τη φωτιά στην Πάρο με εκένωση 4 περιοχών και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουμε την ιστορία στη Σύρο με τη 41χρονη. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν οι αρχές, στα όποια συμπεράσματα καταλήξουν. Είδα το βίντεο,
Ακούω και την υπεράσπιση, επειδή μου λέγε χθες ο Γιάννης, δες το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση που λέει ότι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, γιατί τόσος είναι ο χρόνος πραγματικά, δεν προλαβαίνει κάποιος ο οποίος κινδυνεύει να γίνει, δεν ξέρω. Είναι όμως προφανώς και η στάση του θύματος γεννά ερωτηματικά. Έχουμε μία εγκληματική ενέργεια στο γαλάτσι με το θάνατο του 80χρονου που βρέθηκε αίμα στο μαξιλάρι του. Έχουμε την εισαγγελία να αποφασίζει για την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών του Σταύρου Γεωργίου. Γενικά, καλές ειδήσεις αυτές δεν είναι. Δεν είναι. Στην Ισπανία είναι 14 νεκροί από τις πυρκαγιές. Σιγά σιγά διαβάζω, αρχίζουν να επιστρέφουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους γύρω από τη Μαδρίτη. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Εν τω μεταξύ είχαμε πολλή ένταση σήμερα και στη Βουλή. Κυριαζίδης με Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου με Αραμπατζή. Τι πράγματα είναι αυτά πραγματικά. Και βέβαια είδηση φοβερή. Ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά την πλεύση ελευθερίας και τον Κασελάκη πήγε στο Πασόκ. Αυτό είναι. Μεταγραφική περίοδο διανύμου, ούτως ή άλλως. Λοιπόν... Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Γεια σου ρε Γιώργη Μπαλαμπάνη, γεια σου ρε φίλε. Υγεία να έχεις και κάθε καλό. Ο πρόεδρος της FIFA μου γράφει κυρία Ρένα, Τζιάννη Ινφαντίνο, σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση μερίδια του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Times. Πώς θα το κάνει αυτό το σχέδιο, όπως αναφέρει το Σπόρ 24, προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα αναλάβει τον έλεγχο των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, Club World Cup. Μάλιστα. Α, μετοχές θα βγάλεις το σφύρι. Εντάξει. Real Blogger, το θέμα των κλειστών φαρμακείων σε ημέρα εφημερίας δεν το συζήτησα, γιατί περιμένω να το συζητήσω, το ξέρω. Τα γενώσιμα απασχόλησαν μεγάλο μέρος της εκπομπής με τους ακροατές που βγήκαν στον αέρα. Δεν το συζήτησα, το έχω σημειώσει για να ρωτήσω τον νυν πρόεδρο. Ο κύριος Λοΐζος εδώ μου γράφει, ναι, φαντάζομαι θα μιλήσουμε, αν όχι καλά σήμερα είναι λίγο δύσκολο γιατί εκπομπή μέχρι τις 12, φαντάζομαι αύριο δεν γίνεται. Το ψάχνω και δεύτερη μέρα θα τον βρω. Θέλω λέει, να σας κάνω μια καταγγελία. Έγκυται στο ότι 100 καινοτόμα φάρμακα δεν παραγγέλνονται από την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία φάρμακα αυτά έχουν σχέση με πολύ δύσκολες ασθένειες όπως καρκίνο και πολλά άλλα. Για να μην πολυλογώ, ρωτήστε αν αυτό ισχύει, γιατί ο λόγος είναι το οικονομικό. 100 καινοτόμα φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολλούς ασθενείς και να μην έχουν την ανάγκη να πάνε στο εξωτερικό αν έχουν τα λεφτά για να μπορούν να ιαθούν. Δεν το ξέρω κύριε Λοΐζο, θα το ρωτήσω. Τα δε μη σας ενοχλούν τα λάθη. Εδώ όλα τα μηνύματα είναι ευπρόσδεκτα, είτε έχουν είτε δεν έχουν λάθη, για όνομα του Θεού. Γραμμές κύριε Γιάννη θα ανοίξουμε πάλι πρώτα θέλω μετά τις, όχι μετά, μετά το δελτίο των 10. Ούτως ή άλλως 9.30 ώρα έχουμε τον κύριο Ρίζο, οπότε θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το δελτίο των 10 και μετά 10-12. Καλά να είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι τις 12 και απόψε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αύριο λέει είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Η οποία λέει η Πανσέλινος του Ελαφιού έχει βγει έτσι γιατί διάβασα είναι η περίοδος που μεγαλώνουν τα κέρατα των το που έχουν τα ελάφια. Έχει πάρει και άλλες ονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του καλοκαιριού κτλ.
Δεν ξέρω τι, ποια είναι τα κίνητρα γύρω από αυτό που μου λέτε. Τρία λεπτά για τους τίτλους, ωραία. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί βλέπω ότι χτυπάει και το τηλέφωνο, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος την εκπομπή 7 με 12 και παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που ψάχνουν για συνεντεύξεις. Έχουμε. Βάλτε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Πάρο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζία και Καμάρι. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη.
9: Real FM. Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
14: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν δίνω αριθμό τηλεφώνου γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, είχαμε μια αλλαγή μικρή στο πρόγραμμα των προσκεκλημένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Έχουμε μεταφέρει τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο μας, για τις 8.30. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε ερωτήσεις, αλλά θα βγει νωρίτερα, 8.30. Και αν χρειαστεί λέω, θα τον έχουμε και αύριο. Αν χρειαστεί, θα το δούμε. Λοιπόν, για τις διεθνείς εξελίξεις και αυτά που γίνονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με Νετανιάχου, επειδή διαβάζω και εγώ διάφορα και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο των 8 με τον κύριο Καλεντερίδη, για να δούμε λίγο τι γίνεται γενικώς. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, άσχετο τώρα βέβαια είναι αυτό, γενικώς με τα διεθνή, ότι μία λυσίδα καταστημάτων ρωσικών συμφερόντων κλείνει στην Ελλάδα και 170 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο λόγω των κυρώσεων οι οποίες διατηρούνται. Για να μην ειλικρινείς, εγώ δεν την ήξερα αυτή την αλυσίδα, δεν ξέρω που δραστηριοποιείται και δεν πρόλαβα να ψάξω, γιατί τώρα πριν, λίγο πριν πω το διάβασα. Δεν είχα τη δυνατότητα να ψάξω και να... Δεν πρόλαβα δηλαδή να ψάξω και να βρω πού ακριβώς δραστηριοποιείται. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει λέω, κατά την προσωπική μου άποψη λάθος τακτική είναι αυτή. Ιδίως μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, 170 θέσεις εργασίας είναι 170 θέσεις εργασίας, δεν είναι απλό πράγμα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη επιχείρηση ρωσικών συμφερόντων που κλείνει στη χώρα μας. Όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, είχαμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και μέσω ενημέρωσης. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, θα το ψάξω. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, είναι κρίσιμη, μου λέει, η συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, υπήρχε και αυτή η δήλωση που είχε κάνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ότι θα αναζητήσει, αν είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, να προχωρήσει στη σύλληψη Νετανιάχου. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επειδή μιλάγαμε για τα φάρμακα, μου το έχει στείλει εδώ ο κύριος Στάκης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει, μου λέει, στην Βρετανία αυτή τη στιγμή φάρμακο για την πίεση, το οποίο παίρνουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, το οποίο βρίσκεται σε τρομακτική έλλειψη. Έτσι, οι συνταγές βγαίνουν με πλαφόν στον αριθμό των χαπιών. Απίστευτο. Ρωτάει εδώ ο κύριος Κώστας τι ακριβώς γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχε κάνα δυο κρούσματα, συμπήματα. Δεν ξέρω όμως κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι διαφορετικό. Με τη σαλμονέλα ακούσατε και πριν στο Γιώργο Παγάνη που ασχολήθηκε με το θέμα. Οπότε φαντάζομαι ότι η έλεγχη κατά τη θερινή περίοδο θα ενταθούν. Οπότε φεύγεις, μου λέει εδώ ένας φίλος. Θα σταματήσω πρώτο, θες να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία στις 10 του μήνα. Δηλαδή 10 του μήνα, επί της ουσίας 9, 10 του μήνα είναι πρώτη μέρα της θερινής μου άδειας. Έχουμε καιρό ακόμα, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρώτος, ως πάλι με την κυρία Ελένη μαζί.
Δεν θα προ... είναι στη Νέα Υόρκη, βρε. Αφού έχει συνάντηση. Ο Τσίπρας, από τι θα τον συλλάβει. Λοιπόν, έχει έρθει, κύριε Κώστα, η ερώτησή σας για τον κύριο Ρίζο. Την κρατάω για αργότερα. Το θέμα το οποίο ανέδειξαν αρκετοί ακροατές χθες για την ανάθεση από το κράτος της ευθύνης προστασίας αρχαιοτήτων, πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ. Κτλ. Βλέπω ότι έχουν γίνει και δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις βουλευτών. Δεν κατάφερα σήμερα πάντως να βρω κάποιον αρμόδιο να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εντάξει, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλούν για ξεπούλημα του πολιτισμού, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών της χώρας, κατάφορη παραβίαση του άρθρου 24 του συντάγματος κτλ. Κτλ. Θέλω πάντως να σας πω ότι όλα αυτά τα άρθρα τα οποία ψηφίστηκαν χθες, αλλά θα επανέλθουν στο τέλη Αυγούστου, επειδή καθόμουν και διάβαζα ένα-ένα τους τίτλους και σε κάποια από αυτά μπήκα λίγο και στην ουσία, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, θα δούμε. Καλησπέρα, λέει, τελικά μάθαμε ποιοι μας ταΐζουν μολυσμένα κρέατα ή όλα είναι ψέματα, γιατί χωρίς ονόματα και διευθύνσεις δεν, πάμε εισαγγελέα. Ναι, ονόματα και διευθύνσεις δεν δίνονται αν ο εισαγγελέας δεν ανάψει το πράσινο φως, αλλά υπήρχε σήμερα εξέλιξη, κύριε Γιάννη. Έχουμε διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 7. Λοιπόν, επειδή μου στείλατε 2-3 μηνύματα, επειδή δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Είναι αναστολή λειτουργίας στην αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων ΜΕΡΕ. Είναι 11 καταστήματα. Βλέπω εδώ ότι είναι στη Βόρεια, είναι στην Μπέλα. Λοιπόν, αυτά τα ρωσικά. Εγώ γι' αυτό είπα ότι δεν τα ξέρω. Είναι, λέει, 3 εμπορικά σήματα. Έχει και κάποιες φωτογραφίες. Προφανώς οι άνθρωποι που ζουν βόρεια τα γνωρίζουν. Έχει το υπαλληλικό κέντρο Πέλλας έχει κάνει ένα υπόμνημα και ζητά την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των περίπου 170 εργαζομένων. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια. Σε αυτή την κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχει πάντως οικονομικά στοιχεία, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, για να είμαι ειλικρινής. Αφού λέει, έτσι είπε εκπρόσωπος του Τσίπρα, ότι θα τον συλλάβουν τον Μπίμπι, πώς τους ξέφυγε? Πότε? Όταν, αν και εφόσον γίνει κυβέρνηση, φαντάζομαι. Η κυρία Ζέτα λέει, δεν είναι, λέει, μόνο των ελαφιών οι πανσέλινους. Όχι, αλλά αυτή είναι η κύρια. Μου λέει εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, μου λέει, έχει υποχρέωση να συλλάβει τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εντάξει, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, φαντάζομαι καταλαβαίνετε αυτό τι συζητάμε. Κυρία Γενοβέφα, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σας, για να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Γενοβέφα έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω για λόγους που καταλαβαίνετε εσείς που μου το έχετε στείλει, όπου διαμαρτύρεται για όλους όσοι υποδέχονται σε ξενοδοχεία, δωμάτια, εστιατόρια, επιχειρήσεις Ισραηλινούς. Ακούστε τώρα, κυρία Γενοβέφα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει λόγο να μην υποδέχεται και να μην εξυπηρετεί κανέναν πολίτη αυτού του πλανήτη. Η Ελλάδα κανονικά πρέπει να εξυπηρετεί άπαντες. Είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ισραηλοί, είτε είναι Παλαιστίνοι. Όχι για το κέρδος. Μην παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα. Γιατί υποτίθεται ότι εδώ, η Ελλάδα, εμείς είμαστε η κοιτίδα, η χώρα είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, είναι η χώρα, η κοιτίδα της φιλοξενίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα που ζούμε στο διεθνές περιβάλλον και το οποίο έχει συμπαρασύρει για τη χώρα μας, με ευθύνη και της κυβέρνησης, εγώ θα πω, της τωρινής και ενδεχομένως και της αυριανής, δεν θα μας πάει σε καλό δρόμο. Και το λέω αυτό διότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι, εντάξει, η εμπλοκή μας δεν μπορεί να μην υπάρχει από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ. Αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία, αν ξαναρχίσουμε τώρα βέβαια να συζητάμε σε αυτή τη βάση, θα το χάσουμε το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Όλη αυτή η ιστορία, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και τη λάθος πλευρά της ιστορίας, κάποια στιγμή θα γυρίσει εναντίον μας. Δεν ξέρω πότε. Το φοβάμαι. Ούτε μπορώ να πω ότι θα συμβεί. Εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει, δεν μου αρέσει. Σε αυτό λέει όντως την παραδέχομαι την αριστερά. Είναι πάντα πιστή στον αγώνα που δίνει για να μείνει η Ελλάδα χωρίς συμμάχους. Αλλά τώρα μεταξύ μας συμμάχους που αμολάνε θαλάσσια ντρόουν και που θα μπορούσαν να έχουν χτυπήσει σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ρωσικά ή άλλα πλοία, πολεμικά ή τουριστικά, δεν τους θεωρώ και πολύ συμμάχους μεταξύ μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα μου λέει, κάθε μέρα μας ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης πόσο γεμάτα φεύγουν με κόσμο αεροπλάνα και βαπόρια. Για τα τρένα, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση? Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνω, νομίζω, να το βρω. Διάβαζα χτες ότι 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα που έχει να κάνει, αν κατάλαβα καλά, με την πέδηση των τρένων. Θα ψάξω όμως να το βρω για να σας πω ακριβώς τι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα τρένα δεν είναι το μέσο εκείνο το οποίο θα προτιμήσει, και δεν έχει να κάνει εδώ με τα Τέμπη, ένας ταξιδιώτης για να μετακινηθεί στις διακοπές του. Θα πάρει αεροπλάνο, προφανώς για τους νησιωτικούς προορισμούς και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, κυρίως τα βαπόρια, και για την υπηρετική χώρα αυτοκίνητα αεροπλάνα. Το τρένο δεν ήταν ποτέ το μέσο εκείνο με το οποίο μετακινούνταν οι τουρίστες, ακόμα και στον εσωτερικό τουρισμό. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Με αυτό λέω, Real Blogger, όχι, κατά βάση δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν Ισραηλινό οτιδήποτε. Δηλαδή, αν κάποιος Ισραηλινός ή Ισραηλή θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας, εμείς τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε? Να τον περάσουμε από εξετάσεις για να δούμε τι πιστεύει και να αποφασίσουμε αν θα μπορέσει να επισκεφτεί την Ελλάδα? Ούτε για αστείο, Real Blogger. Δηλαδή, εγώ σε πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ως χώρα δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν γενοκτόνο ή σιωνιστή. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα κάνουμε δικαστήρια κοινωνικών φρονημάτων ή ιδεολογίας ή πεπιθήσεων? Δεν θα ήταν όπως μου λες απλώς επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Ορολογιακή βόμβα θα ήταν. Απ' την άλλη βέβαια, όταν έρχεται κάποιος και προκαλεί, ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Φύγαμε για δελτίο. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο, ο κύριος Καλεντερίδης, για να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, να δούμε τι γίνεται με Ρωσία-Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε ησυχία αυτή την περίοδο, νομίζω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, και γενικώς έχουμε να συζητήσουμε διάφορα.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
6: Έχω μια φωτιά και καίγομαι, μα έχω μάθει να ονειρεύω.
5: Πιξ Λαξ.
7: Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πουλάμε καλή γησή.
5: Μίλτος Πασχαλίδης.
8: Όλους τους ξεμπαρκούς τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
4: Λευκό.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Λουκάς, επειδή μου λέει: δεν μπορείς να λες ό,τι θες. Κατά βάση μπορώ να λέω την άποψή μου. Αυτό λέει. Ορίζει δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάθε ότι η Ελλάδα μπορεί να δέχεται άπαντες εκτός από φασίστες και ναζί σιωνιστές που σφαγιάζουν γυναικόπαιδα και καταπατούν εδάφη άλλων. Αιματοβαμμένα χρήματα δεν δεχόμαστε. Σταμάτα λοιπόν το αφήγημα, γιατί προκαλείς. Ποιον προκαλώ, κύριε Λουκά, δεν κατάλαβα. Από πότε η ελεύθερη έκφραση της άποψης στην Ελλάδα θεωρείται πρόκληση? Επίσης, για πείτε μου λίγο, όταν έρχεται κάποιος από το Ισραήλ, από τη Ρωσία ή από οπουδήποτε στον πλανήτη, εσείς πώς ακριβώς διακρίνετε αν πρόκειται για φασίστα, ναζί, σιωνιστή κτλ. Κτλ. Για πείτε μου λίγο. Έχετε κάποια γυαλιά μάλλον που βλέπουνε, πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς. Βλέπουνε, πώς το λένε, σάρκα μέσα, ψυχή, ε? Όχι, πραγματικά απορώ. Εκτός αν θεωρείτε σιλίδιν όλους όσοι προέρχονται από κάποιες χώρες, φασίστες και ναζί σιωνιστές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αφήστε το αν προκαλώ εγώ και κοιτάξτε λίγο την άποψή σας και εσείς, όπως κοιτάω και εγώ τη δική μου, δεν έχω θέμα. Επίσης θα το ξαναπώ, την άποψή μου, όπως και εσείς τη δική σας, όπως και όλοι τη δική τους, έχω κερδίσει το δικαίωμα να τη λέω. Άρα απειλές τύπου σταμάτα το αφήγημα γιατί προκαλείς, καλό είναι να απευθύνονται σε καθρέφτη, θα έλεγα. Δυτικέ, αν παρατηρήσεις, όλα τα μέσα έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν μία σύνοψη της ιδιοσιογραφίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Συλλογική ευθύνη δεν εννοείται, ακόμα και να πρόκειται για κυβέρνηση και λαό που θα ισχυριστεί ότι ο λαό την ανέδειξε. Το κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών, καθηγητές, επιτροπές για τις γενοκτονίες, όχι ο λαό του Ισραήλ. Σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος, οπότε δεν έχουν υποχρέωση να τον συλλάβουν θεωρητικά. Η Ελλάδα ναι. Αλλά και η Ελλάδα ναι, θεωρητικά πάλι. Γιατί πρακτικά δεν νομίζω ότι. Ούτε ότι έχει πρόθεση, ούτε ότι έχει και τη δυνατότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και να καλησπέρισω τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς έχει ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα για, για το ενδεχόμενο σύλληψη του Νετανιάχου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο είναι, ένας πολιτείας ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά νομίζω ότι είναι το έλασον αυτό της όλης υπόθεσης. Γιατί εδώ βλέπω ότι ο Νετανιάχου είναι αρκετά αποδυναμωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σοβ αυτό των Δημοκρατικών. Είχε ξεκινήσει από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη. Εσωκομματικού ενδιαφέροντος, πυροτέχνημα θα το έλεγα, να μην πω και εξαπάτηση για το δημοκρατικό εκλογικό σώμα. Σίγουρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πράγματι το Ισραήλ πλέον έχει την χειρότερη δυνατή εικόνα, όχι μόνο στους δημοκρατικούς, κάτι το οποίο θα το περίμενε κανείς, αλλά πλέον και στους ρεπουμπλικάνους νέους, νεότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι βέβαια δεν θέλουν τους ξένους πολέμους, είναι εναντίον αυτού του επεμβατισμού, της επεμβατικότητας. Άρα γι' αυτό το λόγο, εδώ πλήττεται πραγματικά πλέον ουσιαστικά η εικόνα και η φήμη του Ισραήλ και βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν προέκυψε από τα όσα συνέβησαν με τους Παλαιστίνιους. Όλα αυτά προκύπτουν από τα όσα συνέβησαν με το Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, σωστά. Στην πραγματικότητα δεν έχει φανεί η πραγματική δράση των Ισραηλινών στην Γάζα. Τα πραγματικά εγκλήματα δεν έχουν φανεί ως θα έπρεπε ίσως στα αμερικανικά μέσα, όπου και εκεί καλώς κακώς υπάρχουν συμφέροντα και άνθρωποι που είναι κοινής καταγωγής, δηλαδή αμερικανο-ισραηλινής καταγωγής, και άρα στρογγυλεύουν τα εγκλήματα. Επομένως, είναι μείζον ζήτημα αυτό, το πόσο δηλαδή η δημοσιογραφία καλύπτει τα θέματα όπως πρέπει, ή βλέπουμε όλοι αφηγήματα δυστυχώς. Αλλά ναι, όπως είπατε, επειδή η Αμερική βρήκε τείχος τελικά στην περίπτωση του Ιράν και από ό,τι φαίνεται η προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα ήταν περίπατος. Αυτή η επιχείρηση τελικά όχι απλά δεν ήταν περίπατος. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, μιλάμε για δισεκατομμύρια σε ζημιές και σε χαμένα αποθέματα, οπλικά συστήματα. Μάλιστα, γι' αυτό δεν συνεχίζει και ο πόλεμος, διότι δεν μπορεί η Αμερική να πληρώσει τα κενά και θέλει να έχει τις δικλείδες ασφαλείας για τους πραγματικούς αντιπάλους. Άρα, ναι, υπ' αυτή την έννοια το Ισραήλ αφέμαξε και κυριολεκτικά και οικονομικά τη ΗΠΑ. Και βέβαια η ενεργειακή κρίση.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα αυτή η συνάντηση στο Λευκό Οίκο είναι η πρώτη των δύο ανδρών μετά τον Φεβρουάριο. Δηλαδή είναι και μεγάλο το διάστημα και πάρα πολύ πυκνές οι εξελίξεις από τότε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να μπορέσει ο Νετανιάχου να πείσει τον Τραμπ να διατηρήσει ένα σκληρό προφίλ απέναντι στην Τεχεράνη?
1: Εγώ κράτησα μια δήλωση του πρώην συμβούλου του Τραμπ, του Στίβ Μπάνον, ο οποίος είπε ότι οι επισκέψεις του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι οι διπλάσιες μέσα σε 18 μήνες από ό,τι οι επισκέψεις του Τσόρτσιλ στην Αμερική επί Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για να καταλάβουμε την ένταση αυτών των επαφών. Λοιπόν, εδώ να σας πω τι λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, πως φοβούνται αυτή την επίσκεψη, ιδίως οι άνθρωποι του πυρήνα του μάγκα κινήματος του Τραμπ, το τρέμουν. Τρέμουν μήπως μεταπιστεί ο Τραμπ για κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει περαιτέρω τις πιθανότητες τους να κρατήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Άρα, όταν έχει τους ίδιους τους αξιωματούχους το Λευκό Οίκο να φοβούνται τι θα βγει, τι καπνός θα βγει, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα στον αέρα. Θυμίσω βέβαια

0: τεράστια επιρροή που ασκεί πάνω στον Τραμπ όλο το Αμερικανο-Ισραηλινό λόμπι και οικονομικά βέβαια. Θυμίζω ότι ο πρώτος ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα παρανόμως, την πρεσβεία παρανόμως στην Ιερουσαλήμ από το Τελαβίβ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε πλήρως τους παράνομους επικισμούς, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το παν διπλωματικά τη μεγάλη νίκη με τις συμφωνίες του Αβραάμ. Άρα υπάρχει εδώ μεγάλος παράγοντας οικονομικός ο οποίος επηρεάζει τον Τραμπ, και βέβαια υπάρχουν και τα πιο έτσι σκιερά σημεία, οι σχέσεις με τον Έπσταϊν, άλλες πιο σκοτεινές πτυχές των σχέσεων μεταξύ των πτυχών πληροφοριών και της πολιτικής ηγεσίας.
1: Ναι. Τώρα η αλήθεια βέβαια είναι ότι το τι συζητήθηκε στο Οβάλ γραφείο δεν θα το μάθουμε, τουλάχιστον όχι, θα μάθουμε επίσημα αυτό που θέλουν να μάθουμε, διότι ούτε ημερήσια διάταξη υπήρξε, ούτε ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης, κατ' ελάχιστο η συνάντηση.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν θα δούμε τα αποτελέσματα, τα απόνερα αυτής της συζήτησης. Κοιτάξτε, ουσιαστικά εδώ είναι προφανές, πρέπει να περιμένουμε ότι ο Νετανιάχου, αυτό το οποίο θα πίεσε τον Τραμπ, ήταν να εντείνει τον πόλεμο, να επανέλθει στον πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το δόγμα στο Ισραήλ. Άρα αυτό έκανε. Τώρα, πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα ο Τραμπ σε αυτήν την πίεση? Στην πραγματικότητα, οι επιλογές του είναι τρεις. Να τις πούμε για να είναι σαφείς για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Πρώτον, ο Τραμπ μπορεί να πει ότι να δώσει τα κλειδιά του στενού του ορμού στους Ιρανούς και ουσιαστικά να παραδεχτεί την ήττα τους.
1: Δύσκολο, δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Όχι. Να ξεπαγώσει δηλαδή τα παγωμένα κεφάλαια, τα παγωμένα δισεκατομμύρια, να τους επιτρέψει να δώσει κάποιο μορατόριουμ ίσως στο Ιράν στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά να τους αφήσει κυρίαρχους στους στενού του ορμού. Είναι δύσκολο, αλλά όλες οι επιλογές και τρεις δύσκολες. Είναι διότι η δεύτερη είναι να προχωρήσει σε μια μονομερής ανακήρυξη νίκης και να εγκαταλείψει την περιοχή στην πραγματικότητα πάλι στο έλεγχο του Ιράν, το οποίο θα είναι ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση το Ιράν δεν θα χρειαστεί να δώσει και τίποτα και θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο. Η τρίτη επιλογή είναι μια πολεμική συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι ο βομβαρδισμός δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή υπολογίζεται ότι έχουν βομβαρδίσει 13.000 στόχους από το Φεβρουάριο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί από κοινού, με μηδέν πολιτικά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται τώρα άλλοι 100-200 στόχοι να αλλάξουν κάτι όπως φαντάζεστε. Άρα, τα σενάρια της κλιμάκωσης, που αυτό είναι που θέλει να πουλήσει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, είναι πιθανότητα να καταλάβουν είτε μια χερσαία επιχείρηση, που θα μιλάμε για εκατοντάδες πλέον νεκρούς Αμερικανούς, όχι δεκάδες όπως είναι τώρα, την ίσο Χάργ, είτε
1: νομίζω ότι αυτό είναι το μακράν το πιο αδόκιμο σενάριο σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να το υιοθετήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ή το πολεμικό σενάριο το οποίο θα περιλαμβάνει την καταστροφή της νήσου, όπου εκεί από το Χάργ εξάγουν 50% οι Ιρανοί, εκεί είναι οι δεξαμενές, εκεί είναι τα αγωγή, να καταστρέψουν δηλαδή ουσιαστικά την οικονομία του Ιράν, αν το κάνουν αυτό, από εκεί εξάγει το Ιράν, από εκεί εξάγει 50% του πετρελαίου του. Άρα ένας τέτοιος βομβαρδισμός, ο οποίος βέβαια βομβαρδισμός αυτός θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, διότι αυτό το Ιράν...
1: Αυτό ακριβώς, ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και δεν θα την επηρεάσει μόνο βραχυπρόθεσμα.
0: Ακριβώς, και όπως έχει πει το Ιράν, δεν πρόκειται, είτε όλοι θα εξάγουν, θα μπορούν να έχουν την ενεργειακή του ασφάλεια, είτε κανένας, που σημαίνει ότι εικάζω καθώς θα πέσει το καθεστώς, γιατί πράγματι μπορεί να πέσει το καθεστώς, αν καταστραφεί η Σοσχάργ. Καθώς πέσει το καθεστώς, εικάζω θα πάρει μαζί του όλο τον κόλπο, θα καταστρέψουν όλες τις υποδομές. Φαντάζεστε, μιλάμε για παγκόσμια οικονομική παντοελευθερία. Άρα στην πραγματικότητα, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι δύσκολη η επιλογή πρώτη, όλες οι επιλογές δύσκολες είναι
1: σωστά.
0: Που βρίσκονται οι τρεις επιλογές που είπαμε, δηλαδή είτε να μονομερείς, ίσως είναι πιο εύκολη αυτή. Δηλαδή, μιας και υπάρχει μια τέτοια επιρμένη προσέγγιση από τον Αμερικανό πρόεδρο, να πει μονομερώς θα καταφέρουμε, αλλά να παραδώσει αυτή την περιοχή στο Ιράν, και αυτό θα είναι μια στρατηγική αποτυχία.
1: Η εικόνα που έχετε για τις ενόψεις των ενδιάμεσων εκλογών, ποια είναι, κύριε Καλεντερίδη?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απολέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το έλεγχο του κάτω σώματος, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα, τι μελιγενέστε στη Γερουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, πολλά στρατηγικά λάθη για την αμερικανική ηγεσία εδώ. Νομίζω είναι σχεδόν αμέτρητα, θα έλεγα, και εκλογικά. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί πως μέχρι και σε επίπεδο των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων των ΗΠΑ, όπως είναι για παράδειγμα η Καθολική, αυτή η διαμάχη που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Πάπα, πόσο του στήχησε δηλαδή στους Λατίνους ψηφοφόρους κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι εκλογικά έχουν γίνει απανωτά λάθη. Και βέβαια μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό τώρα το μέτωπο, διότι και από τα τρία σενάρια καταλαβαίνετε θα βγουν ζημιωμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι, ίσως να είναι και από τους πιο αποτυχημένους προέδρους των Ρεπουμπλικάνων ο Τραμπ. Μένει να δούμε τώρα το Νοέμβριο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, διότι διάγουμε μία περίοδο τουριστικής θερινής ραστόνης. Γιατί από εκεί που υπήρχε μία σχετική ένταση, νομίζω ότι έπεσαν απότομα οι τόνοι στο Αιγαίο. Είναι εντύπωσή μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια εδώ, διότι δεν είναι μόνο αυτό το τουριστικό της περίοδου, είναι και το προεκλογικό και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Mm. Η Τουρκία πολύ πιθανόν να διενεργήσουν, να διεξάγουν εκλογές το 2027, δηλαδή νωρίτερα, για να μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν για την Προεδρία. Και βέβαια υπάρχουν και εσωτερικές ανακατατάξεις, δημιουργείται νέο κόμμα, η αντιπολίτευση εξωματική είναι στη φυλακή, ο πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα νέο κόμμα, άρα υπάρχει μια ευρύτερη εσωτερική απαιτείται ευρύτερη εσωτερική διαχείριση, άρα θα λέω ότι έχουν φαλοσκοπήσει σε έναν βαθμό η Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και διπλωματικές πηγές ελληνικές οι οποίες έχουν πει ότι έχει ζητηθεί από την ελληνική πλευρά να παγώσει το λεγόμενο αυτό το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες που διχοτομεί στην πραγματικότητα το Αιγαίο. Διπλωματικές πηγές λένε ότι ζητήσαμε να παγώσει το νομοσχέδιο που πράγματι έχει παγώσει για μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, έτσι.
0: Όχι, υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο. Υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, γιατί είχε παρουσιαστεί στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Δεν ήταν μόνο τα δημοσιεύματα δηλαδή στην Τουρκία που τα αναπαρήγαγε ο ελληνικός τύπος. Πέρασε από τις αρμόδιες επιτροπές, δεν έχει διαρρεύσει. Το περιμέναμε, θυμάστε. Ναι. Έντρομοι όλοι. Δεν
1: το περιμέναμε, ναι, αυτό δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
0: Ναι, βέβαια, έχουν πει οι Τούρκοι ότι θα έρθει, ότι εκκρεμεί το ζήτημα. Υπήρχε μια ερμηνεία ότι δεν θέλανε λόγω της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και για να μην φανεί ότι δημιουργούν ενδονατοικές έρδες οι Τούρκοι, ότι γι' αυτό το λόγο ανεβλήθη. Και υπήρχαν και διπλωματικές πηγές που λένε ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε, δεν είναι η πρώτη που το έχει κάνει, να σας πω για να μην φαίνεται ότι είναι. Το έχει κάνει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κατρούγκαλου, με τον κ. Τσαβούσοβλου, αντίστοιχα ζήτησε πριν τις εκλογές να μεταβληθούν οι όποιες πιέσεις καλοκαιρινές της Τουρκίας για μετά την εκλογική περίοδο. Άρα είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται συνηθίζουμε. Ξαναλέω, μένει να δούμε τι θα υπάρχει και ο παράγοντας ο εσωτερικός της Τουρκίας. Περιμένουμε.
1: Βέβαια, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι εάν υπάρξει ένα τέτοιο νομοσχέδιο μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας, η κατάσταση θα οξυνθεί απότομα.
0: Ναι, και για να διορθώσω τον εαυτό μου, επειδή είπα περιμένουμε, κακώς το είπα, στην πραγματικότητα το πιο ανησυχητικό, για να μην πω ύποπτο, είναι το γεγονός ότι όταν ακούσαμε περί τέτοιου νομοσχεδίου, δεν πράξαμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στείλουμε μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι κάζους μπέλη πολιτικού πολέμου. Ναι. Δηλαδή, αν τολμήσει η Τουρκία να διχοτομήσει το Αιγαίο και να μην μπορούμε να βγαίνουμε από το ένα νησί στο άλλο, πραγματικότητα, στην καρδιά του Αιγαίου, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Τίνο, αυτά που βλέπει το νομοσχέδιο, τότε η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τον πλήρη οικονομικό και πολιτικό πόλεμο από την Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τέτοια μνήματα έπρεπε να δοθούν στην πραγματικότητα.
1: Και ενδεχομένως θα έπρεπε να δοθούν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με
0: βεβαίως,
1: κάποιο τρόπο.
0: Βεβαίως. Ήταν νομίζω πολεμοφόδια αυτά για την ελληνική πλευρά να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι για μας είναι απαράδεκτο. Ότι ξέρετε, ξαφνικά δεν μπορεί να έρθει είτε αυτή η κυβέρνηση είτε άλλη μεταεκλογικά και να πει ναι, τώρα που το κάνετε, αντιδρούμε. Όπως και στο τουρκολιβικό μνημόνιο το 2019, που ήταν αυτή η κυβέρνηση, η οποία όταν άκουγε τους προβληματισμούς που κάποιοι κρούαν τον κόσμο του κινδύνου, γελούσαν και υποβάθμιζαν το θέμα και τελικά τρέχαν να σβήσουν την φωτιά, να είχαν κάνει τα σπίτια μας. Δεν γίνεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Προφανώς πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος, να ενημερώσει τους εταίρους, τους συμμάχους σου, ότι υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, πρώτον, και δεύτερον, τέτοιο νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και να πεις ότι σας ενημερώνουμε ότι αν έρθει αυτό, μην περιμένετε να μην ζητήσουμε αντίστοιχες κυρώσεις και χειρότερες, μην σας πω, με αυτές που ισχύουν κατά του Λουκασέγκο και του Πούτιν. Διότι εμείς δεν είμαστε κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία δεν είναι. Αν τολμήσει η Τουρκία και προβεί σε τέτοιες κινήσεις, θα ζητήσουμε το ελάχιστο να εξισωθεί η Τουρκία με ό,τι ισχύει κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, για παράδειγμα. Και έτσι να έχουν γνώση οι φύλακες, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι Ευρωπαίοι αν έρθει η ώρα, να ασκήσουμε βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τέτοιες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, και οι Τούρκοι για να μην φέρουν αυτό το νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη και ελπίζω το επόμενο διάστημα να είναι ήσυχο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, και βλέπω ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία και δυσεπίλητα μάλλον θα είναι και ενδεχομένως και κρίσιμα για την, και ακόμα και για την υπόσταση του Αιγαίου, φοβάμαι.
0: Ας ελπίσουμε να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα έχει σαν γνώμονα και το εθνικό συμφέρον της χώρας, πέρα από όλα τα άλλα, να βλέπουμε και το δικό μας συμφέρον για αυτό τόσο. Θα ήταν καλό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ.

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Περισσότερα στο real.gr. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
0: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Δυστυχώς η κατάσταση με τη φωτιά στην Πάρο δεν πάει καλά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Έχουμε 14 αεροσκάφη, έχουμε, ακούσατε τώρα και στους τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διδάνη, έχουμε την προληπτική εκένωση πεντηκισμών, έχουμε δυνάμεις που ενισχύονται από πάρα πολλές περιοχές. Γενικώς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά εσείς?
0: Τι έχουμε?
1: Από επικαιρότητα είχαμε την τροπολογία για τη συντάξη χειρίας, κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε και τώρα έχουμε το θέμα των επαγγελματικών ταμείων που τίθεται σε μια προτεραιότητα σε αυτό το θέμα από το Υπουργείο Εργασίας. Διατάξεις οι οποίες έρχονται να διορθώσουν κάποιες παλιότερες που δεν ήταν τόσο ευνοϊκές για τα επαγγελματικά ταμεία. Η κυβέρνηση τώρα φαίνεται ότι αλλάζει λίγο ρότα και θέλει να ρίξει ένα βάρος στο δεύτερο πυλώνα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και να ευνοήσει την ίδρυση επαγγελματικών ταμείων, πιο ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και πιο εύκολη συμμετοχή σε αυτά. Και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές να μπορούν να δημιουργήσουν ομαδικά προγράμματα τύπου επαγγελματικής ασφάλισης. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε στην πράξη, γιατί η νομοθεσία για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης υπάρχει από το 2002 περίπου, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα εκμεταλλευτεί αναλόγως. Δηλαδή υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία στη χώρα, είναι ένα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο έχει βάλει μέσα και σχεδόν όλους τους υπαλλήλους που συμμετέχουν, είναι των υπαλλήλων των φαρμακευτικών εταιριών, είναι των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ κλπ. Ο τουρισμός είναι εκτός και το συζητάει και το δευτεροβάθμιο σωματείο των εργαζομένων για την επαγγελματικού ταμείου. Θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ναι. Τώρα αυτά βεβαίως είναι και λίγο προεκλογικά, έτσι? Όχι λίγο.
1: Είναι και έχουν ένα χρώμα προεκλογικής διαδικασίας σίγουρα.
0: Θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκεί θα δούμε το πακέτο?
1: Όχι, όχι. Εκεί θα δούμε και αναμένεται και ισχυρό πακέτο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χτες είχα πάρα πολύ... είχα πάρα πολλά, όχι ερωτήματα, ζητήματα που αφορούν συντάξεις αναπηρικές και τα λοιπά και τα λοιπά, από κόσμο δηλαδή που δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γιατί είναι αναπηρικό επίδομα, γιατί είναι στον ΟΓΑ. Γενικώς ανθρώπους που τους λένε, ας πούμε, με 90% αναπηρία, ότι για να πάρετε επίδομα πρέπει να είστε και τυφλοί. Δεν ξέρω, πρέπει σε κάποια στιγμή να το δούμε αυτό, κύριε Ρίζο.
1: Να το δούμε φυσικά. Έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή ότι έχει καθυστερήσει φοβερά να εγκριθεί ο λεγόμενος σημείος κανονισμών παροχών του ΕΦΚΑ που αφορά τέτοια θέματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει με τις παλιές καταστατικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες είναι αποκλειστικές για αρκετά ζητήματα αναπηρίας και τη χορήγηση επιδομάτων.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αδικείται αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχει κόσμος που είναι εκτός προστατευτικού πλαισίου, για να μην το πω.
0: Ναι, εγώ το λέω λίγο πιο, εγώ το λέω πολύ λαϊκά μάλλον, αλλά έχω δηλαδή είδα χτες περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμο ότι είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη υποστήριξης και δεν τη δικαιούνται για κάποιους λόγους. Λοιπόν, μία ερώτηση λέει για τον κύριο Ρίζο, ο κύριος Κώστας. Το καλάθι της ΔΕΘ θα περιέχει την εξαγγελία για την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων?
1: Οριστική κατάργηση αποκλείεται. Κοιτάξτε να δείτε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως και φορολογικά η προκαταβολή φόρου, είναι δύο τεράστια ποσά. Δηλαδή είναι κατά πολύ, είναι μεγάλη η συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό και του ΕΦΚΑ και του δημοσίου γενικά για την προκαταβολή φόρου αντιστοίχου στα φορολογικά έσοδα. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι εάν, γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική εικόνα, ναι, κάποιων εξαγγελιών. Δεν έχει ανοιχτάτε στη θέμα αλλαγής της ειδικής φοραλίκης από την κυβέρνηση, κάτι που θεωρητικά θα είχε τεθεί. Το ξέραμε ή θα είχαμε μια εικόνα ότι ίσως κρατιέται μυστικό για να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς θα υπάρχει και το στοιχείο της,
1: λοιπόν,
0: του εφνιδιασμού της έκκλησης.
1: Η ειδική φορά αλληλεγγύης, λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έλεγα να θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της. Δηλαδή, αντί να παρακρατώνται ποσά από το πρώτο ευρώ, να οδηγηθούμε σε μια παρακράτηση από τα 1200, 1400 που είναι σήμερα, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ίσως να πάμε έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, πάντως εδώ μου λέει ο κύριος Κώστας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των περίπου 400.000 συνταξιούχων που το 2010 ήταν 65 χρονών και με το πρώτο μνημόνιο επιβλήθηκε η άδικη περικοπή της εισφοράς αλληλεγγύης, σήμερα είναι 81 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρήματα τα έχουν χάσει, έτσι. Δεν πρόκειται να πάρουν κάτι από αυτά.
1: Προφανώς αν αλλάξει κάτι θα πάει εφ' εξής. Έχει κρυθεί και συνταγματική ειδική εισφορά.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι...
1: Σε αντίθεση με άλλες περικοπές μνημονιακές που κρύθηκαν αντισταγματικές, όπως για παράδειγμα το 40-93 του 2012, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιού κρύθηκε συνταγματική. Αφορά ποσά πάνω από 1.400 ευρώ. Δεν αφορά δηλαδή τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αφορά αθρηστικά κύριες συντάξεις ή κύρια σύνταξη που μόνη της είναι πάνω από 1.400 ευρώ. Και γι' αυτό το λόγο και κρυφτεί και συνταγματική, γιατί σου λέω ότι επιβαρύνει πιο υψηλές συντάξεις αναλογικά και πάει υπέρ του συστήματος. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι στο σύνολο των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο σε εκείνους που ήταν τότε 65 ετών, έχει περάσει στο σύνολο. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Μιλάμε πάντως για μία έως και δύο γενιές συνταξιούχων, οι οποίοι απόλυσαν αυτά τα ποσά τέλος. Ναι. Και μιλάμε για σημαντικά ποσά, δεν μιλάμε για... Έτσι.
1: Το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε από τους συνταξιούχους ήταν τα δώρα. Δηλαδή πρόκειται για δύο πλήρεις συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
0: ναι,
1: για όποιον έπαιρνε επικουρικό. Επομένως αυτή τη στιγμή αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε και από ό,τι φαίνεται, επειδή το γνωρίζουν και αυτό πολιτικά φορείς, ρίχνουν το βάρος αυτή τη στιγμή στο θέμα της 13ης σύνταξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινώσει προσάυξηση αυτού του επιδόματος, που, του ετήσιου επιδόματος που θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο, που ήδη το ανακοινώσανε ότι θα πάει στα 300 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει στα 400 ή να πιάσει το ποσό μιας εθνικής σύνταξης, που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ναι, πάντως από ό,τι φαίνεται μάλλον θα βαπτιστεί 13η σύνταξη, δεν θα αγγίξει τα δύσκολα, καταλαβαίνω δημοσιονομικά, θα αγγίξει το ύψος της πραγματικής σύνταξης για όλους.
1: Όχι, το έτσι ήταν το 12. Το 12 όταν καταργήθηκαν, πριν το 10 όντως ήταν μεγαλύτερο, αλλά το 12 όταν καταργήθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα, η 13η σύνταξη ήταν 400 ευρώ. Δηλαδή χορηγούνταν 400 ευρώ σε όσους ήταν πάνω από 60 και 200 και 200 για το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας.
0: Δηλαδή
1: θα επανέλθουμε σε μέσα μνημονιακά επίπεδα. Δηλαδή μεταξύ του 10 και του 12 αυτά ήταν τα ποσά που χορηγούνταν ως δώρα.
0: Ναι. Δύο ερωτήσεις από... Η ίδια μάλλον ερώτηση από δύο διαφορετικούς ακροατές, ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι και ο κύριος Δημήτρης. Ο κύριος Δημήτρης λέει, έχασα 4 χρόνια παράλληλη ασφάλιση. Και ο κύριος Γιώργος τελικά λέει ότι αυτό το μήνα έγινε κάτι για την παράλληλη ασφάλιση των συνταξιοδοτηθέντων πριν το 16.
1: Γνωρίζετε... Εκεί αναμένουμε εγκύκλιο και ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της ρύθμισης για τους πριν το 16. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή με το πώς νομοθετεί το Υπουργείο. Έχει βάλει μια άνω τελεία στο Μάιο του 2016 και διαχωρίζει πριν και μετά τους συνταξιούχους. Κάτι που για μένα δεν είναι ορθό και δικαστικά, εφόσον επιδιωχθεί δικαίωση, θεωρώ ότι θα δικαιωθούν όσοι το επιδιώξουν. Είναι σημαντικό να λυθεί το θέμα αυτό με τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης για όσους έχουν πάρει τη σύνταξη πριν το 2016, γιατί πολύ πολύ απλά είναι είναι άδικο κάποιοι να εκμεταλλεύονται όλες τις εισφορές που έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα που τις έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα που είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα όλα αυτά, και κάποιοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 χρόνια ασφάλισης για τα οποία έχουν πληρώσει εισφορές και δυστυχώς έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν πριν το 2016.
0: Μάλιστα. Καλά το είπατε. Έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν. Λες και, λες
1: δηλαδή το ίδιο τώρα και με τη συντάξη κυρίας. Βάζουμε το 16 ως χρονικό σημείο αφετηρίας και όσοι έχουν πάρει σύνταξη κυρίας πριν το 16, όπως σήμερα παίρνουν το 30% της σύνταξης, δεν θα ωφεληθούν από την αύξηση της σύνταξης κυρίας, όπου θα τους πήγαινε στο 70% και τους αύξανε το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εκεί θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Μάλιστα. Τελευταία...
1: Εφόσον είναι κάτι, δεν μπορείς δηλαδή να οριοθετείς και να λες ήταν ο θάνατος πριν τον Μάιο του 16, άρα θα πάρει άλλος 30% της σύνταξης ανώντος. Είναι ο θάνατος μετά το 16, άρα θα πάρει 70%.
0: Ναι. Τελευταία...
1: Δεν σας φαίνεται και σας λίγο λάθος?
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς είστε ειδικός, γι' αυτό και ρωτάω. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης, τελευταία ερώτηση, και δεν ξέρω αν μήπως έχουμε και αύριο τη δυνατότητα να τα πούμε, γιατί αλλάξαμε λίγο την ώρα. Θα χαρώ κι εγώ. Ρωτήστε, λέει τον κύριο, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ο αδελφός μου, λέει, απόφαση και πάω 81% αναπηρία. Χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου. Δεν παίρνει όμως επίδομα, γιατί δεν είναι τυφλός και όχι κατάκητος. 83 ετών.
1: Καταλαβαίνω. Είναι αυτό το κομμάτι που σου λέει ότι, όπως σας εξήγησα, που πρέπει να γράφει παντελώς τυφλός η απόφαση, ναι, για να σου χορηγηθεί το επίδομα.
0: Τι είναι αυτό όμως τώρα? Μιλάμε για 81% αναπηρία.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και πρέπει να αναμορφωθεί λίγο αυτό το κομμάτι με την έκδοση του ενιαίου κανονισμού αναπηρίας.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω.
1: Δυστυχώς ακόμα είμαστε σε αναμονή από το 17.
0: Από το 17 μιλάμε πια, πάμε για τα 10 χρόνια. Από τη στιγμή που ένα ρημαδοχαρτί λέει χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου και δεν το αποδίδει ένα επίδομα, πώς θα την έχει αυτή τη βοήθεια?
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Δηλαδή, αν η ίδια πολιτεία σου λέει ότι δεν μπορείς χωρίς βοήθεια, αλλά δεν σου παρέχει τα εχέγγυα για να έχεις τη βοήθεια, τι πρέπει να κάνει ασφαλισμένος?
1: Όπως το λέτε ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ριζό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Να είστε καλά. Real FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 8. Τόρπι, αγαπητέ φίλε, το μήνυμά σας ήρθε αφού είχα κλείσει την επικοινωνία με τον κύριο Ρίζο. Το έχω όμως προωθήσει ήδη. Το έχω κρατήσει δηλαδή για αύριο. Κύριε Κώστα, αυτό το Γρεβενά Αθήνα 4 ώρες, δεν ξέρω από πού προέκυψε. Κάπου το είδατε, κάπου το ακούσατε. Όχι από εδώ πάντως, όχι από την εκπομπή. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να συλλέβει τον Νετανιάχου εν έρθει στη χώρα. Υπάρχει σχετικό άρθρο, αλλά δεν θέλω να ζαλιστούμε. Λέει με νόμους και άρθρα. Πάντως, για να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, θα σου παρουσιάσω και τις δύο θέσεις. Η μία πλευρά λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το καταστατικό της Ρώμης υπερισχύει και οι ηγέτες δεν έχουν ασυλία για εγκλήματα πολέμου ενώπιον του δικαστηρίου. Οι άλλοι, κρατικοί νομικοί επικριτές, λέει ότι το άρθρο 98 προστατεύει την ασυλία των ηγετών χωρών που δεν έχουν υπογράψει συνθήκη όπως το Ισραήλ, άρα η υποχρέωση σύλληψη ακυρώνεται λόγω αντικρουόμενων διεθνών νόμων. Εντάξει, ναι. Τα ακούω και τα δύο. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα μπορούσε να υπερισχύει. Θέλω να πω ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα αν θα μπορούσε να υπερισχύσει το ένα του άλλου. Γιατί η μία λογική λέει ότι το ένα ακυρώνει το άλλο, η άλλη όμως μπορεί να πει ότι το ένα υπερισχύει του άλλου. Άρα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Λέω, δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός. Έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άποψη είναι αυτή τώρα. Ασχέτως του τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει. Μου γράφει εδώ ο κύριος Τίτος. Πιστεύω ακράτατα πως στην Ελλάδα η μόνη πόλη που μοιάζει με Ευρωπαϊκή είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία και θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα της χώρας, όχι επειδή μοιάζει με Ευρωπαϊκή, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Και η Αθήνα θα έπρεπε να θαυτεί στη χαβούζα του αρχείου της παρελθόντος, τη χαβούζα που της αξίζει. Και είμαι άνθρωπος μεγαλωμένος στην Αθήνα, δηλαδή αν η Θεσσαλονίκη δεν είχε. Τώρα, δεν ξέρω πώς εξάγεται το συμπέρασμα, δεν είχε τόσο φασισμό, θα πω. Γιατί η ορολογία που χρησιμοποιείται, κύριε Τίτο, δεν είναι πολύ δόκιμη. Θα ήταν ο ιδανικός τόπος για να ζει κανείς. Εγώ νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ένας ιδανικός τόπος για να ζει κανείς, αν δεν είχε κάποια προβλήματα που αφορούν την κυκλοφορία γενικώς. Από αυτά δηλαδή που ακούω από ανθρώπους που μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη για να εργαστούν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να θέλω να θίξω τη Θεσσαλονίκη σε καμία περίπτωση, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τα αεροδρόμια της με την ομίχλη, δύσκολα τη λες. Ίσως όχι τόσο πολύ πια, αλλά θυμίζω ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έκλεινε για ψήλου πίδημα με την ομίχλη. Το Sacrifice του Elton John, θα το δούμε, δεν ξέρω. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε. If you want...

0: Ροδάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
3: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκδοτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
2: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
3: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας, παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
2: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
3: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Ο νίνιος κατά μάτα μου Μην κουόρα παντάνια τέμι Αγγόλα γκολό εσπούσα Ο νίνιος κατά μάτα μου Μην κουόρα παντάνια τέμι

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η Άρτα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη καλοκαιρινή γιορτή της αγοράς.
2: Την 5η 30 Ιουλίου, η τέταρτη εκπτωτική νύχτα δίνει ρυθμό στην πόλη με τα καταστήματα ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα και μια μοναδική συναυλία με τη Ζωζεφίν στην πλατεία Σκουφά.
1: Και η διασκέδαση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με τα καταστήματα επίσης ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και μουσική από DJ που θα ξεσηκώνει το κέντρο της πόλης.
2: Και τις δύο ημέρες, με κάθε αγορά 10 ευρώ από τα καταστήματα της Άρτας παίρνετε ένα λαχνό από το κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συμμετέχετε στη μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα.
1: Μία πόλη, μία παρέα, μία μεγάλη γιορτή.
2: Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Συνδιοργάνωση Δήμος Αρταίων, ΑΔΑΕ ΟΤΑ, Επιμελητήριο Άρτας και Περιφέρεια Ηπείρου.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα. Από το μαύρο, Black is Black. Ηλός Μπράβος. Από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Yeah. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από ACDC. Ή Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room αμέσως τώρα για το Γιάννη.

Το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream, το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Και εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Τίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και στα τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι 2 ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Move, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης στην Μάγδα μου, το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας το ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Ποιας είναι από κόκκινο κρασί. Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια, το White Album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω Brown Sugar, παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουνε. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Ρόι Όρμπισον και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο, μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

You burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινη παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Yeah. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρώνια με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, των Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Το Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine, φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο. In the land of submarines.

Πάσανε, πάσανε, πάσανε.

στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά, όσα δεν ακουστούν απόψε, θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής. The old hometown looks the same.

έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors. Τη Cyndi Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

Το πολυτραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Αυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από ό,τι βλέπω, διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σαρ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.
2: Couleur.

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Σίρλεϊ Μπάσι. Gold από Σπαντάο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές έχουν έρθει και για Gold και για Silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

πάντα ο Μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά, έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 6.86 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like a Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι η υπέροχη επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου, Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν την γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχεις στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα, λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με το Black Celebration, τον Τιπές. Αγαπημένα από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ. Με τον Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Γεια σου Ελπίδα, με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής, τα λευκά κεριά, τα μπορτό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου, Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.